τρυφερά, τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά, για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

Σκέφτομαι πως υπάρχει και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφτερό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου.

σου ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρνα με να πιω αθανασία. Και μια ανάσα σου να πιω, να πιω

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. 2 νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη της αποστάσης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους certnews.gr και echo.gr, επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε follow σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το email μας, ertvolou@ert.gr.

0: Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα καιρικά μας. Και πάλι, ξέρεις, Παναγιώτη, καθαρά δεν μ' ακούω, να σου πω έτσι την αλήθεια. Τέλος πάντων, υποθέτω θα το δεις στην πορεία. 23 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 29 θα φτάσει η θερμοκρασία. Έχουμε προειδοποίηση για καταιγίδες, συνθήκες οι οποίες ξεκίνησαν από τις 3 τα ξημερώματα σήμερα και θα διαρκέσουν. Κατά τα άλλα θα έχουμε ηλιοφάνεια, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ανέμους που πνέουν με 8 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βορειαδάκι. Και έχουμε και υγρασία στο 63%. Τώρα, αύριο και μεθαύριο, δηλαδή αύριο είναι Παρασκευή, έχουμε 90% πιθανότητα να βρέχει. Άρα θα βρέξει οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Και 55% είναι το Σάββατο. Είναι και ο τρόπος για να πέσει σιγά σιγά η θερμοκρασία, ενώ βλέπω να αρχίζει να ανεβαίνει πάλι από τη Δευτέρα και μετά. Αλλά όχι όμως σε υψηλά επίπεδα, να φτάνει 29-30 εννοώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. 2, για να δω, κάτσε μισό λεπτό να κάνω μια ανανέωση, το έχω περίπου 2 λεπτά εδώ σε αυτό το σημείο. Να δούμε μικροσωματίδια, τα φωνικά μικροσωματίδια, τα PM2,5, 2,64 αυτή την ώρα, 10,28 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Η μερίσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αυτά για την πόλη του Βόλου. Πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. 3,53 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα. 4,44 μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Και έρχομαι στην σημερινή ημέρα. Για να πω χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ που γιορτάζει, την Πελαγία και τον Πελάγιο επίσης. Είναι παγκόσμια μέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Τι σύνδρομο είναι αυτό? Τιμάται κάθε χρόνο στις 23 Ιουλίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για το σύνδρομο Σέγκρεν, μια χρόνια αυτοάνωση νόσο που επηρεάζει πολλά όργανα και για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Πήρε το όνομά του από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρικ Σέγκρεν, ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Η πάθηση προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δηλαδή δάκρυα και σάλιο. Όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα, το νοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιείς τους, στην προκείμενη περίπτωση στους αδένες που παράγουν υγρά. Κύρια συμπτώματα είναι η ξηροστομία και η ξηροφθαλμία. Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί ξηροδερμία, ξηρότητα στη ρινική κοιλότητα και στον κόλπο. Άλλα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν μυοσκελετικούς πόνους, κόπωση, μουδιάσματα στα άκρα, χρόνιο βήχα, αυξημένη φθορά των δοντιών, πεπτικές διαταραχές και προβλήματα με το θυροειδή. Οι νοσούντες διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λεμφώματος. Το σύνδρομο Σέγκρεν είναι μια από τις πιο κοινές αυτοάνωσες νόσου, επηρεάζοντας περίπου 1 στους 70 ανθρώπους. Περίπου το 90% των πασχόντων είναι γυναίκες, αν και η διάγνωση γίνεται κυρίως στη μέση ηλικία. Το σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και σε άτομα κάθε φυλής και εθνικότητας. Μπορεί να εμφανιστεί είτε πρωτογενός είτε δευτερογενός. Δηλαδή σε συνδυασμό με άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, όπως ο λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το σκληρόδερμα κτλ. Παρά την υψηλή του συχνότητα, το σύνδρομο Σέγκρεν συχνά υποδιαγιγνώσκεται ή παραμένει αδιάγνωστο, καθώς τα συμπτώματα δεν εκδηλώνονται πάντα ταυτόχρονα και διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Πολλοί ασθενείς ταλαιπωρούνται επί χρόνια προτού διαγνωστούν και κατά μέσο όρο απαιτούνται 2,8 χρόνια για να διαγνωστεί, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ ζουν με το σύνδρομο χωρίς να έχουν διαγνωστεί. Δεν υπάρχει θεραπεία που να επαναφέρει τη λειτουργία των προσβεβλημένων αδένων. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι συμπτωματική, με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής. Περιλαμβάνει τεχνητά δάκρυα και υποκατάστατα σιέλου, βαλβίδες στα δακρυϊκά σημεία, αντιφλεγμονώδη φάρμακα, προληπτική οδοντιατρική φροντίδα και άλλα. Τι ωραία! Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που διάβασα σήμερα. Λοιπόν, όχι, μην κάνετε το γιατρό τώρα. Μπαίνετε με ιατρικές κυκλοπαίδες, τα διαβάζετε κτλ. Καλό είναι να έχουμε μια ιδέα, αλλά επειδή έχω την τάση αυτή Και υποθέτω όλοι οι άνθρωποι μια κάποια ηλικία μπορεί και από νωρίς να είχαν αρχίσει να ψάχνονται. Τώρα να ψάχνονται περισσότερο είναι λάθος. Εντάξει, ο πρώτος που τρελαίνεσαι είναι εσύ. Λοιπόν, τέλος με τα σύνδρομα, πάμε να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Λοιπόν, αρχίζουμε το 776 π.Χ. που αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Βαν Ουίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες στο Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974 πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. 2018, νύχτα κόλλα στην Αττική, με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Τώρα, 1888, γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. 1920, γεννήθηκε η Αμάλια Ροντρίγκες, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 1957, ο Νίκος Γκάλης, κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Το 1996, σαν σήμερα, έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το 2011, η Amy Winehouse. Και το 2018 η Χρύσα Σπηλιώτη, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Λοιπόν, πολύ γνωστοί έφυγαν σαν σήμερα, τουλάχιστον στο ευρύ κοινό. Εμείς να πάμε να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι της ημέρας και που μας το προτείνει σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 23 Ιουλίου του 2011 πεθαίνει στο Κάμπτεμ του Λονδίνου σε ηλικία 27 ετών η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια, ίσως το πλέον ελπιδοφόρο ταλέντο της γενιάς της. Η Amy Winehouse ήταν μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές Βρετανίδες ερμηνεύτριες και συνθέτριες του 21ου αιώνα. Έγινε παγκοσμίως γνωστή για τη βαθιά δυναμική κοντράλτο φωνή της και την εκπληκτική της ικανότητα να αναμειγνύει είδη μουσικής όπως η soul, η jazz, το rhythm and blues και η Ρέγκε. Αν και κυκλοφόρησε μόλις δύο στούντιο άλμπουμ κατά τη διάρκεια της ζωής της, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Ο δίσκος Back to Black του 2006 την εκτόξευσε σε παγκόσμιο επίπεδο, περιέχει διαχρονικές επιτυχίες όπως τα Rehab, Back to Black και You Know I'm No Good, ένα άλμπουμ που κέρδισε 5 βραβεία Grammy σε μία μόνο βραδιά.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε σειρμούς για να αντιμετωπίσουν τη ζέστα. 41 βαθμούς Κελσίου, πού είναι αυτό? Κάπου στην Αθήνα. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλου και άλλους 4. Η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος όταν η ΆΗ βγαίνει εκτός ελέγχου. Ο Ρούμπιο προετοιμάζει την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Γιατί αυξάνονται τα γκρίζα διαζύγια? Άστορ Λεβάντε, η ιταλική έκδοση του Bayraktar. Και φοιτητική στέγη, νέα άνοδος των τιμών. Εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε περισσότερο αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές που δεν σβήνουν. Για το μπάζωμα, ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο. Τους Τριαντόπουλο, Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. State Department, απαγόρευση ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μαξίμου, διαγράφουν τον Σαμαρά και μετεκλογικά. Από το Μαξίμου εννοεί. Μέρι Λίντα, 1935-2026, μία φωνή, μια εποχή. Για επικεφαλής, ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπόθεση Γεωργίου, συνελήφθη Αιγύπτιος για την δολοφονία. Απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Ένωσε Λαό και Κολονάκι. Μέρι Λίντα, 1935-2026. Αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. Τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα σελίδα στην Άκτορ με προσφορές 2,23 δι στην αύξηση κεφαλαίου. Πυροσβεστήρας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη φωτιά στα καύσιμα. Προαναγγελία επιδοτήσεων από Χατζηδάκη. Εφημερίδα των Συντακτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ήταν από πομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος υπόθεση που κουκουλώθηκε. Αποκλειστική δήλωση του Σαλμά στην εφημερίδα των Συντακτών. Εισαγγελία για μπάζωμα τεμπών, Τριαντόπουλος και Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Νομοσχέδιο για το νερό. Ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Καύσωνας, εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες. Μέρι Λίντα, 1935-2026. Μια ζωή από τραγούδι και έρωτα. Ποδόσφαιρο, απαγορεύονται τα λάθη. Ριζοσπάστης. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Όχι άλλα Τέμπη, βιολάντες ασπρόπυργοι, τα κέρδη τους οι ζωές μας. Ασταμάτητες οι πολεμικές συγκρούσεις, επιβίωση με συντάξεις κατώτατου μισθού. Σύγησε η σπουδαία Μέρι Λίντα. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 σως για την επιστροφή ενοικίου. Αναλυτικός οδηγός για νοικιαστές. Θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Τι κρύβει το πυρηνικό οχυρό του Ιράν που θέλει να χτυπήσει ο Τραμπ. Τέλος για social media για παιδιά κάτω των 15 ετών στη Γαλλία. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και πολύ όμορφη φωτογραφία της Μέρις Λίντα και του Χιώτη. Τα πλάνα, Distrup και λύση για την ευρωπαϊκή, τι λέει εδώ,
Λοιπόν, θα το κάνει για το ποδόσφαιρο, μάλιστα. Ωραία. Πάω, έχουμε κάτι άλλο αθηναϊκό. Έχω τύπο Θεσσαλονίκης. Κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία σε Α και Β Θεσσαλονίκης, δημοσκόπηση της ίντερβιου για τον τύπο της Θεσσαλονίκης και το τύπο ΣΤΕΣ. Η μεγάλη αποκλειστική έρευνα σε 1.408 πολίτες αποτυπώνει το νέο πολιτικό και αναπτυξιακό χάρτη της πόλης. Εγώ σας διαβάζω τώρα κάποια σημεία αυτής της έρευνας, όπως είναι εδώ στο πρωτοσέλιδο δηλαδή. Καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29,5 στην πρώτη και 34,2 στη Β Θεσσαλονίκη. Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης. Δεύτερη η Ελλάς στην πρώτη και σε ιστορικά χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος σε δημοτικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πώς βλέπουν οι Θεσσαλονικοί στο ενδεχόμενο κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Οι Θεσσαλονικοί δείχνουν το λιμάνι ως κλειδί για την ανάπτυξη της πόλης. 6 στους 10 ζητούν άμεση επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Επίσης από την ίδια εφημερίδα, στο Καλοχώρι μπαίνουν στον πάγο οι οπτικές ίνες, επιποδός οι αρχές για τις πυρκαγιές και Φραπόρτ και ΕΚΕΤΑ φτιάχνουν τα αεροδρόμια του μέλλοντος. Κόντρα νιους τώρα, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωνε οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Τα SMS προς το Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τραγωδία τεμπών. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή αγοραστού και Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα. Δολοφονία Γεωργίου. Στο μικροσκόπιο το DNA από τα νύχια του θύματος για τον εντοπισμό του δράστη. Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δραματική αύξηση του καρκίνου. Αυτό θα πει υποβάθμιση σε βαθμό κακουργήματος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αργοσβήνει η αγορά. Η ΕΣΕΕ προειδοποιεί για νέα λουκέτα στο εμπόριο. Λοιπόν, Δημοκρατία. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο Λαλίστατος Γεωργιάδης. Στον αέρα η αρχιοθέτηση για τα αδιευκρίνηστά του. Μπορεί να παραμείνει άλλο στην κυβέρνηση. Σαδιστική εκτέλεση έργων σε ακατάλληλες ώρες. Καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα στο μετρό. Βόμβα από το Βλάχο στη Βουλή. Ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Μετά τις αποκαλύψεις Δημοκρατίας. Βγήκαν τα μαχαίρια. Ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλλον βλέπουν να μειώνεται η πίτα, ξέρω εγώ. Νέο πραξικόπημα. Περίεργη παράταση ενός έτους στις διοικήσεις των δικαστηρίων. Στο Σκαμνί Τριαντόπουλος και αγοραστός. Διασύρθηκε και από τον Κουτσούμπα. Αδιάβασε ο Πρωθυπουργός για την τεχνητή νοημοσύνη. Προκλήσεων συνέχεια. Ξαναβγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο το όρου Κρέτς. Φεύγω από τη Δημοκρατία και πάω στην Αυτεμπορική. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάση αλγορίθμων με στοιχεία από δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς. Υπερκάλυψη στην ΑΜΚΑ με ισχυρές συμμετοχές, φόβοι για κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών, αθρώες αφίξεις Βρετανών και Αμερικανών, συνυπεύθυν και γεωπόνοι λογιστές γεωτεχνικοί για τις δηλώσεις. Γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν τα συμβατικά καύσιμα. Λοιπόν, αυτά και από την Αυτεμπορική. Να έρθω τώρα στα δικά μας φύλλα, τα τοπικά. Θεσσαλία, παρεμβάσεις για στέγαση, 8 αλλαγές και για την αναπηρία με νέο νόμο. Ποιες προωθούνται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για προσωπικό βοηθό, πρώην παιδική παρέμβαση, βελτιώσεις πρόσβασης, όπως και για κοινωνική κατοικία σε ανενεργά στρατόπεδα, ενώ το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης επεκτείνεται σε νέες περιφερειακές ενότητες.
Η Σκόπελο στους κορυφαίους κινηματογραφικούς προορισμούς, διπλή διάκριση για τη Θριαλίδα σε πανελλήνιο φεστιβάλ, αντίστροφη μέτρηση για ανακοίνωση των βάσεων. Συστάσει από την Πομιδά για την ενοικίαση φοιτητική κατοικία, σύμφωνο συνεργασία Πανεπιστημίου Δήμου Βόλου, εξάπλωση ξενικού καβουριού και στο Θεοτόκο Νοτιού Πηλίου. Εγκαίνια της νέας γέφυρας του Ξηριά στον Αλμυρό, παρουσία Χατζηδάκη και Δήμα. Αυτά από τη Θεσσαλία, αυτά από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, πάω τώρα στη Μαγνησία. Στη δικαιοσύνη, Τριαντόπουλος αγοραστός για τον μπάζωμα, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητεί την παραπομπή του, συγγενείς των θυμάτων ζητούν αναβάθμιση των κατηγοριών. Η σχέση από απόσταση έγινε φιάλτης. Θα δεις τι θα πάθεις εσύ και τα παιδιά σου αν με χωρίσεις. Έφυγε από τη ζωή 2 μήνες μετά το σύζυγό της. Καταγγελίες για κενά ασφαλεία στη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων στην ΑΓΕΤ, τι αναφέρουν Παπαπέτρος Μόσχος. Χαράλαμπος Κυριάννης, οι περιψωμένες διαβάσεις πεζών στους κυκλικούς κόμβους μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους. Μιτζικό στο Ράδιο 1, η πολιτεία να βοηθήσει με τα ακριβά μηχανήματα για την πολιτική προστασία. Και 24 ώρες στην πρώτη γραμμή, Ηλιόπουλος, οι εθελοντές είναι έτοιμοι να εμπέμβουν όπου χρειαστεί. Και να δούμε τώρα και τον Ταχυδρόμο, ο οποίος γράφει «Ώρα 0 για υποψηφίους, σήμερα η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ». Οριστικά τέλος στην αγωνία τους, καθώς θα βρεθούν πλέον μπροστά σχολές εισαγωγής τους. Υπέκυψε στα βαριά τραύματα ο 54χρονος πατέρας 2 παιδιών, θρήνος για το Δημήτρη Μιλωνά. Sold out τα ξενοδοχεία για το Πανελλήνιο Στίβου, χρυσή ευκαιρία για τουρισμό και εστίαση. Παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο προτείνει εισαγγελέας για την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη. Ζευγάρι έφυγε από τη ζωή με διαφορά 40 ημερών. Θλίψη για την απώλεια, λέει, της 71 ετών Ναταλίας Χατζοπούλου από το Άνω Λεχόνια. Στο Καμάρι, αντί για μπάνιο, έπαιξαν ξύλο και από την πρώτη γραμμή του ΕΣΥ στην αποφύτηση, ο Χαράλαμπος Μάνδρος άφησε για λίγο το στήθος Σκόπιο και έβαλε την Τίβενο. Ορκίστηκε

Λοιπόν, να σας πω λίγα περισσότερα πράγματα για αυτή την καταιγίδα χθες και οι προβλέψεις, όπως είδαμε και στα καιρικά μας, είναι για καταιγίδες και όλη τη σημερινή ημέρα, ανάλογα βέβαια με την περιοχή και την ένταση. Πάντως ο αέρας ήταν αρκετά δυνατός. Είδα σε κανένα δυο σημεία ξεριζωμένα δέντρα επί της περιβού που κατεβαίνω εγώ κάθε μέρα με τα πόδια για να έρθω στη δουλειά. Να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καύσωνας αποχωρεί, έρχεται όμως αυτή η εντυπωσιακή αλλαγή με την πτώση θερμοκρασίας. Και θυμάστε, χθες λέγαμε για 37 ή 36, ξέρω εγώ, εδώ στη Μαγνησία. Σήμερα το ανώτερο λέει 29, δεν πέφτει εύκολα έτσι η θερμοκρασία αν δεν γίνει κάτι. Να πούμε ότι πλέον έχουμε μια αναστροφή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη. Επιτρέπεται μάλλον έτσι κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών προς τη χώρα μας. Γι' αυτό θα έχουμε αυτή τη μεταβολή του καιρού και θα επηρεάσει κυρίως το διάστημα από το πρωί της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Δεν θα περιοριστεί μόνο στην αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Αντίθετα, όλα τα

προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι την Παρασκευή θα διαμορφωθεί μια ιδιαίτερα δυναμική καιρική κατάσταση, ασυνήθιστη για τα τέλη Ιουλίου, με εκδήλωση οργανωμένων και κατά τόπους πολύ ισχυρών καταιγίδων. Θα έχει χαρακτηριστικά αυτή η περίοδος που παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές φθινοπόρου παρά στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Παρασκευή, η αυριανή μέρα, είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα της μεταβολής. Η κορύφωση κακοκαιρίας αναμένεται την Παρασκευή, όταν μια αποκομμένη ψυχρή λίμνη θα κινηθεί από τα Βαλκάνια προς το Αιγαίο, σε συνδυασμό και με τη μεγάλη θερμική ενέργεια που έχει συσσωρευτεί από τον καύσωνα, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη οργανωμένων καταιγίδων, πιθανώς ακόμη, λέει, και πολυκυταρικού χαρακτήρα. Και μαζί με τις καταιγίδες, δηλαδή τι σημαίνει καταιγίδη, σημαίνει πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρές έως θυελλώδεις ρηπές ανέμου. Με βάση λοιπόν τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ορισμένες από τις καταιγίδες αποκτήσουν ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά. Τα ισχυρά αυτά φαινόμενα εντοπίζονται στην κεντρική, ανατολική και δυτική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Βιωτία, τη βορειοανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Παρότι η ακριβής κατανομή, λέει, των ισχυρότερων φαινομένων θα αποσαφινιστεί μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, η Αττική βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στη ζώνη αυξημένης πιθανότητας για εκδήλωση ισχυρών και πολύ ισχυρών καταιγίδων. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε την πτώση θερμοκρασίας, το είπαμε, οι περιοχές που θα πλήγουν τις είπαμε. Πάντως η τάση του καιρού τώρα ως τις αρχές Αυγούστου ποια είναι? Θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται μια νέα σύντομη άνοδος θερμοκρασίας, χωρίς όμως με τα σημερινά δεδομένα να διαφαίνεται κάτι σαν καύσωνας. Έτσι ο Ιούλιος μάλλον ολοκληρώνεται με ζεστό αλλά φυσιολογικό καλοκαιρινό καιρό. Τα μακροπρόθεσμα δε προγνωστικά σενάρια εξακολουθούν να δείχνουν την πιθανότητα ενός ακόμη σφοδρού κύματος καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη στις αρχές Αυγούστου. Αλλά βλέποντας και κάνοντας, είμαστε πολύ νωρίς. Εβδομάδα, το πολύ 15ήμερο, από ό,τι λένε γενικότερα οι προβλέψεις, μπορεί να γίνουν με κάποια ασφάλεια, αλλά όχι περισσότερο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, το απόγευμα σήμερα στο θεατράκι του Ανάβρου, να υπενθυμίσω ότι έχουμε περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης που καλούν όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν και να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για να συζητήσουν το θέμα της καύσης απορριμμάτων από την Αγέτη. Υποστηρίζουν οι οργανώσεις αυτές ότι οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι επιτρέπουν την καύση έως και 200.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως. Ζητούν ακύρωση της σχετικής απόφασης, δηλαδή τη ΑΕΠΟ δεν θέλουν να περάσει. Υπενθυμίζω στα γρήγορα ότι και ο κύριος Κουρέτας, ο Περιφερειακός, είπε ότι θα προσφύγει στο ΣΤΕΓΕ το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, εμείς έχουμε από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου κατά της καύσης απορριμμάτων την κυρία Φέη Τζανιτουλάκου. Καλή σας μέρα, κυρία Τζανιτουλάκου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη. Αγωνιζόμαστε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπω σχεδόν όλες οι οργανώσεις της πόλης που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα κινήματα, είστε μέσα σε αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς. Κατάφερε η Αγέτη να ενώσει όλους τους πολίτες σε εκ νέου πανεκκίνηση του αγώνα. Μετά την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, η ΑΕΠΟ είναι απόφαση περιβαλλοντικών όρων που είχε καταθέσει η Αγέτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, έγινε δεκτή και έγινε η τροποποίηση των καινούργιων όρων, ας το πούμε έτσι, που ακυρώνουν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, στο οποίο είχε προσφύγει περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας, και βλέπουμε ότι ξανά, ενώ είχε αποφασιστεί να μην έρχονται τα καράβια με τα σκουπίδια, τα εισαγόμενα, αυτά τα γνωστά που έρχονται από την Ιταλία και όχι μόνο, για τα οποία και έχουμε δικαστεί και έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα στην εταιρεία. Αυτά τα καράβια λοιπόν είχαν απαγορευτεί να έρχονται από το παγαστικό, γιατί ο παγαστικός είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Και όπως δήλωνε η απόφαση του ΣΤΕ, δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Δηλαδή ουσιαστικά τα ονόμαζε τοξικά. Έτσι. Αποφασίζει λοιπόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα και από μια καινούργια γραμμή, ας το πούμε έτσι, που έχει και ενισχύει την καύση. Κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, διότι η καύση θεωρείται πλέον παροχημένη στην Ευρώπη. Και ειδικά σε εργοστάσια τσιμεντοβιομηχανίας που δεν είναι φτιαγμένα για αυτή τη δουλειά. Και δυστυχώς αποφασίζει ότι θα μπορούν να έρχονται 200.000 τόνοι, δηλαδή ουσιαστικά είναι 40 τόνοι την ώρα, για να φανταστείτε. Δηλαδή το μήνα θα έρχονται 5 καράβια από αυτά τα γνωστά καράβια για τα οποία είχαμε τόσο πολύ διαμαρτύρηση, και θα γίνει ο Βόλος πάλι από το φορτήρα της Ευρώπης.
0: Μα καλά, και τώρα ερχόταν με φορτηγά, ίσως μικρότερες ποσότητες, αλλά συνεχίζει να καίει η εταιρεία, αφού αυτό είναι ένα από τα καύσιμά της.
1: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά ξέρετε, μέχρι τώρα και για 20.000 τόνους το χρόνο. Τώρα μιλάμε για 200.000 τόνους. Ναι. Αν μέχρι τώρα μας σκέπαζε κάθε μέρα με 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή είναι αδιανόητο έτσι το ποσό, 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα απαερίων, μια τεράστια κουβέρτα σε ύψος περίπου 5 μέτρα, ναι, να σκεπάζει όλη την πόλη, τώρα φανταστείτε τι πρόκειται να γίνει. Ναι. Δεν θα μπορούμε, θα γίνουμε Auschwitz, δεν θα μπορούμε να ανασάνουμε, δηλαδή σκέφτομαι τι θα γίνει με τα παιδιά αυτής της πόλης. Πραγματικά δεν μας αξίζει, γι' αυτό και έχουμε συσπηρωθεί όλοι. Και γι' αυτό η περιφέρεια έχει και αυτή μιλήσει εναντίον και έχει ξεκινήσει, από ό,τι μαθαίνουμε, να κάνει προσφυγή στο ΣΤΕ. Θέλουμε μόνο να είμαστε μαζί με την περιφέρεια, δεν θέλουμε εμείς να δώσουμε την τεχνογνωσία που είμαστε 8 χρόνια στον αγώνα και τα γνωρίζουμε όλα και επακριβώς. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα, όπως μίλησε ο κ. Κουρέτας. Είναι τεράστια τα προβλήματα, με τις διοξίες και τα φουράνια. Θέλουμε να είμαστε μαζί της σε αυτή την προσφυγή, για να μπορέσουμε να συστήσουμε μια απόκριση, έτσι, η οποία θα νομικά θα στέκει και θα, λογικά θα εισακουστούμε, ευελπιστούμε από τη δικαιοσύνη.
0: Ναι. Ωραία. Άρα αυτή η συγκέντρωση σήμερα είναι, για να δούμε τι ώρα είναι αυτή η συγκέντρωση,
1: 8.30 ώρα στο θεατράκι του Ανάβρου. Ευελπιστούμε ο καιρός να μας το επιτρέψει.
0: Ναι, ναι.
1: Ας παρακολουθούν οι πολίτες τα κοινωνικά δίκτυα όλων των ομάδων, της Επιτροπής της Αγώνα, του δικτύου του δικού μας, των ενεργών πολιτών, σε περίπτωση αλλαγής τελευταίας στιγμής. Νομίζουμε ότι μάλλον πέρασε κακοκαιρία το βράδυ. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν για αυτό το μεγάλο ζήτημα της πόλης. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για τη ζωή μας. Θυμόμαστε την επιδημιολογική μελέτη. Ξέρουμε ότι ο Βόλος κατέχει τα ρεκόρ σε αναπνευστικά, καρδιακιακά και κυκλοφοριακά προβλήματα, έτσι. Επομένως, είναι τεράστιο ζήτημα, ας πούμε, να μην το κυκλοφορικό, ας πούμε, των ανθρώπων να υποφέρει. Όπως και τα ζητήματα με τα νεοπλάσματα. Έτσι. Είμαστε ψηλά σε καρκίνο.
0: Πάντως έχουμε γενικότερα υψηλά ποσοστά καρκίνων και στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, που θα πει ότι η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Και ξέρετε, έτσι όπως δηλώνει η εταιρεία, δηλαδή, δεν θέλουμε πια άλλους μετρητές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, βέβαια, ξέρετε, όταν μετράμε τα PM2,5, δεν ξέρουμε τι έχουν μέσα τα PM2,5. Δεν ξέρουμε τι βλαβερές ουσίες. Επίσης, όπως γνωρίζετε, το γράφει και η καινούργια ΕΠΟ, το τσιμέντο, η τέφρα, επανέρχεται στο τσιμέντο. Αυτά τα σακιά τσιμέντο είναι γεμάτα τοξική τέφρα. Αυτά, όταν μένουμε σε μια χώρα που φλογίζουν, ας πούμε, οι τείχοι, φλογίζουν από τη ζέστη. Ξέρετε πόσο επανέρχονται πίσω στην ατμόσφαιρα αυτές οι ουσίες μέσα από αυτό το υλικό το οποίο περιέχει όλο αυτό το...
0: Όλοι αυτοί την τέφρα, ναι.
1: Ναι, θάνατο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Δεν έχουμε καμία διάθεση ξανά να κάνουμε διαδικασίες, να βγαίνουμε πάλι στους δρόμους, να κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Και η Αγία θα μας βρει μπροστά της.
0: Κυρία
1: όσα σλαπ και να... Γιατί αυτή είναι η προσφυλής διαδικασία για την εταιρεία.
0: Είναι όμως γενικότερα αυτό το οποίο, δεν ξέρω αν το είπατε εσείς, ποιος το σχολιάσει, είναι γενικότερα η κυβερνητική πολιτική αυτή, δηλαδή της καύσης απορριμμάτων, δεν είναι και για τις μηχανίες τώρα και αργότερα με τα εργοστάσια και που θα καίνε τέτοιου είδους απορρίμματα για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, είναι σχεδιασμός κεντρικός αυτός.
1: Βέβαια.
0: Και φυσικά η κάθε εταιρεία η οποία από αυτό μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας της, έτσι, και να αυξήσει τα κέρδη της, εννοείται ότι ό,τι της παρέχει ο νόμος θα το πράξει. Αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό. Και ο νόμος είναι φτιαγμένος ακριβώς για τέτοιες εταιρείες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζεντουλάκου. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Maraton Pendekumo8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, η φρουρή της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑΦ επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
4: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρουντόθεν.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλ.
5: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Master classes, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλε, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη και πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Παπαπέτρο, τον επικεφαλής της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ του Βόλου, γιατί είδα χθες μία τοποθέτηση, μάλλον δύο τοποθετήσεις έχουν γίνει από την Παράταξη για την Αγία Τιμή, μία ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι θέση έχει η Δημοτική Αρχή για μία σειρά θεμάτων που αφορούν αυτή την ΑΕΠΟ που έχει προκαλέσει τόσες πολλές αντιδράσεις, και μία άλλη με παρατηρήσεις επί της ΑΕΠΟ για την επικινδυνότητα μεταφοράς άλλου τύπου καυσίμων που χρησιμοποιεί η εταιρεία, για την ασφάλεια των ρημουλκών που χρησιμοποιεί με τη λογική ότι είναι σε θέση να κατασβέσουν πυρκαγιές άμα συμβεί κάτι ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, θα μας τα πει καλύτερο ο κύριος Παπαπέτρου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: πράγματι, υποβάλαμε μια ερώτηση μαζί με τον κύριο Μόσχο. Η ερώτηση είναι ατομική, βεβαίως εννοείται σε συνεννόηση και γνώση της παράταξης, που αφορά τι θέση ή στάση σκοπεύει να κρατήσει ο Δήμος Βόλος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, ο κύριος Κουράτας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, σκέφτεται να προσφύγει το Συμβούλιο Επικρατείας προσβάλλοντας κάποιους συγκεκριμένους όρους της ΑΕΠΟ. Την ίδια όψη έχουμε και εμείς ότι πράγματι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία όπως απαιτείται από την νομοθεσία, κυρίως την περιβαλλοντολογική, και θέλουμε να ξέρουμε και την άποψη του Δήμου Βόλου. Βεβαίως είχε και ένα δεύτερο σκέλος. Πώς δικαιολογούνται οι συνεχείς χορηγίες της ΑΓΕΤ προς το Δήμο Βόλου και τι αιτιολογία έχουν αυτές για την αποδοχή της. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια ερώτηση που αναμένουμε την απάντηση. Ελπίζω να μην αναμένουμε όπως και τις άλλες ερωτήσεις τις οποίες έχουμε κάνει κατά διαστήματα, γιατί κάποιες έχουν μείνει σαν αναπάντητες, κάποιες απαντιέται με παραπομπές σε εφημερίδες ή σε ανακοινώσεις ή σε δελτία τύπου που, ή σε σχολιασμούς δημοσιογράφων. Εδώ είμαστε σαφείς, ζητάμε μια απάντηση από το Δήμο Βόλου στα ερωτήματα τα οποία γνωρίζετε ότι έχουν δημοσιευτεί.
0: Θα σας πει απλούστατα ότι δεν μας αφορά το θέμα, δεν παίρνουμε εμείς αποφάσεις, είναι το Υπουργείο, είναι η κυβέρνηση.
1: Προφανώς ούτε και η περιφέρεια παίρνει αποφάσεις, αλλά η περιφέρεια, επειδή είναι ένα ζήτημα που αφορά την περιφερειακή ενότητα και της Μαγνησίας και συνολικότερα της Θεσσαλίας, αποφασίζει να κάνει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Και το Δήμο μπορεί να αφορά. Είναι μια επιχείρηση, μια βιομηχανία που λειτουργεί στα διοικητικά όρια του Δήμου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν μας αφορά το περιβάλλον. Καταρχήν, νομοθεσία για το περιβάλλον τόσο ευρεία που αφορά οποιοδήποτε πολίτη και εσείς νομιμοποιήστε, έχετε το νόμο συμφέρον, αν θεωρείτε ότι κάτι σας βλάπτει από την περιβαλλοντολογική νομοθεσία, να προσφύγετε στα δικαστήρια. Είναι πολύ ευρεία η νομιμοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν αφορά το Δήμο.
0: Εμένα το λέτε. Λέω.
1: Όχι. Επειδή υποθέτεται μια απάντηση, δεν μπορεί να υποθέσω και εγώ, μπορεί να βρεθούν πολλέ δικαιολογίε για να μην απαντήσει κάποιο, ότι δεν αρμοδιότητα. Είμαστε, δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα, δεν έχουμε ληπτική αρμοδιότητα. Δεν έχουμε διάθεση, δεν έχουμε σκοπό, δεν έχουμε λόγο, δεν, ό,τι θες, άμα θες να αρνηθείς να κάνεις κάτι. Σας λέω όμως ξεκάθαρα ότι αφορά απόλυτα το Δήμο Βόλου. Είναι μια βιομηχανία η οποία λειτουργεί και με κάποια χαρακτηριστικά, κυρίως που έχουν σχέση με το περιβάλλον, έτσι, γιατί πολλές φορές έχουν παρεξηγηθεί όσον αφορά τη λειτουργία της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Να πω το εξής, ότι το 2016 το ΓΟΠΟ σου, που ψηφίστηκε με την παρούσα Δημοτική Αρχή, έχει κάποιες προβλέψεις. Ναι. Προβλέψεις και για τη λειτουργία και για τον τρόπο που σιγά σιγά θα φύγει, θα απομακρυνθεί από το οικιστικό συγκρότημα, από την οικιστική περιοχή. Έχει όλες τις προβλέψεις, δηλαδή τι χρήση προβλέπονται για τη συγκεκριμένη περιοχή, τι χαρακτηριστικά, τι δραστηριότητες. Για να μας το τοποθετηθεί ο Δήμος. Ο Δήμος Βόλου, γιατί δεν έχει την πρόβλεψη αυτή στο γόπου σου. Αν δεν τον αφορά, γιατί υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στο γόπου σου. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που προβλέπει χρήσης, προβλέπει δραστηριότητες, προβλέπει αναπτυξιακούς τρόπους σε συγκεκριμένες περιοχές, έχει προβλέψεις. Προβλέψεις τις οποίες έχει ψηφίσει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Τότε γιατί τις περιέλαβε μέσα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αν υποθετικά δεν την αφορά? Βέβαια, αυτή είναι μια υπόθεση δική μας, ότι δηλαδή θα έχουμε μια αντίστοιχη τοποθέτηση ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά, είδα ότι μελετήσατε καλά αυτή την ΑΕΠΟ, η οποία, τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, καινούργια δεν είναι, η παλιά είναι, η οποία επεκτείνεται, ξέρω εγώ, αλλάζει, κάπως γίνεται. Αυτή του 14 είναι, επικαιροποιείται, ναι.
1: Επικαιροποιείται, όπως
0: θα. Ναι, τέλος πάντων. Και είδα, αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν στην προηγούμενη, εννοώ δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτά που λέτε για την επικινδυνότητα των άλλων καυσίμων, τη μεταφορά τους, τα...
1: Απλώς υπήρχαν κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Είναι νόμος, ξεκινάμε από εκεί. Και η ΑΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζονται πάνω στην νομοθεσία. Υπήρχαν κάποιες προβλέψεις ότι μέχρι 34, εν πάση περιπτώσει, μόνο κατά εξαίρεση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ρημουλικά που δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις, μόνο κατά εξαίρεση και αν δεν υπαρκούσαν τα υπάρχοντα. Εκεί ήταν καταληκτική ημερομηνία. Εκδόθηκαν και οδηγίες και εγκύκλοι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για το συγκεκριμένο θέμα, όπου πλέον απαγορεύεται. Και το θέμα δεν είναι ότι είναι δικό μας ζήτημα μόνο ή έχουμε πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ζήτημα επικινδυνότητας. Γιατί αν συμβεί κάτι λόγω της μεταφοράς των υλικών, υπάρχει σοβαρότερος κίνδυνος πυρκαγιάς. Τι να σας πω. Σε οποιοδήποτε θέμα τοποθετούμαστε εμείς, πάντα είμαστε προσεκτικοί και πάντα μελετάμε την νομοθεσία. Δεν κάνουμε πυροτεχνήματα. Δεν βάζουμε ερωτήσεις μόνο και μόνο ή θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δημιουργήσουμε ζητήματα. Ακριβώς. Για να λύσουμε προβλήματα, όπως και το θέμα που έχουμε θέσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, που έχω θέσει εγώ ως επικεφαλής, που αφορά το πυροσβεστικό Μέγαρο Βόλου. Και εκεί είμαστε απολύτως αιτιολογημένοι στην τοποθέτησή μας. Αναφερόμαστε σε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου παλιάς του 2011, αναφερόμαστε σε δεσμεύσεις του Δήμου Βόλου, αναφερόμαστε σε παραχωρήσεις δημοτικών κτηρίων, αναφερόμαστε σε τροποποίηση του χούπουσου για να υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη δυνατότητα και βλέπουμε να ακυρώνεται εκ των υστέρων και να γίνονται σκέψεις για μεταφορά σε κάποιο άλλο σημείο. Δεν θα είχαμε πρόβλημα να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο, αρκεί να είχαμε προχωρήσει τόσο τις διαδικασίες που να μπορούσε να γίνει αύριο το πρωί. Αν είναι να γίνει σε 10 χρόνια, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει επαναχωρήσει ο Δήμος Βόλου, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε την ατζέντα αυτής της συζήτησης, ας πούμε τώρα.
1: Έχετε δει, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς, όπως ακριβώς και εσείς. Εσείς πολύ περισσότερο, που έχετε και μια υποχρέωση πληροφόρησης δική σας και ενημέρωση του κοινού. Εμείς από την άλλη θεσμική μας, από την άλλη ιδιότητα τη θεσμική μας, τη μειοψηφία που έχουμε την αρμοδιότητα του ελέγχου, κυρίως του ελέγχου, θέλουμε να πληροφορηθούμε. Έχετε πληροφορηθεί κάτι γι' αυτό και να ρωτήσουμε ποια είναι η θέση του Δήμου για την ΑΓΕΤ. Να το σου πω έτσι πολύ απλά, αυτό που κουβεντιάζουμε πιο μπροστά. Για τα ρημουλκά, για τις μεταφορές, για οτιδήποτε, για την ΑΕΠΟ.
0: Θέλω να πω, δηλαδή καμιά φορά αναρωτιέμαι κι εγώ, όταν ας πούμε φορείς της πόλης, ο Δήμος, η Εκκλησία και πολλοί άλλοι βλέπουμε να έχουν μια αγαστή συνεργασία, να κάνει, να ενισχύει η ΑΓΕΤ το κοινωνικό της προφίλ μέσα, και η όποια εταιρεία δηλαδή, μέσα από συνεργασίες με φορείς της πόλης, όπου σε επιβάλλει τέλος πάντων να γίνεται. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο φορέας να γυρίσει μετά να αρχίσει να ψάχνει τι γίνεται με το ρημουλκό, τι γίνεται με το περιβάλλον? Δηλαδή κάπου όλα αυτά είναι κάπως έτσι, δεν είναι? Ή εμένα μου φαίνονται?
1: Σας φαίνονται και δικαίως, γιατί δεν έχουμε την αναγκαία πληροφόρηση. Το θέμα το συγκεκριμένο με το πυροσβεστικό Μέγαρο, γνωρίζατε κάτι πριν βγει στην επικαιρότητα? Το θέμα με την ΑΓΕΤ, πριν το ανακοινήσουν κάποιοι από την παράταξή μας, που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά, όλοι έχουν επαστρεπτώσει, που έχουν μια ιδιαίτερη ανασχόληση για να είναι πιο ακριβείς. Εάν δεν το ανακοινούσαν, θα είχατε υπόψη εσείς τα θέματα αυτά? Εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση τέτοια για τα ρημουλκά. Αυτή η ανακοίνωση δεν είναι τόσο τυχαία. Κάποια πληροφόρηση προσπαθούμε και εμείς να έχουμε, κάποιες έρευνες κάνουμε, κάποιες αναζητήσεις κάνουμε, κάποιες γνώμες παίρνουμε και καταλήγουμε ψάχνοντας σε κάποια ερωτήματα. Ερωτήματα θέτουμε και προβληματισμούς και περιμένουμε. Όσον αφορά το πυροσβεστικό Μέγαρο, δηλαδή, αν δεν ανακοινούνταν το θέμα, θα είχατε πληροφόρηση ότι ουσιαστικά κινδυνεύει να πεταχτεί ένα έργο, η χρηματοδότηση να πάει χαμένη. Ένα έργο για το οποίο ο Δήμος Βόλου είχε αποφασίσει το παρελθόν, το 2011, να παραχωρήσει ένα δημοτικό χώρο. Είχε αποφασιστεί η τροποποίηση του σχεδίου πόλης του για να επιτρέπονται συγκεκριμένες χρήσεις. Είχε το έργο, είχε ολοκληρωθεί η μελέτη, είχε παραδοθεί η μελέτη και ήταν έτοιμη προ χρηματοδότηση. Και τώρα ξαφνικά λέμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, το πάμε σε έναν άλλο χώρο που να είναι και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και να είναι σε οικογένεια. Εκεί, άμα ξεκινήσουμε από την αρχή, τι προβλήματα μπορεί να παρουσιάσει? Δεν είμαστε αρνητικοί σε τίποτα. Αρκεί να λύνονται, να δίνονται λύσεις έγκαιρες και λογικές σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Εκεί. Προφανώς, καταρχήν χρειάζεται μια παραχώρηση στον άλλο χώρο από το Υπουργείο. Τώρα, συγγνώμη, λίγο πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ενδιαφέρον την πόλη και αυτά. Εκεί χρειάζεται κάποια παραχώρηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το ένα. Δεύτερο, δεν ξέρω αν οι χρήσεις γης το επιτρέπουν. Τρίτο, χρειάζεται μια διαφορετική μελέτη που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ για το ανάλογο χώρο σας λέει υπάρχει ολοκληρωμένη. Να. Και τέταρτο, χρειάζεται να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για εκείνο. Και δεν είναι έτσι ξαφνικά. Και έχω και εγώ μια σκέψη, να το πάμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, στον περιφερειακό πάνω από το τέτοιο εδώ στην Κασαβέτη, που υπήρχε μια παλιά σκέψη. Αυτό λέω για πραγματικές σκέψεις, δεν θα κάνω. Υπήρχε μια παλιά πρόταση από τον τότε Δήμο Ιωλικό, από την παλιά κοινότητα Νοβόλου, στον χώρο που βρίσκεται πάλι από τα μάρκετ στην Κασαβέτη, με περιφερειακό, ένα χώρο ελεύθερο, τον ξέρετε.
0: Ναι.
1: Να παραχωρηθεί εκείνο ο χώρο για Μέγαρο πυροσβεστική. Είναι πραγματικότητα αυτό που σα λέω. Με αποφάσει αρτημάνων παλιά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού, αν το επαναφέρουμε και αυτό τώρα και να πούμε υπάρχει μια άλλη πρόταση. Τι κάνουμε τότε?
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι εάν δεν υπάρχει μια συγκροτημένη λογική πρόταση και σχεδιασμό για το τι θα κάνουμε, θα πελαγοδρομούμε. Και όσον αφορά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, σωστά το είπατε, οι πόλοι οφείλει να συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις, αλλά και το ανάστροφο. Οφείλουν και οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται με την πόλη, με τη δημοτική αρχή, χωρίς να αποκρύπτονται ζητήματα και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο είτε το περιβάλλον είτε η υγεία των πολιτών.
0: Ναι, δύσκολα, δύσκολα υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, οι ακαδημαϊκές, οι φιλοσοφικές, οι θεωρητικές που κάνουμε τώρα, έχουν συζητηθεί και στα άλλα κράτη πολύ πολύ περισσότερα από ό,τι τα συζητάμε εδώ εμείς τώρα που τα βλέπουμε μπροστά μας. Δεν είναι απλή κατάσταση και σίγουρα πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική θέση απέναντι σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή ο Δήμος για το περιβάλλον, η Εκκλησία για το περιβάλλον, το ΤΑΔΕ για το περιβάλλον. Εντάξει, πρέπει να έχεις μια θέση ξεκάθαρη. Όταν πας απλά βλέποντας τι κάνοντας ή με το τι με συμφέρει. Εντάξει, έχουμε τα φαινόμενα που βιώνουμε σήμερα. Αυτό.
1: Εδώ βρισκόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Και για να κάνω και ένα σχόλιο, δεν είναι ότι τα συζητάμε σε θεωρητικό επίπεδο. Εδώ η Δημοτική Αρχή αρνείται να τα συζητήσει. Να σας πω κάτι πολύ γνωστό. Όταν τέθηκε το θέμα της περίφημης δημιουργίας μονάδα αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, αρνούνταν συστηματικά η Δημοτική Αρχή να το συζητήσει. Τι θυμάστε τις συνεδριάσεις που αποχωρούσαν, που φεύγαν για να μην υπάρχει απαρτία, τα γνωστά θέματα. Συζητήθηκε ποτέ σε Δημοτικό Συμβούλιο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό ή σε επίπεδο τοποθετήσεων ατομικών δικών μου το θέμα. Τη στήριξη των όρων των περιβαλλοντολογικών από την ΕΕ, μόνο σε επίπεδο νομαρχιακού, να είμαι ακριβής. Ένα νομαρχιακό συμβούλιο που γίνεται στο κτίριο του κτίριου Μητρόπου, που τεθήκαν κάποια ζητήματα και τοποθετηθήκαμε κι εμείς, ως εκ περισσού βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε μέλη του νομαρχιακού συμβούλιου, κληθήκαμε τότε κάποια θέση. Σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου, θυμάστε εσείς κάποια συζήτηση για την ΑΓΕΤ.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαπέτρο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 γενιάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβου Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουριό Γρεβενών. Με την ολοκλήρωση και αυτού του τμήματος παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος με τα συνολικά 182,1 χιλιόμετρα του συνδέεται ανατολική με τη βορειοδυτική Ελλάδα και την Παθέ με την Εγνατία Οδό. Στον Αλμυρό θα βρίσκονται σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγγένεια της νέας γέφυρας στον Ξηριά στον Αλμυρό. Φόρο τιμή στον εκλειπώντα Γιώργο Σουφλιά απέτησε από τη Λάρισα ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με αφορμή και τα σημερινά εγγένεια. Ο Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες η ΔΕΠ Λάρισας για την επέτειο αποκατάς δημοκρατίας στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητά του και τον ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την υλοποίησή του, σημείωσε πως πριν περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνουν ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Γοροστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο της εισαγγελέας του Αριουπάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωση του χώρου του συνδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Τον τελικό λόγο έχει το δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Και μετά τον καύσωνα ήρθαν δυνατοί άνεμοι και χαλάζι. Η Μπουρίνη χτύπησε χθες αργά το απόγευμα το Αργυροπούλι και τα Δελέρια Τυρνάβου, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε παλμέτες Αχλαδιάς, Αμπελώνες και Οπορώνες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της συγκομιδής. Άμεση ήταν η κινητοποίηση συνεργείων του Δήμου για την απομάκρυνση σπασμένων δέντρων από δρόμους και πλατείες. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε χθες και στη Σπηλιά Κισάβου. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή, βρίσκεται σήμερα η Μαγνησία και οι Βόρειες Ποράδες. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τις υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία στις περιοχές Natura, στα δασικά οικοσυστήματα, στα πάρκα και στα άλση που καλύπτει η σχετική απόφαση. Με ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα, μοναδικό σε δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας, εξοπλίζει το εργαστήρι πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζήτησε από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια ένα σταθερό σχέδιο, ώστε η γλώσσα σκοπέλου να μην παραμένει χωρίς γιατρό. Συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα στο θεατράκι του Ανάβρου περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες του Βόλου που αντιδρούν στην καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι επιτρέπουν την καύση ως και 200.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως και ζητούν την ακύρωση σχετικής απόφασης. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Παράταξη Συμμαχία για το Βόλο καταγγέλει ότι πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες πυρασφάλειας κατά την εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από τις ανακοινώσεις των οργανώσεων και της παράταξης. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές μνημονιωδικείο Βόλου ένας 53χρονος κάτοικος Αττικής για ένδοη οικογενειακή απειλή. Σύντροφός του κατήγγειλε ότι της έστειλε ηχητικά μηνύματα απειλώντας την ίδια και τα τρία παιδιά της. Το δικαστήριο που του απαγόρευσε να την πλησιάζει να επικοινωνεί μαζί της σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Έντονη αναστάτωση επικρατεί σε επαγγελματίες εστίας της χώρας Σαλονίσου, καθώς όπως καταγγέλνουν, ο Δήμος επανεξετάζει εν μέσω τουριστικής περίοδου τις αιτήσεις για την παραχώρηση κοινόχρησης των χώρων. 5 σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας σε Μάνδρα, Τερψιθέα, 4η κοινότητα Κουλούρη και Φαλάνη πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς εξασφάλισε πόρους ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 3 έργα αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται στον πίνακα των προσένταξη παρεμβάσεων για τη Σκόπελο. Πρόκειται για έργα στις περιοχές Άγιος Ριγάκης, Ποδάραμα, Βραγάνη και Μήλος προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, στις Ράχες με ακόμη 500.000 ευρώ και στο δρόμο Χιτά Καλόγερος με χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνο συνεργασίας για κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις υπέγραψαν Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συνεργασία προβλέπει δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργικής έκφρασης, των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής δημιουργίας με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και πολιτών. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, άντε να πούμε κανένα ωραίο πράγμα τώρα στην τελευταία ώρα της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Είμαι η Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι ο Παναγιώτης ο Καλός στην τεχνική επιμέλεια και η Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και στη τηλεφωνική γραμμή ποιος είναι? Είναι ο Λευτέρης Πλαβός, καλλιτέχνης, φωτογράφος, ο οποίος παρουσιάζει τη νέα ενότητα έργων μετάβασης. Βέβαια γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, μετάβασης. Τόπος in transition είναι ο τίτλος της έκθεσης. Είναι, λέει, μια εικαστική διερεύνηση της μετάβασης από τη φωτογραφική αποτύπωση στην αφαιρετική σύνθεση. Αυτό το διαβάζω τώρα, είναι δελτίο τύπου, έτσι. Δεν έχω και πολύ σχέση με την τέχνη, εγώ το ξέρετε αυτό. Το θέμα είναι τώρα, κύριε Πλαβέ, τι σημαίνει για εσάς αυτή η μετάβαση, τι θα πει μετάβαση δηλαδή? Καλή σας μέρα.
1: Κυρία Μανώλη, καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που η εικόνα και η φωτογραφία συναντιέται στον τίτλο της εκπομπής σας, «Βλέμμα στην πόλη».
0: Ωραίο, ε!
1: Και είναι ιδιαίτερα παράξενο να μιλάς για εικόνες μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Η λέξη μετάβαση λοιπόν για μένα ξεκίνησε πέρυσι, ενώ ήμουνα για 2,5 μήνες στο νησί και σχεδόν αιμονικά κάθε μέρα, κάθε απόγευμα πήγαινα στη χώρα της Κοπέλου που είναι μια γοητευτική παραδοσιακή, ένας παραδοσιακός οικισμός και προσέγγισα αρχιτεκτονικά λίγο όλο αυτό το χώρο, πρώτα βήμα-βήμα με φωτογραφική αποτύπωση και κάποια στιγμή, καθώς ήμουνα μέσα σε όλα αυτά τα γκαλτερίνια χαμένος, είπα θα μιλήσω λίγο αλλιώς για μέσα από τις εικόνες. Τι σημαίνει λοιπόν η λέξη μετάβαση? Νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς αυτό που συμβαίνει όσοι θα έχετε τη χαρά και την τύχη να είστε εκείνο το διάστημα της έκθεσης της Κόπελλο. Δηλαδή ξεκινώ από μια πραγματική φωτογραφία, αλλά στην πορεία όλα αυτά μεταμορφώνονται.
0: Εικόνες, το θέμα δηλαδή, είναι, από... ναι, να σας διακόψω απλά για λίγο, γιατί δεν είπα ότι αυτή η έκθεση γίνεται τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, στη Σκόπελο. Αυτό είναι το θέμα, ποιος θα βρεθεί εκεί να έρθει να τη δει. 3 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα είναι τα εγγένεια, έτσι. Και θα λειτουργεί καθημερινά, από 11 ως 2 και από 7 ως 10 το βράδυ.
1: Ναι, για μια εβδομάδα, μόνο γιατί υπάρχει ένας πλούσιος, μια πλούσια παρουσία καλλιτεχνικών δράσεων στο νησί. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι από όλη αυτή την ιστορία της λέξης μετάβασης ξεκινάω λοιπόν από εικόνες που σιγά σιγά αποδομούνται, ξανασυντίθεται και τελικά γίνονται κάτι άλλο.
0: Α, μάλιστα.

0: Και νομίζω δεν αλλάζει μόνο η εικόνα, αλλάζει και ο τρόπος που τη βλέπουμε. Δηλαδή, αυτή τη φορά προσπαθώ να μιλήσω μέσα από τη φωτογραφία με έναν άλλο τρόπο.
1: Γίνεται κάτι σαν κολλάζ, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και αυτό το μικρό ταξίδι που θα αποδείχνω στον κόσμο, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες αποτυπώσεων, αναγνώρισης, ας πούμε, του χώρου.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά αυτά έρχονται και αποδομούνται και γίνονται κάποια κολλάζ, κάποιες εικόνες, δηλαδή έχουν φτιαχτεί από 500 φωτογραφίες.
1: Ναι. Τώρα το τι σας τράβηξε στη Σκόπελο, γιατί είναι στην ουσία μια αφετηρία αυτής της έκθεσης από τα έργα που έχετε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες εικόνες όπως έχουν γίνει θα μπορούσαν να αφορούν άμεσα τη Σκόπελο και κάποιες είναι σαν να φεύγουμε και όλα λίγο από το χώρο και τον τόπο της Σκοπέλου. Γιατί στο βάθος, ειλικρινά μιλώντας, νομίζω ότι μιλάω στο τέλος σαν τοπία κατανάλωσης. Σε εισαγωγικά, έτσι. Ναι. Δηλαδή το ότι πού είμαστε αυτή τη στιγμή στο χώρο και στο χρόνο και τι βλέπουμε στο βάθος μέσα μας. Όχι μόνο στο χώρο που μας περιβάλλει. Η Σκόπελος για μένα έχει μια μοναδική αρχιτεκτονική και έτσι όπως την αγαπώ, γιατί την επισκέπτομαι αρκετά τα τελευταία χρόνια, στα καλλιτερίνια της πολύ συχνά χάνομαι και νιώθω ότι σαν να συνομιλώ ενεργειακά σε διάφορες εποχές. Δηλαδή συναντιέται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του τόπου ταυτόχρονα με ένα παράξενο τόπο έτσι περιπλάνησης.
1: Ναι.
0: Και αυτό προσπαθώ να δώσω σε αυτή την... τη δουλειά που θα δείξω αυτό το διάστημα εκεί πέρα.
1: Άρα μιλάμε για φωτογραφίες που μετατρέπονται έτσι σε συνθέσεις αφαιρετικές, γεωμετρικές, ίσως δεν ξέρω. Και πώς, ας πούμε, γίνεται αυτή η δημιουργική μεταμόρφωση μετά. Δηλαδή, και μιλάω τεχνικά πλέον, εντάξει, γι' αυτό έκανα λόγο για κολλάζ, δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτές οι φωτογραφίες, σας λέω, κάποιες είναι... σε μια σύνθεση, όλες είναι σε τετράγωνα κάδρα, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων, 20 επί 20 εκατοστά, μέχρι και 1 επί 1 μέτρο. Και αυτές δημιουργούνται είτε από 3 επί 3, δηλαδή 9 μικρές εικόνες ανά κάδρο, ή όταν έρχεται η φάση της αποδόμησης για να γίνει μέσα από την αφαίρεση να γίνει κάτι άλλο, εκεί μιλάμε για μια σύνθεση σαν να βλέπουμε ένα μοσαϊκό πράγματος που τελικά δεν θυμίζει καθόλου φωτογραφία. Θυμίζει μάλλον ένα δικό μου προσωπικό ταξίδι.
1: Άρα δηλαδή αυτό το προσωπικό ταξίδι θέλετε να εκφράσετε και δεν σας έφταινε μια απλή φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και σκεφτήκατε να κάνετε αυτό.
0: Ακριβώς. Και αυτές οι εικόνες γίνανε κάποιες ενώ ήμουνα στο νησί και κάποιες ήταν σε όλο αυτό το παρέα όλο αυτό το χειμώνα. Δηλαδή κάτι τελευταίες γίνανε μέχρι το τελευταίο δίμηνο, ας πούμε.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε τώρα καλλιτερίμια, έχουμε τείχους, έχουμε λεπτομέρειες αρχιτεκτονικής, έτσι όπως μου το περιγράφει τουλάχιστον. Αυτό δείχνει σαν να σας ελκύει, επειδή κάνατε λόγο και για την αρχιτεκτονική, περισσότερο η λεπτομέρεια παρά ας πούμε το να φτιάξετε να είναι κάτι, ένα καρποστάλ, ας πούμε, φωτογραφίες που βλέπουμε συνολικά. Έτσι, μιας περιοχής, ας πούμε, μιας γειτονιάς, οτιδήποτε.
0: Ναι, πολύ σωστά. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είμαι η βασική αντιπροσώπευση, αν θέλει το νησί, να δείξει μια τουριστική εικόνα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι ένα καρποστάλ το 80, ας πούμε. Μακάρι να μπορέσω να μιλήσω λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή, με αυτή την έκθεση, με κάποιο τρόπο, αν θα μπορούσαμε να το πούμε στα εισαγωγικά, είναι... σκεπτόμενος πριν με καλέσετε για να μιλήσουμε έτσι στον κόσμο και μαζί, είναι σαν να λέω πάρε τα μάτια μου και δες.
1: Ναι. Πάντως θέλετε σίγουρα να προκαλέσετε με καλή έννοια εννοώ τον επισκέπτη να γνωρίσει τον νησί, αλλά κάνοντας τις δικές του εικόνες, ότι μπορεί να το κάνεις και διαφορετικά, όχι μόνο με μια φωτογραφία που απλά αποτυπώνει αυτό που υπάρχει.
0: Ναι, έτσι νομίζω.
1: Ναι.
0: Η φωτογραφία είναι η αρχή ενός έργου, όχι το τέλος του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η μετάβαση πιστεύω ότι δεν γίνεται όταν ούτως ή άλλως τον εκτίθεσαι σε ένα χώρο μιας γκαλερί ή ενός χώρου τέχνης, φυσικά σημαίνει κάτι και για μένα και για τον κόσμο που θα έρθει να το δει. Αλλά το υπόλοιπο γίνεται μέσα στο θεατή.
1: Λοιπόν, ένα άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι αυτή η αισθητική που φαίνεται από την αφίσα που είδα και τα λοιπά, η αισθητική πολύ μινιμαλιστική θα έλεγα, αλλά υπάρχουν όμως και χρωματικές αντιθέσεις. Δεν είναι ασπρόμαυρες αυτές τις φωτογραφίες όλες. Υπάρχουν δηλαδή και έγχρωμες.
0: Ναι, κάποιες οι πρώτες έτσι, ναι, στη διαδρομή της έκθεσης, όπως τα έχω σκεφτεί με τα στήσω τώρα από εβδομάδα που θα πάω στο νησί,
1: ναι,
0: ξεκινάνε από ασπρόμαυρο και όντως καταλήγουν σε έγχρωμα. Οι πρώτες ήταν μια αναζήτηση μέσα από το λεξιλόγιο ενός αρχιτέκτονα, δηλαδή τι σημαίνει skylines, όρια των κτηρίων,
1: ναι,
0: ίχνη, ναι, χρόνος, αποτυπώσεις, υφές και τέτοια, και μετά μπαίνω σε ένα πιο βαθύ έτσι, διάλογο με τον αυτό μου και με, το, ναι, με τον τόπο εκεί.
1: Πιστεύετε τώρα, καλά θα μου πεις αυτό, θα είναι πολύ θεωρητική ερώτηση, ότι εκθέτει τα έργα στον τόπο που σας ενέπνευσε και τα κάνατε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ότι έτσι θα πετύχετε τέλος πάντων και οι ίδιοι οι νησιώτες να δουν το μέρος που ζουν με ένα διαφορετικό μάτι.
0: Έτσι πιστεύω και η αλήθεια είναι ωραίο να γυρνάς, να ξεκινάς μια έκθεση σε κάτι που αφορά αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ο τόπος που τα γέννησε όντως και, ναι, η εμπειρία που ενώσει ήμουν εγώ εκεί.
1: Τώρα φεύγοντας από την έκθεση κάποιος που θα έρθει ας πούμε, εσείς τι θα θέλατε να κρατήσει έτσι μια σκέψη ή ένα συνέστημα, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό τέλος πάντων?
0: Ωραία ερώτηση. Θα μπορούσα να πω τη λέξη μετάβαση.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή θα ήθελα ο κάποιος που θα έρθει να τη δει, είτε αυτός είναι ένας ντόπιος είτε ένας επισκέπτης του νησιού, θα ήθελα φεύγοντας να κοιτάξει έναν δρόμο, ένα σπίτι, ένα παράθυρο σε όποιο τόπο βρίσκεται, στην γειτονιά εκεί του νησιού, σαν να τα βλέπει την πρώτη φορά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αυτή η έκθεση έχει πετύχει το σκοπό της.
1: Τώρα, να κλείσουμε με τα επόμενα καλλιτεχνικά σας σχέδια μετά τη μετάβαση.
0: Νομίζω με αφορά πάρα πολύ και είναι στο μυαλό μου πολλά χρόνια τώρα. Η έννοια της κατανάλωσης, όχι η κατανάγκη της χειρολεκτικής, αλλά αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Καταναλώνουμε εικόνες ακρίτα χωρίς να βλέπουμε πιο βαθιά πράγματα και με απασχολεί αυτό πάρα πολύ στη δουλειά μου, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός και το βλέπω συνέχεια και στις νέες γενιές. Αυτό θέλω να δουλέψω λίγο μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Και να γυρίσω και στη ζωγραφική. Δηλαδή, θα ήθελα να συνδυάσω πλέον την εικόνα και πώς αποτυπώνεται μέσα από την ψηφιακή μηχανή, φωτογραφική μηχανή, και πώς αυτό ξαναγεννάει στη ζωγραφική.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά είναι τα επόμενα σχέδια, κύριε Μανώλη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πλαβέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με αφορμή την έκθεση. Λοιπόν.
0: Με το καλό. Βλέμμα στην πόλη, βλέμμα παντού.
1: Βλέμμα, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη. Ξεκινώντας με θέατρο, να σας πούμε ότι στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος θα παρουσιαστεί απόψε στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση Το Μαύρο Πρόβατο στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Το Μαύρο Πρόβατο, εμπνευσμένο από το εμβληματικό διήγημα του Ίταλο Καλβίνο, μετατρέπει τη σκοτεινή αλληγορία σε μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία γεμάτη φάρσα, μαύρο χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτυρα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Ρουμελιώτης, δραματουργία Νικόλας Μαραγκόπουλος, πρωτότυπη μουσική Γιώργος Χρυσικός. Ερμηνεύουν Νικόλας Αβράμογλου, Βασίλης Βασιλείου, Ιωάννης Καμπούρης, Ελευθερία Μαϊστράλη και Δόμνα Χουρζανίδου. Μουσικός επισκηνής ο Γιώργος Χρυσικός. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού, η προκράτηση θέσεων όμως είναι υποχρεωτική, πράγμα το οποίο μπορείτε να κάνετε στο allofgreeceoneculture.gov.gr. Το Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026 πραγματοποιείται για 11η χρονιά από σήμερα μέχρι και τις 27 Ιουλίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Παλαιά Μονή Αγίου Νικολάου ΠΑΟΥ στην Αργαλαστή Πηλίου. Στις μουσικές εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν ποικίλα είδη μουσικής με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ από το Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2025 σε σκηνοθεσία Φίβου Θοδωρίδη και θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση. Δήλωση αφιερωμένη σε έργα του Μίκη Θοδωράκη. Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μουσική διδασκαλία, ενορχήστρωση και κιθάρα, Μαρία Θοίδου, φωνητική διδασκαλία και φωνή. Συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες Δημήτρης Δεμήρης στο μπάσο και Δημήτρης Τασούδης στα τύμπανα. Και στο δεύτερο μέρος της βραδιάς μπορείτε να απολαύσετε τη συναυλία Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή με επιλογές τραγουδιών των σύνολα από την έντεχνη ελληνική παραδοσία. Και ροκ μουσική. Επιστρέφουμε στα θεατρικά μας πράγματα και να σας πούμε ότι η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν του Τζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη έρχεται στο Βόλο απόψε στις 9 και 4 το βράδυ στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Στο ρόλο του κυρίου Γκριν ο Γιώργος Κωνσταντίνου σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, ενώ το ρόλο του Ροζ ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας. Μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες του παρελθόντος και στις αγκυλώσεις του παρόντος. Ακόμη σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στο θερινό σινεμά Εξοραϊστική μπορείτε να δείτε ένα θέαμα μαγείας και ψευδεστήσεων με τον μάγο Σανκάρα. Ο Σανκάρα έρχεται να παρουσιάσει σε μικρούς και μεγάλους νούμερα που ακροβατούν ανάμεσα στο ρεαλισμό και στην ψευδέστηση. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του ticketservices.gr. Το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστρια Ζωή Σαμψαρέλου και του βιολοντσελίστα Δημήτρη Καραγιανακίδη επιστρέφει με ένα πυκνό πρόγραμμα που συνδυάζει την καλλιτεχνική συνάντηση, τη διδασκαλία και τη μουσική δημιουργία. Το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί με πολλούς νέους κύκλους εκδηλώσεων μαζί με τους μουσικούς που αποτελούν συνεργάτες του φεστιβάλ εδώ και χρόνια και είναι αναγνωρίσιμοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι, ως τις 31 Ιουλίου η Ζαγορά φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών με σόλο, όργανα, ντουέτα και μεγαλύτερα σύνολα. Απόψε στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ζαγοράς θα πραγματοποιηθεί συναυλία με νέους πιανίστες και βιολιστές. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τέλος να σας πούμε ότι η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου διοργανώνει μία βραδιά αστρονομίας στην παραλία Μετόχης της Νιές Σούρπης απόψε στις 9.30 το βράδυ υπό την αιγίδα του Δήμου Αλμυρού. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία του Απόστολου Καραΐσκου με θέμα «Ταξιδεύοντας στους γαλαξίες» και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί ουρανογραφία και παρατήρηση της Σελήνης, του Δία, της Αφροδίτης και του Ερμή με τηλεσκόπιο. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι συχνότητες ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές στα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως, μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε, τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
6: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρουντόθεν.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
7: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
4: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ERTFLIX ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες, φίλοι, καλημέρα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η ΕΡΤ Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Αντικαθιστούμε την Ελένη Ραυτοπούλου. Της ευχόμαστε καλή άδεια, καλές διακοπές. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου είναι στις μουσικές και τα τραγούδια. Με το βλέμμα στην πόλη. Σωστά. Σφήνα στην επικαιρότητα.

0: Καμιά φορά.
1: Λοιπόν, είμαστε ακριβώς 16 λεπτά μετά τις 9. Θα ήθελα να σας πω μια μικρή ιστορία. Πάνω στην ταραχή μου το πρωί, αντί να καλέσω την Ελένη Μανώλη στο τηλέφωνο, κάλεσα την κυρία Ελένη Ψυχούλη. Αναγκαστικά την ξαναπήρα μετά, επειδή αισθάνθηκα ένοχος, να ζητήσω συγγνώμη. Έχουμε την κυρία Ψυχούλη στη γραμμή που δέχτηκε να μας μιλήσει. Κυρία Ψυχούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μπλεκτήκαν οι Ελένες το πρωί.
1: Πού είστε, πού σας βρίσκουμε?
2: Είμαι για μερικές ώρες στο Βόλο, γιατί κάνω κάποιες δουλειές, αλλά είμαι βασικά στο Προμήρη.
1: Ωραία. Αν είστε στο αυτοκίνητο και βάλετε 100,7 ή 101,2, θα μας ακούσετε.
2: Ναι, δεν έχω, δεν οδηγώ.
1: Στο Προμήρη τι κάνετε?
2: Μετακινούμε με το κτέλ. Έχω ένα ξενώνα, ας πούμε, ένα σπίτι το οποίο έχω φτιάξει και νοικιάζω, και ένα στην Πλατανιά. Οπότε είμαι εκεί, περνάω το μισό χρόνο σχεδόν στο Νότιο Πύλιο.
1: Νομίζω ότι είστε από τους τυχερούς.
2: Εντάξει, δεν είναι και τόσο τύχη, νομίζετε. Είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά.
1: Γιατί το λέτε?
2: Γιατί είναι δύσκολη δουλειά. Δηλαδή δουλεύεις όλη μέρα. Επίσης εργάζομαι ως νόματ και εγώ για την δημοσιογραφική μου δουλειά από εκεί. Οπότε είναι αυτό που βλέπεις τη θάλασσα, τη χαίρεσαι, δεν μπαίνεις μέσα, ας πούμε. Αλλά δεν πειράζει, είναι υπέροχα. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό αυτό που σου δίνει αυτή η εποχή, το ότι μπορείς να είσαι οπουδήποτε και να μπορείς να δουλεύεις.
1: Πιστέψτε με, ότι
2: να
1: αυτό
2: είσαι σε ένα μαγικό μέρος.
1: Αυτό προσπαθώ να το εξηγήσω στους φίλους μου. Αυτό που μου λέτε εσείς, προσπαθώ εγώ να το εξηγήσω. Που λένε ότι είσαι σε ένα ωραίο μέρος, που είναι τέλειο, με τσιμπουράδικα, με παραλίες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Σε σχέση με την μαγειρική.
2: Περιλαμβάνεται και η μαγειρική, δηλαδή όταν φιλοξενείς ξένους, σίγουρα τους μαγειρεύεις κιόλας, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω, γιατί νομίζω ότι όταν θες να δώσεις την εμπειρία ενός τόπου, πρέπει το δεύτερο βασικότερο μετά από ένα ωραίο κατάλημα, το οποίο να έχει να διηγηθεί και μια τοπική ιστορία, είναι το τοπικό φαγητό, τα τοπικά προϊόντα, να γνωρίσει ο κόσμος τι παράγουμε, πώς το μαγειρεύουμε, και νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει όλους τους ξένους, αυτό.
1: Θέλετε να μας δώσετε μια ιδέα του τι φτιάχνετε, του τι προτείνετε?
2: Δεν τίποτα. Προτείνω τις πολύ απλές τοπικές συνταγές. Γιατί σημασία δεν έχει τόσο τι μαγειρεύεις, αλλά με τι το μαγειρεύεις. Εγώ προσπαθώ να μαζεύω όλα με τα προϊόντα από τα μποστάνια, να μην ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ. Έχουμε υπέροχα μποστάνια. Οι άνθρωποι ευτυχώς ακόμη ελάχιστοι καλλιεργούν, που σημαίνει ότι βρίσκουμε σωστές ντομάτες, τα βέλια, τα κολοκύθια που έχουμε εμείς, που είναι σπάνια.
1: Τα στρόγγυλα, λέτε.
2: Τα στρόγγυλα, τα οποία τρελαίνονται όλοι ξένοι, όποιος το δοκιμάζει.
1: Αλήθεια είναι.
2: Τα τσιτσίραυλά μας, τα οποία έχω φροντίσει να μαζέψω από την άνοιξη, τα λάδια μας, τις ελιές μας, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που παράγουμε. Έχουμε και κάτι, ένα πολύ ωραίο τυροκομείο στο Λαύκο που κάνει ακόμη τυριά από τα ντόπια κατσίκια πρόβατα εκεί. Όλα αυτά δεν χρειάζεται μετά να τα κάνεις πολύπλοκα πράγματα. Μια σαλάτα να κάνεις, ένα σποντζοφάι και το έκανες.
1: Πρέπει κάποιος να μείνει στον ξενό σας στο Προμήρη για να φάει?
2: Όχι, μπορεί. Μπορώ να το μαγειρέψω και χωρίς να μείνει στον ξενώνα μου. Το κάνω εξάλλου, διότι έχουμε και κάποιες πάρα πολύ ωραίες μονάδες εκεί, που έχουν επενδύσει ξένοι άνθρωποι. Και πολλές φορές υπάρχουν, ας πούμε, κάποιος γιορτάζει, κάτι θέλει να δει απλώς την εμπειρία ενός μαθήματος μαγειρικής με τοπικά προϊόντα, οπότε το οργανώνω, πηγαίνω και τους μαγειρεύω.
1: Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, δημοσιογραφικά, πού ασχολείστε?
2: Δημοσιογραφικά είμαι στην Athens Voice, είμαι στο Cookout, είμαι στο Νουπού, σε διάφορα site γαστρονομικά, δηλαδή αθηναϊκά, αλλά τα οποία νομίζω ότι τα γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Και γράφω επίσης, προωθώ και εκεί όσο μπορώ το Πύλιο, το οποίο φέτος είναι πολύ πεσμένο τουριστικά, αυτό βλέπω και θλίβομαι. Αλλά νομίζω ότι ίσως είναι όλη η Ελλάδα φέτος, είναι μια περίεργη χρονιά.
1: Ξέρετε τι συμβαίνει. Διαβάζω παντού για αυξήσεις αφίξεων.
2: Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Αυτό ρωτάω. Σε εσάς ρωτάω που είστε επαγγελματίας. Εσείς δεν βλέπετε τις ειδήσεις ή τα τοπικά φύλλα που κυκλοφορούν?
2: Βέβαια, έχω δει ότι μία συνέντευξη που έδωσε η Γουγό Σταφαράκου, που είναι σοβαρή ξενοδόχος και είναι και αυτή στο Πλατανιά, έχει το δικό της ξενοδοχείο και ασχολείται με τα κοινά, και αυτή έγραψε ότι είναι πεσμένα τα πράγματα. Δηλαδή, πού είναι αυτοί που έχουν έρθει, δεν ξέρω, τι να σας πω. Εγώ ποτέ δεν έχω δει το Πύλιο πιο άδειο. Βέβαια, έχουμε άδειες παραλίες, το οποίο είναι καλό για μένα, αλλά δεν είναι καλό για τον τουρισμό.
1: Σωστά. Ενδεχομένως να υπάρχει τουρισμός, κυρία Ψυχούλη, εκεί που υπάρχουν αεροδρόμια και τσάρτερ.
2: Και εμείς έχουμε τώρα, εντάξει, τι να πω. Είμαστε δηλαδή στο Νότιο Πύλιο, είμαστε ανάμεσα στη Σκιάθο που έχει αεροδρόμιο, στην Αγχίωλη που κάτι γίνεται, αλλά σίγουρα χρειάζεται περισσότερη, να πω, δυναμικότητα σε αυτό το θέμα.
1: Προσπάθεια. Κύριε Ψυχούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά απ' την άλλη.
2: Καλό υπόλοιπο, γιατί καλό μας βγήκε.
1: Ευχαριστηθήκαμε την κουβέντα, να έχετε καλές δουλειές. Να θυμίσουμε πώς λέγεται ο ξενώνας σας στο Προμήρη, να σας ψάξουμε.
2: Λεβάντα.
1: Λεβάντα. Και στον Πλατανιά βρίσκεστε ή μόνο στο Προμήρη?
2: Και στον Πλατανιά έχω ένα μικρό σπουτάκι που το νοικιάζω στο Airbnb. Αυτό πάει καλά, ας πούμε. Εντάξει, γιατί είναι μικρό, εντάξει, είναι στη θάλασσα κοντά. Οκ. Αλλά νομίζω ότι έχουμε και άλλα χωριά που πρέπει να αναδείξουμε και να αναπτύξουμε και να είναι μαγικά χωριά, ας πούμε, όπως το Προμήρη, ένα παραδοσιακό, απείραχτο, υπέροχο μέρος. Που και εμείς οι ίδιοι δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ λέω στην Αθήνα, σε φίλος, ας πούμε, είμαι στο Πύλιο και όλοι νομίζουν ότι είμαι στην Τζαγκαράδα.
1: Πορταριά.
2: Δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι έχουμε ένα παράδεισο που λέγεται Νότιο Πύλιο, με άπειρα χωριά, φοβερές παραλίες, παγασιτικό, Αιγαίο, ξέρω εγώ. Όλα αυτά κάπως πρέπει να τα προωθήσουμε. Είμαστε ακόμη πολύ μακριά, πολύ πίσω.
1: Κύριε Ψυχούλη, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Καλές δουλειές.
2: Καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι, ρε παιδί μου, πώς ένα λάθος μπορεί να πάει σωστά.

Ο πολυήμερος καύσωνας υποχωρεί, αλλά η αλλαγή του καιρού αναμένεται να είναι απότομη και κατά τόπους έντονη. Την Παρασκευή, λοιπόν, προβλέπονται βροχές, σποραδικές καταιγίδες με τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Μακεδονία να βρίσκονται ανάμεσα στις περιοχές που υπάρχει αυξημένο καιρικό ενδιαφέρον. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες προγνώσεις, καθώς η ακριβής ένταση των φαινομένων μπορεί να διαφοροποιηθεί τοπικά. Βεβαίως, μέσα στο θεσσαλικό περισκόπιο που ακολουθεί, εμείς θα μιλήσουμε με τον κύριο Τακούδη, τον τοπικό μετεωρολόγο, να μας εξηγήσει τα καιρικά φαινόμενα, τι ακριβώς θα γίνει, διότι όλο αυτό το πράγμα προκαλεί ένα ιδιαίτερο άγχος. Ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη στην Ανατολική Θεσσαλία και στις Σποράδες, περιοχές που περιλαμβάνονται στην επίσημη πρόγνωση για εκδήλωση τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Τώρα, όσον αφορά την ακριβή πορεία των ισχυρότερων πυρήνων, θα εξαρτηθεί από την διαταραχή και τις τοπικές συγκλίσεις των ανέμων. Για τον Βόλο προβλέπονται την Παρασκευή ισχυρές μπόρες με μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμούς, ενώ στη Σκιάθο αναμένονται μπόρες με την θερμοκρασία στους 26. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις συνθήκες καύσωνα των προηγουμένων ημερών.

Είδηση βεβαίως η Θεσσαλική της ημέρας είναι αυτό το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου του Ε65 που εγκαινιάζεται σήμερα στις 7 το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο της Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού. Με την ολοκλήρωση και του τμήματος αυτού παράδεται πλέον στην κυκλοφορία στο σύνολό του ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ο Ε65, ο οποίος με συνολικά 182 χιλιόμετρα συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την Παθέ με την Εγνατία Οδό. Όμως σήμερα στον Αλμυρό θα βρίσκεται στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Υποδομών, ο Χρήστος Δήμας, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας στον Ξηριά, στον Αλμυρό. Ο κύριος Χατζηδάκης χθες ήταν και στη Λάρισα. Θα τα πούμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει από εκεί ρεπορτάζ.

Ο Πάνος Καλός είναι φοβερός στις μίξεις, οφείλω να το ομολογήσω. Είσαι έτοιμος για πάρτι, Πάνο. Είχαμε και ένα ατύχημα χθες το βράδυ, δύο τραυματίες σε τροχαίο στον Περιφερειακό. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Σημειώθηκε κατά τις 11.30 χθες το βράδυ στην διασταύρωση του Περιφερειακού Βόλου με την οδό Ιολκού. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο. Η γυναίκα που επέβαινε στη μηχανή φαίνεται να εξφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και ένας άνδρας και μια γυναίκα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Βόλου. Την προανάκριση βεβαίως για τις ακριβές συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα Βόλου. Τα τροχέα και γενικά το κράνος, τα πατίνια και όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να τα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαδημητρίου στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, όπου είναι καλεσμένος. Δεν είναι μόνο βολιώτικο το θέμα, είναι θεσσαλικό το θέμα. Για το κατά πόσο γίνονται έλεγχοι για κράνη, τι αυτό δείχνει, αν υπάρχουν στατιστικά. Και βεβαίως μεγάλο πρόβλημα παραμένουν τα πατίνια, που βλέπουμε μικρά παιδιά να κυκλοφορούν με πατίνι σε κεντρικούς δρόμους, με μεγάλες ταχύτητες, χωρίς καμία απολύτως προστασία.

Υπάρχει τώρα μια τηλεοπτική σειρά που στα πρώτα επεισόδια της θα προβάλλει το πήλιο. Είναι οι μπλε ώρες, θα μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα γυρίσματα να συνεχίζονται σε μαγευτικές τοποθεσίες του πηλίου και της Κιάθου. Να σημειώσουμε ότι την σειρά υπογράφουν ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλης Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου. Υπόσχεται να καθυλώσει το τηλεοπτικό κοινό με μια ιστορία γεμάτη πάθος, οικογενειακές αντιπαραθέσεις, μυστήριο και βεβαίως ανατροπές. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο ισχυρές οικογένειες, οι οποίοι συνδέονται επιχειρηματικά με μια γαλακτο βιομηχανία. Δυνατό το cast των ηθοποιών. Έχουμε άγχος και περιέργεια να δούμε στα πρώτα επεισόδια πού έχουν γίνει οι γυρίσματα και αν αυτό θα είναι ικανό να τονώσει το τουριστικό μας προϊόν, το αγαπημένο μας πήλιο.

στα άσχημα της ημέρας, πέθανε τελικά ο νοσοκομιακός υπάλληλος που τραυματίστηκε μετά από πτώση. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Μιλωνά από την Μακρινίτσα, πατέρα δύο παιδιών, μοιραία έμελε. Είναι τελικά η πτώση από δέντρο για τον 54χρονο πατέρα δύο παιδιών από τη Μακρινίτσα, που μεταφέρθηκε την Πέμπτη βαρύτα τραυματισμένο στο κεφάλι στο τμήμα επικόντων περιστατικών και διασωληνώθηκε από τα χέρια των συναδέλφων. Τι να πούμε, ελαφρύ το χώμα, κουράγιο στην οικογένειά του. Αυτές είναι άσχημες ειδήσεις, πραγματικά άσχημες ειδήσεις.

Όσοι κατευθύνεστε στο Νότιο Πύλιο, να σας πω ότι μέχρι απόψε κλειστός ο δρόμος στο Μετόχι, έως τις 10 απόψε παραμένει κλειστή η επαρχιακή οδός Αργαλαστής Πλατανιάς, το τμήμα που διέρχεται μέσα από τον οικισμό Μετόχι του Νότιου Πυλίου. Η διακοπή της κυκλοφορίας εφαρμόζεται λόγω έργων υπηαγιοποίησης καλωδίων ΔΔΕ. Όσοι κατευθύνεστε προς τον Πλατανιά και τις γύρω περιοχές, θα εξυπηρετηθείτε μέσω της επαρχιακής οδού Μιλίνας Τρικερίου. Να σας πω ότι επιφυλάξεις για τις 43 υπερυψωμένες διαβάσεις υπάρχουν και σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό δημιουργίας 43 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών. Μιλάμε για τους κυκλικούς κόμβους στο Βόλο, εξέφρασε ο συγκοινωνιολόγος Χαράλαμπος Σκυριάνης. Υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν είναι συνήθις στους κυκλικούς κόμβους και ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους επειδή επηρεάζει τη συνεχή ροή των οχημάτων. Αναφέρθηκε επίσης στην κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κεντρικούς δρόμους αλλά και στην κατάσταση τμήματων του οδικού δικτύου. Πρόκειται για την επιστημονική του εκτίμηση απέναντι στον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο Δήμος Βόλου.

Εδώ είμαστε, ακούτε την ΕΡΑ Βόλου, την ΕΡΤ Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι και τις 10. Θα συνεχίσουμε βεβαίως μετά με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. 24210-23277 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλό δρόμο να ευχηθώ σε εσάς που οδηγείτε αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε να πούμε και στους επισκέπτες που ενδεχομένως τυχαία έχουν πέσει πάνω στην συχνότητά μας.

Απόψε αρχίζει και το φεστιβάλ ΠΑΟΥ στην παλιά μονή του Αγίου Νικολάου ΠΑΟΥ στην Αργαλαστή. Πρόκειται για το 11ο φεστιβάλ ΠΑΟΥ στο Πανεπιστήμιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουλίου. Η πρώτη βραδιά αρχίζει στις 9.30 και περιλαμβάνει την προβολή ντοκιμαντέρ από την περσινή διοργάνωση και μουσικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Θα παρουσιαστούν έργα του Θεοδωράκη με επιτάφιο, με Γιάννη Ρίτσο, του Γιάννη Ρίτσου. Εκλεκτικές συγγένειες Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσάνη. Επίσης, μια ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του ουρανού διοργανώνει απόψη η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου στην παραλία μετόχη στις Ανιές της Ούρπης. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αλμύρου, η εκδήλωση αρχίζει στις 9.30 με ομιλία του Αποστόλη Καραΐσκου με θέμα ταξιδεύοντας στους γαλαξίες. Θα ακολουθήσει ουρανογραφία και παρατηρήσεις της Σελήνης, του Δία, της Αφροδίτης, του Ερμή και αντικειμένων του βαθέως ουρανού με τηλεσκόπιο.

Να θυμίσω ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνου έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Μελίνα Μεργούρη σήμερα. Η θεατρική παράσταση κάθε Πέμπτη, κυρία Γκριν, παρουσιάζεται απόψε στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μεργούρη. Πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Θανάσης Πατριαρχίας. Σε σκηνοθεσία του Κωνσταγάκη η παράσταση πραγματεύεται τη μοναξιά, τις προκαταλήψεις και την σταδιακή σχέση δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων. Αρχίζει στις 9 και 4 το βράδυ. Ελπίζω να σας άρεσε η παράσταση και να την καταχειροκροτήσετε.

από τις πολύ ωραίες διασκευές αυτή. Το Παπτισσαλικό Στάδιο υποδέχεται το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες σε μία από τις σημαντικότερες εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στη μνήμη των παλαιών αθλητών Ηλία Μισαηλίδη και Κώστα Παπαναστασίου.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, όμως θα μας βρείτε μπροστά σας και 10 με 12, όπου ξεκινάει η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο με ειδήσεις από το Βόλο, τη Λάρισα, την Θεσσαλία. Μείνετε κοντά μας, νομίζω θα περάσουμε υπέροχα και με τα θέματα μας και με την καλή μας διάθεση.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι έλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά, ο 28χρονος Αιγύπτιος, συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο ERT News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για θέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο.
0: Ο καιρός.
1: υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη, 23. Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη Τσολάκη, ο οποίος εκτός το ότι ρυθμίζει τον ήχο εξαιρετικά, βοηθάει εδώ και εμάς στα πάντα γενικών καθηκόντων. Λοιπόν, 23 Ιουλίου, 10 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα, ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μία εκπομπή με ειδήσεις, θέσεις, συνθέσεις, αναλύσεις, αντιθέσεις από όλη την Θεσσαλία. 98,3, 100,7, 101,2 στα FM, οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε, η συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας και οι συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά 241-0627-020, το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, 241-0627-020. Διαφορετικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ΕΡΤ Λάρισας στο 69-300-78-326, 69-300-78-326. Αν το πληκτρολογήσετε στο Viber θα σας βγάλει η ΕΡΤ Λάρισας και εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε εσείς, τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τη δημόσια συχνότητα, από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, τα προβλήματα, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας. Μας λείπουν οι χαρές στις μέρες μας. Θα χαρούμε να μοιραστείτε μαζί μας τις χαρές σας. Λοιπόν, είπαμε, ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Ελπίδα Κουτσογέννη είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου είναι ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Ξινόπουλος.
1: Και σήμερα έχουμε μια πολύ καλή παρέα, Ελπίδα. Είναι ο Υπουργός, ο Χρήστος Δήμας. Να τον καλημερίσουμε, είναι καθοδόν. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πού σας βρίσκουμε?
2: Είμαι λίγο μετά τη Χαλκίδα.
1: Ωραία, καλώς να ορίσετε. Έρχεστε εδώ για να εγκαινιάσετε, να παραδώσετε μια νέα γέφυρα, μια ανακατασκευασμένη γέφυρα.
2: Σωστά. Είναι η γέφυρα Αλμυρού, η οποία είναι στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης και αποτελεί την κύρια είσοδο σε αυτή μέσω της επαρχιακής οδού Πτελεού Παραλίας. Εδώ πέρα θέλω να πω ότι είναι μια γέφυρα η οποία υπέστη πολύ σημαντικές ζημιές, διάβρωση ειδικότερα στο βόρειο άκρο της γέφυρας από την κακοκαιρία του Ντάνιελ. Η ελληνική πολιτεία επένδυσε ένα πολύ σημαντικό ποσό, αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να μπορέσει όχι απλώς να αποκατασταθεί η γέφυρα. Ο στόχος δεν είναι να τις υποδομές που υπέστησαν τις βλάβες από την κακοκαιρία Ντάνιελ στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά θα είναι πολύ πιο ανθεκτικές νέες υποδομές, οι οποίες θα μπορέσουν πράγματι να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα.
1: Να πούμε, Υπουργέ, ότι αυτή η γέφυρα είναι 100 μέτρα περίπου.
2: Ακριβώς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γέφυρας είναι σχεδόν στα 100 μέτρα και έχει ένα μεσαίο μήκος σχεδόν στα 21,9 μέτρα και δύο ακραία σχεδόν στα 21 μέτρα. Άρα είναι μια σημαντική γέφυρα για την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Μαγνησία. Το κάνετε τακτικά.
2: Το 2026 στην Θεσσαλία γενικότερα είναι η επίσκεψη.
1: Δεν ακούσαμε το νούμερο. Είναι η ποια επίσκεψη?
2: Η 8η μου επίσκεψη το 2026, όχι στη Μαγνησία, στην Θεσσαλία. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πολλά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και προφανώς η παρουσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι και θα συνεχίσει να είναι πάρα πολύ έντονη.
1: Υπουργέ, εσείς στο χαρτοφυλάκιό σας έχετε όλες τις καταστροφές από τον Ντάνιελ, εκτός από τον σιδηρόδρομο.
2: Είναι όμως και αυτό μέσα στο πλαίσιο των εργασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την αρμοδιότητα την έχει αναπληρωτήσει ο Υπουργός. Υπάρχει άριστη συνεργασία. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται και αυτό στην περιοχή της Δομοκού και βλέπουν τα έργα από κατάσταση κεντρικής γραμμής. Άρα είναι μια συνολική προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε τις καλύτερες δυνατές υποδομές και στην Θεσσαλία και στην Στερεά Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια βεβαίως.
1: Θα είστε και στα εγκαίνια του Ε65?
2: Φυσικά, στις 7 η ώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού θα έχουμε τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του Ε65. Είναι τα τελευταία 45,5 χιλιόμετρα που ενώνουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά. Ουσιαστικά ενώνουμε πλέον με έναν σύγχρονο ασφαλή άνετο αυτοκινητόδρομο την στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία με την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και εδώ θέλω να τονίσω, κύριε Ξινόπουλε, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα στο ερώτημα που έχουν θέσει κάτι τελευταία, πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 450 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του Ε65 και σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πηγαίνει στην Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία.
1: Υπουργέ, τέσσερις μεγάλες συμβάσεις αφορούσαν περίπου 1.007 σημεία σε Θεσσαλία και Στερεά.
2: Σωστά.
1: Πώς πάνε αυτά τα έργα?
2: Προχωράνε με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Να σας πω ότι τη σύμβαση για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τα οδικά που λέτε, τα 1.007 σημεία, την υπογράψαμε αρχές Μαΐου του 2025. Έκτοτε έχει υλοποιηθεί ένα ποσοστό που αγγίζει αυτή τη στιγμή το 60-65% των τεσσάρων συμβάσεων και βεβαίως συνεχίζεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα και σήμερα να δίνουμε τη γέφυρα στον Αλμυρό. Σε λίγες ημέρες θα δώσουμε και τη γέφυρα στα Φάρσαλα, αλλά και όλα τα απαραίτητα έργα στήριξης, οδοποιίας και άλλων κρίσιμων υποδομών προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, επαναφέροντας την καθημερινότητα που χρειάζεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Για την Μαγνησία είχαν δημοσιοποιηθεί 309 παρεμβάσεις σε 5 δήμους. Οι 293 αφορούσαν το Βόλο. Έχετε εικόνα για αυτά?
2: Ναι, δεν έχω τα στοιχεία αυτή τη στιγμή πρόχειρα μαζί μου. Τα έχουμε προφανώς στην υπηρεσία, αλλά και στην Μαγνησία, σε όλο το τμήμα του Μαγνησίας, οι εργολαβίες που υπάρχουν, γιατί είναι δύο στην πραγματικότητα που αφορούν τον νόμο Μαγνησίας, προχωρούν με πάρα πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς.
1: Μάλιστα. Υπουργέ, τι άλλο έχετε να μας πείτε για το χαρτοφυλάκιό σας που αφορά την Θεσσαλία και τη Μαγνησία, αν μου επιτρέπετε? Αλλά τη Θεσσαλία σε γενικότερο πλαίσιο.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και στα σχολικά κτίρια, σχολικές υποδομές. Ήδη είχαμε την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων στην Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα, ειδικότερα στο νομό Φιώτιδας, από την κακοκαιρία του Ντάνιελ. Προχωράμε και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που πάλι στην Θεσσαλία έχουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό σχολείων. Αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη φάση ήταν 20 σχολεία, τώρα ακολουθεί και η δεύτερη φάση και μετά έχουμε και την τρίτη και την τέταρτη. Άρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αξιοποιήσουμε το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε, αλλά ακόμα και η ιδιωτική χρηματοδότηση, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Μάλιστα. Υπουργέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας έδωσες. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και στα εγκαίνια της μίας γέφυρας του Αλμυρού και στον Ε65 και να σας βλέπουμε τακτικά, δεδομένου ότι έχουμε έργα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλό δρόμο, να είστε καλά κι εσείς.
2: Yes.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είναι αυτές οι μέρες, οι μέρες επισκέψεων υπουργών και του Πρωθυπουργού βεβαίως. Στον Ε65 σήμερα θα βρεθεί ο Υπουργός για να εγκαινιάσει τον αυτοκινητόδρομο, το απόγευμα βέβαια. Χτες το βράδυ βρέθηκε στην Λάρισα, προσκεκλημένος της ΔΕΕΠ Λάρισας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ο κύριος Χατζηδάκης προανήγγειλε ότι θα έχουμε σύντομα θετικά νέα για τη μερική εκτροπή του Αχελλού και συνολικά για τη διαχείριση των υδάτων στην Θεσσαλία. Το νερό, είπε, είναι δημόσιο αγαθό. Το ξεκαθάρισε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα της κυβέρνησης σχέδιο για ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό, είπε, είναι δημόσιο αγαθό και με αυτή την πηξίδα οι αγρότες στον Θεσσαλικό κάμπο θα πληρώνουν λιγότερα από ό,τι σήμερα. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επισκεφθεί την Θεσσαλία και δει τη Λάρισα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σύντομα, είπε στην ομιλία του ο κύριος Χατζηδάκης. Μοιράστηκε με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους ψηφοφόρους της Λάρισας σκέψεις για τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, είπε, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Όμως μπήκαμε στην τελευταία στροφή, προβάλλουμε το έργο και την ατζέντα μας για το μέλλον και ξεκαθάρισε στην ομιλία του τους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και θα είναι ξανά στην κυβέρνηση. Είμαστε το μόνο κόμμα, είπε, που είπαμε λίγα και τα κάναμε όλα. Δεν θα ζητήσουμε, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και έκανε έναν παραλληλισμό της Νέας Δημοκρατίας με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναφέρθηκε ονομαστικά στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι επιλογή ευθύνης, η μηχανή με την οποία η Ελλάδα θα προχωρά μπροστά. Πριν την εκδήλωση τώρα, ο κύριος Χατζηδάκης έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
1: Σήμερα στη Λάρισα θα ήταν παράληψη να μην σταθώ στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Σουφιά. Ένας πολύ σημαντικός πολιτικός, όχι μόνο για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, για όλη την Ελλάδα. Κατά σύμπτωση, αύριο εγκαινιάζεται το τελευταίο τμήμα του Ε65. Ο Γιώργος Σουφιάς είχε πρωταγωνιστήσει για να γίνει πράξη αυτός ο δρόμος. Ο Ε65 δεν είναι όμως το μόνο έργο το οποίο αυτή την ώρα προχωρεί στη Θεσσαλία. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του Ντάνιελ, τα οποία προχωρούν. Θα πάω αύριο στα σιδηροδρομικά έργα. Θα πάω στα εγγένεια μιας γέφυρας. Θα πάω να δω άλλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, σιδηροδρομικά και οδικά. Ακόμα όμως περισσότερο θέλω να σταθώ σε αυτό που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εδώ, στη Λάρισα, για τη μερική εκτροπή του Αχελλού. Όπως ξέρετε, συντονίζω αυτή την προσπάθεια. Είμαστε σε επαφή με τους βουλευτές μας, με τον Περιφερειάρχη, με τον ΟΔΙΘ, με τη ΔΕΗ. Μας ενδιαφέρει το έργο αυτό, με βάση βέβαια και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, να προχωρήσει και να συνδυαστεί με τη συνολικότερη ολιστική διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία. Ένα έργο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, ειδικά όμως για τον αγροτικό κόσμο. Και νομίζω πριν περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνουν ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά έναν άλλον αντιπρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, της Ενωτικής Ομοσπονδίας, συγγνώμη, Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αληφτήρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κουτσογιάννη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Έχουμε τη ζέστη, έχουμε και τον κύριο Χατζηδάκη να ισχύει στα αυτιά μου και να λέει όλα αυτά που λένε εδώ και τόσα χρόνια σε κάθε προεκλογική περίοδο, καθώς σε κάθε προεκλογική περίοδο θυμούνται τη Θεσσαλία και τα μεγάλα έργα.
0: Δρόσησε πάντως τώρα, για να είμαστε λίγο ακριβείς, γι' αυτό το λέω.
2: Δρόσησε, ήρθε κλίμα αλλαγής και ανάπτυξης Ελλάδα 2.0 στη Θεσσαλία και δρόσησε. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Ο κύριος Χατζηδάκης θες στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας είπε ότι οι αγρότες έλαβαν τις ενισχύσεις τους, θα λάβουν κανονικά ενισχύσεις και ίσως είναι η μόνη χώρα η Ελλάδα που το κατάφερε αυτό. Οι κτηνοτρόφοι εξαιτίας της ευλογιάς έχουν αποζημιωθεί, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο και γενικά υπάρχει η κυβέρνηση είναι θετικά διακείμενη προς τα αιτήματα των αγροτών.
2: Κυρία Κουτσογιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι μόνο η δηλώση του κ. Χατζηδάκη χθες βραδινές, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, πώς κυβερνητικά στελέχη έχουν τόσο μεγάλη έπαρξη όταν μιλάνε για τον αγροτικό τομέα. Φαίνεται προφανώς αγνοούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ και αγνοούν φυσικά ότι η κυβέρνησή τους ήταν αυτή που μάλλον δεν απέδιδε τα χρήματα σε αυτούς που έπρεπε να αποδοθούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους και τα απέδιδε για ψηφοθερικούς λόγους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες ώστε να βαφτούει με το χρώμα του κόμματος που εκπροσωπούν. Από πότε το αυτονόητο πρέπει να τους λέμε και ευχαριστώ. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα ευρωπαϊκά, είναι ευρωπαϊκά κονδύλια ή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που παίρνει η χώρα μας κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να αποδίδονται σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους και γενικότερα σε όσους κάνουν δήλωση καλλιέργειας, σε όσους παράγουν αυτή τη χώρα. Μάλλον όχι σε όλους τους παράγουν, σε όσους κάνουν δήλωση καλλιέργειας. Mm. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ότι όσοι παράγουν μόνο θα πρέπει να παίρνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει το αυτονόητο, δίνει τα χρήματα που είναι υποχρεωμένοι από τον ευρωπαϊκό κανονισμό να τα δώσει και ζητάει να τη πούμε και ευχαριστώ και ότι είμαστε ευχαριστημένοι επειδή μας έδωσε τα χρήματα που δικαιούμασταν. Και αν θα συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε, πώς θα συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε όταν έχουμε φτάσει 23 Ιουλίου και ακόμα δεν έχουμε κάνει δηλώσεις καλλιέργειας το 2026. Αυτοί έχουν σκοπό να δώσουν προκαταβολή το τσεκ 15 Οκτωβρίου. Είμαστε 3 μήνες νωρίτερα, δεν έχουν ξεκινήσει καν οι δηλώσεις καλλιέργειας που θα πάρουν σίγουρα περισσότερο από ένα μήνα, 1,5 να γίνουν. Πότε θα γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, πότε θα γίνουν οι επιτόποι έλεγχοι, καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα από το monitoring και θα πρέπει, το έχουμε διαβιβάσει προς την ελληνική κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, ότι θα πρέπει να γίνουν τα επιτόποι έλεγχοι για να λύνεται αυτό το πρόβλημα. Πότε θα γίνουν όλα αυτά, έτσι ώστε να πληρωθούμε. Και μπορεί να πληρωθεί κανένα δισεκατομμύριο ευρώ που λέει ο κ. Χατζηδάκης, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 50.000 συνάδελφοί μας, στους οποίους οφείλονται χρήματα. Στους οφείλονται χρήματα είτε από το ΚΑΕΚ, είτε από το ΑΤΑΚ, είτε από το Monitoring. Καθώς το Monitoring, το έχουμε ξαναπεί νομίζω μαζί, είναι ένα λογισμικό σύστημα το οποίο όσο του βάζεις μέσα δεδομένα, τόσο επεξεργάζεται και βγάζει ένα αποτέλεσμα. Με μια αεροφωτογραφία, η οποία παίρνεται το πρωί ή το απόγευμα, αναλόγως με τη σκιά που κάνει ο ήλιος, και αν έχει ένα δέντρο το χωράφι, καταλαβαίνετε ότι πολλά χωράφια κόβονται έξω με ετερογένεια. Και αυτά τα χωράφια ακόμα δεν έχουν πληρωθεί και δεν έχει δοθεί και πολιτική λύση. Γιατί με πολιτική λύση θεωρώ ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και ένα τεράστιο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους είναι να το κλείσω εδώ όσον αφορά το θέμα των πληρωμών. Είναι ότι δεν έχουν πληρωθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις άνθρωποι που η ανωτέρα βία, δηλαδή σφάξαν τα πρόβατα λόγω ευλογιάς, έχουν χάσει το κοπάδι τους. Δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, καθώς η χώρα μας νοείται ως μία γεωγραφική περιφέρεια και θα πρέπει για 6 μήνες να μην υπάρχει κανένα κόσμο στη χώρα. Συν της άλλης ότι έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που ίσως το ξέρετε εσείς ότι η ευλογιά τώρα ξαναξεκινάει, ήδη στα Φάρσαλα υπάρχουν κρούσματα, στην Καρδίτσα μαθαίνουν υπάρχουν κρούσματα. Στην Κοζάνη,
0: τώρα υπάρχουν κρούσματα τώρα αυτή την περίοδο.
2: Την εβδομάδα υπήρχαν 2 θετικά κρούσματα στα Φάρσαλα. Mm. Και η Καρδίτσα υπάρχουν θετικά κρούσματα, ύποπτα κρούσματα και η Κοζάνη έχει βγάλει κρούσματα. Οπότε καταλαβαίνετε παρατηρείται μια έξαρση, δεν ξέρω αν οφείλεται στον καιρό, αν οφείλεται ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Καθώς ακούω πολλούς κτηνοτρόφους να λένε ότι βγάζουν τα πρόβατα έξω και νομίζω είχε μια σύλληψη στο Δήμο Κυριλέκο χθες. Κυρία Κουτσογιάννη, βγάζουν τα πρόβατα έξω γιατί δεν έχουν λεφτά να ταΐσουν τα ζώα τους. Εκεί πέρα θα πρέπει να τους δώσει χρήματα η κυβέρνηση ώστε να πάρουν τις ζωοτροφές. Δεν μπορούν να καλύψουν αυτοί οι άνθρωποι πλέον το κόστος για να μπορέσουν να συντηρήσουν τα ζώα τους μέσα. Σκεφτείτε ότι μπαίνουμε στη δεύτερη χρονιά που τα ζώα δεν έχουν βγει έξω.
0: Ναι.
2: Είναι τεράστιο το πρόβλημα και είναι τεράστιο το πρόβλημα στους κτηνοτρόφους και ειδικά στους νέους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Δεν ξέρουν αν θα ξαναμπορέσουν να φτιάξουν τα κοπάδια τους. Δεν ξέρουν πώς θα συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Δεν παίρνουν τα χρήματα. Θα κάνουν δηλώσεις καλλιέργειας και δεν θα πάρουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αν δεν αλλάξει αυτό, καθώς ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει, αν σε δύο χρόνια δεν έχεις ζώα ή δεν κάνεις δήλους καλλιέργειες, καθώς αυτοί δεν μπορούν να κάνουν δήλους καλλιέργειες, τι να δηλώσουν, ότι δεν έχουν τίποτα, κόβονται και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Και το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτά. Και ακούμε τον κύριο Χατζηδάκη μας λέει, μας έδωσαν 1 δισεκατομμύριο. Εκεί θα πω εγώ, και πόσα μας πήραν την τσέπη. Όλα αυτά τα χρόνια, αποδεδειγμένα, η Νέα Δημοκρατία, διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, μας είπε ότι από ελέγχους βρήκαμε φέτος ότι 160 εκατομμύρια ευρώ θα πήγαιναν σε τσέπες τρίτων οι οποίοι δεν τα δικαιούνται. 7 επί 160 εκατομμύρια ευρώ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να το δώσει στο πρωτογενή τομέα. Είναι χρήματα τα οποία μας τα έχει πάρει, μας τα έχει κλέψει με σκοπό ψηφοδελικούς λόγους. Καθαρά.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν διάφορα ζητήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία εμποδίζουν ενδεχομένως την κυβέρνηση να πράξει αυτό που θα ήθελε να κάνει σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
2: Κυρία Κουτσογιάννη, τα ακούω πάρα πολλά χρόνια ότι μας απαγορεύει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πλαίσιο να πράξουμε ό,τι θέλουμε, να πάρουμε χρήματα από ένα πυλό να μεταφέρουμε σε ένα άλλο. Και εγώ θα ρωτήσω, όταν τους ζητάμε εμείς να μεταφέρουν τα χρήματα από προγράμματα τα οποία περισσεύουν κάποια κονδύλια για να μεταφέρουν κάπου αλλού, έτσι ώστε να ανακουφίσουν και να δώσουν μια ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα, μας λένε ότι απαγορεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πλαίσιο, όταν κόψαν την βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία προϋπολογισμού 130 εκατομμύρια ευρώ, και ο κύριος Χινάς ανακοίνωσε προχθές διαστόματος κυρίας Ζέρβατς, γεννητής γραμματέως του Υπουργείου, ότι 80 εκατομμύρια θα πάνε στους Δήμους για μικρά δραστικά έργα. Δεν το απαγορεύει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πλαίσιο. Το ξέρετε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει στρατηγική αλλαγή στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Και αν αυτοί κάνανε αλλαγή στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, ποιο ρωτήσανε, το βγάλανε σε δημόσια διαβούλευση. Και αν δεν κάνανε, είναι σύνομο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όχι προφανώς. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και να ξέρετε ότι η Ομοσπονδία δεν θα το αφήσει, η Πανελλαδική των Πλόκων δεν θα το αφήσει αυτό το ζήτημα. Δεν θα παίρνει το κράτος χρήματα από αγρότες εκτενοτρόφους, από προγράμματα τα οποία η ίδια δεν μπορεί να διασφαλίσει ή δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους, καθώς δεν μπορεί να είναι όλα παντώνες. Εγώ δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν και στη βιολογική εκτενοτροφία και μελισσοκομεία άνθρωποι οι οποίοι με ύπουλους τρόπους προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Αλλά δεν μπορεί όλοι να είναι απαταιώνες. Θα πρέπει αυτά τα χρήματα να γυρίσουν στον πρωτογενή τομέα και θα πρέπει, δεν μπορεί το κράτος, δεν νομοποιείται από πουθενά, να λαμβάνει και να παίρνει χρήματα από αγρότες έτσι ώστε να καλύψει τη δικιά του ανεπάρκεια και μια ανεπάρκεια που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα, όπως άκουσε το αδερφικό πρόβλημα, καθώς τον αχυλό κάθε εκλογές, κάθε προεκλογική περίοδο το θυμούνται. Και να θυμίσω στον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το 2021. Στο Δημαρχείο εδώ απέναντι από μένα τώρα στα Πάρσελα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ένα χρόνο μετά τον Ιαννό, και ανακοίνωσε το φράγμα της Σκοπιάς, της πύλης και του Μουζακίου. 5 χρόνια μετά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση ΔΙΤ, είδατε να προχωράει τίποτα, τίποτα δεν έχει. Δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα για τον πρωτογενή τομέα, είναι αποφασισμένοι να το τελειώσουν τον πρωτογενή τομέα.
0: Πάντως, εκτός από την μερική εκτροπή του Αχελώου, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που θέτουν οι αγρότες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, για την κατασκευή έργων, μικρών φραγμάτων δηλαδή, τα οποία θα συγκρατούν το νερό. Γιατί τώρα μετά τον Ντάνιελ, μετά τον Ελίας, αναφέρομαι στις δύο κακοκαιρίες, ακόμα και μετά τον Ιαννό,

0: πράγματα και το διευθυντεύεις αν λόγω με τις ανάγκες που έχεις. Όσο δεν φτιάχνουμε τα πράγματα, θα είμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι σε καιρικά φαινόμενα, σε πλημμύρες που θα κοστίζουν και άνθρωποι, λογιστικώς, και παραγωγή.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην ξαναθυμίσουμε τι μας στην υπαρχία Φαρσάλων, καθώς είχαμε βλέψει τον Ιαννό έναν συνάνθρωπό μας. Από εκεί πέρα όμως καταδείχνουν χιλιάδες εκτάσεις. Και αυτές οι εκτάσεις κάνουν μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα και δύο χρόνια έτσι, ώστε να επανέλθουν στο 100% και να ξαναγίνει το γόνιμο έδαφος και να μπορέσουν να παράγουν αυτά που μπορούν να παράγουν τα δυνατά χώματα της Θεσσαλίας. Μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα. Η οδός Βόλου, η Τυπεροδήμος και η Λελέρ στον Πλατήκαπο δεν έχει νερό να ποτίσει. Δεν μπορεί να ποτίσει. Δεν μπορεί να τραβάσει διαόντρηση από το νερό από τα 250 μέτρα και να έχει τη ΔΕΗ μετά 100 και 150 ευρώ το στρέμμα. Δεν είμαστε βιώσιμοι. Ο πρωτογενής τομέας μας έτσι δεν είναι βιώσιμος. Θα πρέπει να εκπονηθεί ένα ολιστικό σχέδιο, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, ολιστικό σχέδιο, όχι για το αδραστικό μόνο της Θεσσαλίας, το υδραυλικό, για όλον τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, τι παράγει, πώς παράγει και τα λοιπά. Αυτό εννοείται.
0: Τα πάντα. Αν υπάρχουν το νερά, πώς θα εξασφαλίσουμε τα νερά. Το θέμα της άρδευσης και της σύνδρευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα. Της στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, Τρίκαλα, στον Βόλο. Νομίζω ότι θα είναι το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Ναι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε και να ποτίζουμε τις καλλιέργειες μας. Οι καλλιέργειες οι οποίες απαιτούν μεγάλο όγκο νερού, όταν δεν έχουμε νερό στη Θεσσαλία. Ναι. Και όταν δεν γίνονται τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να συγκρατηθεί αυτός ο όγκος και να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας.
1: Σαφές την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου συνολικού για τον πρωτογενή τομέα.
0: Και από τον Οδύση ήταν τότε, το είχαν κάνει. Και από την εταιρεία των Ολλανδών, δεν ξέρω ποιο Ολλανδία από πού ήταν αυτό, από την Αθήνα, από το Μενή, δεν ξέρω πού ήταν, που τους είχαν πέρα, θυμάστε τότε τι λέγανε.
1: Βεβαίως, Ολλανδική, μάλλον πολυεθνική ήταν συμφερόντων Ολλανδίας που έκανε έργα ίδρευσης σε τρίτες χώρες.
0: Τι έγινε, τους φέραν τότε σαν μεσίες εδώ στη Θεσσαλία μετά το Τάλια και τι έγινε από τότε, τίποτα. Νομίζω ότι ο κ. Κουρέντας θα ζητήσει από το κράτος 500 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει έργα για το κράτος. Έχω ακούσει, αν δεν κάνω λάθος, του έχουν δώσει μέχρι τώρα 80-100 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνώντες. Αν θέλουν πρωτογενή τομέα, αν θέλουν οι Έλληνες να έχουν το μεσημέρι ποιοτικά ελληνικά προϊόντα στο πιάτο του, αν θέλει ο πρωτογενής τομέας να συνεισφέρει στο ΕΠ αυτής της χώρας και να έχουμε προϊόντα τα οποία είναι εξαγώγημα και είναι brand name εξαγώγημα προϊόντα, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το ελαιόλαδο, θα πρέπει, όπως είναι το σκόρδο στο Πλατήκαμπο, που εμείς παίρνουμε σκόρδο από την Κίνα και την ίδια ώρα το δικό μας σκόρδο πηγαίνει στην Ιαπωνία και είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να γίνουν έργα έτσι ώστε τα νέα παιδιά να παραμείνουν πίσω στα χωριά, στα χωράφια, να παράξουν, να είναι βιώσιμοι, να κάνουν τις οικογένειές τους. Δεν μπορούν όλοι να πάρουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να γεμίσει η Αθήνα 6 εκατομμύρια κόσμο και άλλα 2 εκατομμύρια γίνεται σαν
1: να.
0: Πρέπει να σκεφτούμε στο τέλος της ημέρας τι θα τρώμε. Ο ελληνικός πληθυσμός πώς θα τραφεί, τι θα φάει, πώς θα ζήσει. Είναι άλλο θέμα η ακρίβεια από το πολύ φτηνά στο χωράφι που το λέμε στο ακριβές στο ράφι, αλλά και το πολύ φτηνά στο χωράφι θα πρέπει να υπάρχει χωράφι, θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν, που καλλιεργούν, που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους. Υπάρχει διάθεση από εμάς και θέληση να παραμείνουμε στον τόπο και δεν μας δίνουν τα εφόδια να παραμείνουμε στον τόπο. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο με το τεράστιο αυξητικό της παραγωγής να μπαίνουμε μέσα κάθε χρόνο. 75.000 συνάδελφοί μας εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα το 2025. Θα δείτε ότι όταν θα βγουν τα επίσημα αποτελέσματα στο τέλος 26 ΕΛΣΑΤ μπορεί να έχει διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό. Κάποτε ήμασταν το 23% του ενεργού πληθυσμού, η αγρότηση τώρα είμαστε στα 6%. Πώς θα φτάσουμε, κυρία Πρωτογενή. Θα πρέπει όμως κάποιοι να τα σκεφτούν όλα αυτά. Και δυστυχώς δεν τα σκέφτονται, γιατί κοιτάνε να κάνουν αυτές τις αγωγές.
1: Πρέπει, έχετε δίκιο, πρέπει να γίνει μια δημόσια συζήτηση για το ποια θα είναι η βασική παραγωγική μηχανή της χώρας. Δηλαδή, θα είναι ο πρωτογενής τομέας, θα είναι η βιομηχανία. Δεν το συζητάμε, δεν έχουμε. Θα είναι τι. Πρέπει αυτό νομίζω να το αποφασίσουμε και ως κοινωνία και ως πολιτική ηγεσία.
0: Έπρεπε να την είχαμε κάνει από χρόνια αυτή την κουβέντα και δυστυχώς δεν την έχουμε κάνει. Μας δεν στραφείται προς το συνεταιριστικό κίνημα. Ωραία, να στραφούμε προς το συνεταιριστικό κίνημα. Να επενδύσει ένα συνεταιρισμό να κάνει καυτοποίηση παραγωγή και όλα. Πώς να επενδύσει ο πρωτογενής τομέας μέσω συνεταιρισμού. Όταν δεν βγάλει το κόστος παραγωγής, δεν μπορώ να παράξω. Δεν μου δίνει τα ισχύα ώστε να είμαι βιώσιμο στο χωράφι μου. Πώς θα αναπτυχθούν αυτοί οι συνεταιρισμοί εν τέλει.
1: Μάλιστα.
0: Προγράμματα νέων αγροτών. Τους πήγανε, πήρανε δάνεια από τράπεζες και τα παράτησαν όλα και σηκώθηκαν, έφυγαν, χάσανε και τα χωράφια τους, χάσανε και τα μηχανήματα που είχαν επενδύσει.
1: Ναι.
0: Σε αυτά φταίει ο αγρότης, όχι βέβαια κύριε Κουτσογιάννη, φταίει το κράτος και η πολιτική που ακολουθείται. Διαχρονικά, δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Διαχρονικά λίγο-λίγο, απλώς τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχουμε πάει σε μια διεκρίζωση του πρωτογενή τομέα. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Μάλιστα, σαφές. Άνω τελεία θα βάλουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα του πρωτογενή τομέα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κυρία Λευτήρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Θεσσαλικό περισκόπιο, Ερτ Βόλου, Ερτ Λάρισας, 98,3 στα FM η συχνότητα της Ερτ Λάρισας, 100,7, 101,2 στα FM οι συχνότητες της Ερτ Βόλου, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της Ερτ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr. Εκεί θα βρείτε την περιφέρεια, περιφερειακή σταθμή νομίζω. Είτε πατήσετε την κατηγορία Βόλος, είτε την κατηγορία Λάρισα, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, που και σήμερα όπως κάθε μέρα θα είναι στη ραδιοφωνική σας συντροφία μέχρι τις 12. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, στο θέμα των τεμπών, του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είχαμε την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου, του, ήταν τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό ο κύριος Τριαντόπουλος και εκείνος που είχε αναλάβει την διαχείριση από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας του δυστυχήματος των Τεμπών. Ο εισαγγελέας λοιπόν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει να παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο και μαζί του βεβαίως οι 7 εναντίον των οποίων είχε ήδη ασκηθεί δίωξη από την εισαγγελία Λάρισας. Οι 7 είναι ο πρώην Περιφερειάρχης ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Παπαγεώργιου, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, ο πρώην Διοικητής της Πυροσβεστικής και οι 3 προανακριτικοί υπάλληλοι εισαγγελές προτείνει να παραπευθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος στην υπόθεση των Τεμπών και πατέρας της Μάρθης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε την εισαγγελική πρόταση?
1: Καταρχήν, από πληροφορίες που έχουμε, η εισαγγελική πρόταση έχει, όπως ακριβώς τα είπατε, νομίζω ότι θα την λάβουμε και εμείς γνώση, γιατί έχουμε δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας, όσοι συγγενείς τέλος πάντων έχουν δηλώσει κάτι τέτοιο, τις επόμενες ώρες ή μέρες. Εφόσον λοιπόν ισχύουν όλα αυτά που φαντάζομαι ότι ισχύουν, είναι μια εξέλιξη αναμενόμενη για μας.
0: Αναμενόμενη,
1: εντελώς αναμενόμενη, γιατί τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικά για τον πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους 4 υψηλόβαθμους, ήταν κάτι το οποίο ήταν εμφανές από την δικογραφία ήδη. Από τη δικογραφία την οποία είχε στα χέρια του ο υφέτης ανακριτής. Αυτό ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο έστειλε στη Βουλή για να ελεγχθούν και οι όποιες ποινικές ευθύνες, εμπλοκές έχει ο παρά το πρωθυπουργό υφυπουργός. Αλλά και από τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, από την ανάκριση δηλαδή, μετά το πέρας της ανάκρισης, και όσα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, είχαν προκύψει και από αυτή την ανάκριση, επειδή όσοι υποστηρίζουν την κατηγορία γνώριζα τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, εγώ είχα σχεδόν τη βεβαιότητα ότι θα είναι τέτοια η πρόταση. Βεβαίως, από την πρόταση μέχρι την έκδοση βουλεύματος υπάρχει μια απόσταση.
0: Ναι, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει.
1: Ακριβώς. Η οποία μπορεί να έχει και μια σχετική χρονική απόσταση και μπορεί αυτή η διαδικασία να μην κινηθεί τόσο γρήγορα όσο κάπου διάβασα. Δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν εντός Σεπτεμβρίου και θα προσδιοριστεί και δικάσιμος εντός Σεπτεμβρίου, γιατί κάτι τέτοια διάβαζα. Αυτά μάλλον δεν ισχύουν, είμαι σχεδόν βέβαιος δεν ισχύουν. Ας δούμε ένα-ένα τα πράγματα, να εκδοθεί πρώτα το βούλευμα και μετά υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί.
0: Λαμβάνεται υπόψη συνήθως τα βουλεύματα η εισαγγελική πρόταση? Δεν λέω ότι πάντοτε είναι ταυτόσημα, αλλά τι λαμβάνουν υπόψη, έτσι δεν είναι?
1: Λαμβάνονται υπόψη, θα τύχουν προφανώς μελέτης και επεξεργασίας και από τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που είναι δικαστές. Γιατί εδώ στο στάδιο αυτό βεβαίως έχει παρεμβληθεί ήδη δικαστής παύλα ανακριτής, ερωπαγήτης, και επίσης έχει παρεμβληθεί και ο εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου, ο οποίος και αυτός αξιολόγησε όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει τόσο από την αρχική ανάκριση της εισαγγελίας εφετών, όσο και από την ανάκριση που διεξήγαγε η ίδια η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου. Θέλω να πιστεύω, και φαντάζομαι δεν θα εφηδίαστο, ότι δεν θα απόσυρει το Δικαστικό Συμβούλιο, δεν θα έχει άλλη διαφορετική άποψη, αλλά καλό είναι να περιμένουμε, να δούμε και τις επιμέρους κρίσεις του βουλεύματος.
0: Ναι, σωστά. Πάντως, Σεπτέμβριο δεν είναι λίγο δύσκολο. Θέλω να πω, βγαίνει ο Ιούλιος.
1: Απίθανο.
0: Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών για όλους και πολλό δε μάλλον για τους δικαστές. Οπότε...
1: Εγώ εκτιμώ ότι εντός Σεπτεμβρίου να έχει εκδοθεί το βούλευμα, ναι. Αλλά εντός Σεπτεμβρίου να έχει ξεκινήσει η διαδικασία στο ορισμός δικασίμου, δηλαδή
0: να προσδιοριστεί, τον Άριο Πάγο, είναι δύσκολο.
1: Αποκλείεται, μα δεν γίνουν και οι χρόνοι με βάση αυτά που προβλέπονται στον νόμο περιφύνσης υπουργών.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο.
1: Αλλά είναι μια μικρή ηθική επιβεβαίωση.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν.
0: Ναι.
1: Αλλά ας περιμένουμε.
0: Ωραία. Τώρα έχουμε άλλες δύο δικασίμους για την κύρια δίκη των ΤΕΠΟΝ, για την κύρια υπόθεση τέλος πάντων, Δευτέρα και Τρίτη. Και το λέω, το λέω γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε έτσι βρεθεί ραδιοφωνικά ξανά, λέγαμε ότι δύσκολα θα έχουμε απόφαση γιατί επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης. Να θυμίσω ότι ζήτησαν αναβολή της δίκης, αναστολή ή αναστολή, ή να διαχωριστούν οι 16 της Εργοσέ από την κύρια υπόθεση. Η πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι θέλει μέχρι την Τρίτη να έχει εκφωνηθεί η απόφαση για να μην υπάρχει αυτή η σοβαρή εκκρεμότητα, έτσι το είπε, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αυτό ισχύει. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές σας ότι πλέον μιλάνε και αντιλέγουν προφανώς οι συνήγοροι υπεράσπισης.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται εμπολής από το χρόνο τον οποίο θα χρειαστούν για να αντιλέξουν όσοι συνήγοροι υπεράσπισης θέλουν να αντιλέξουν και για τους συγκεκριμένους βεβαίως κατηγορούμενους, γιατί δεν είναι όλοι κατηγορούμενοι. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάρουν το λόγο και κατηγορούμενοι οι οποίοι δεν τους αφορά η συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Λέτε για τα στελέχη του ΟΣΕ, ας πούμε.
1: Του ΟΣΕ, για παράδειγμα, ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι δεν έχουν δικαίωμα να το πράξουν.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
1: Οι προθέσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όντως, αν πηγαίναμε το Σεπτέμβριο με μια τέτοια εκκρεμότητα, θα ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Να το πω έτσι, αδυναμία εντός εισαγωγικών του δικαστηρίου να προχωρήσει ουσιαστικά μια δίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:55 πρώτα λεπτά. Θα πάμε με ένα τραγούδι. Χρήστος Μαμάτσιος στον ήχο. Θα πάμε με ένα τραγούδι στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος έκδηλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούριες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης στο προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Η υποχωρητό κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου, 11 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Περνάμε στη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου, 98,3, 100,7, 101,2. Οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα. Δωρεάν την κατεβάζετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, όπου θέλετε τέλος πάντων. ERTECO.gr. Είναι ERTECO χωρίς .gr. ERTECO, τέλος πάντων, θα το βρείτε εσείς. ERTECO, την κατεβάζετε, εκεί βρίσκεται τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Σήμερα ERT Βόλου, ERT Λάρισας. Τρίκαλα Καρδίτσα, σε άδεια οι συνάδελφοι, ιερό δικαίωμα του εργαζόμενου η άδεια, οπότε καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την ΕΡΤ Βόλου, από τον καλό συνάδελφο, από τον Γιάννη Ξινόπουλο. Γιάννη, μας ακούς?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βεβαίως σας ακούω και άκουσα όλα τα θέματά σου με ιδιαίτερη προσοχή.
0: Να είστε καλά.
1: Νομίζω σειρά έχει ο κύριος Πέτρος Παπαδημητρίου, είναι αστυνόμος, είναι στο γραφείο τύπου της αστυνομίας, γνωστός στην Λάρισα, στο ραδιοφωνικό κοινό της.
0: Γνωστός και εξαιρετικός στο γραφείο της.
1: Συμφωνώ. Μας ενημερώνει για όλα. Σκέφτηκα λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παπαδημητρίου, γιατί διαβάζουμε στα θεσσαλικά νέα γενικότερα, αλλά και εμείς μεταδίδουμε, ότι υπάρχει το καλοκαίρι μια έντονη δραστηριότητα. Έχουμε ληστείες, έχουμε μηχανάκια χωρίς κράνος, έχουμε τα πατίνια που είναι εντελώς ασκεπείς όλοι όσοι τα οδηγούν. Βλέπουμε μικρά παιδιά με μεγάλες ταχύτητες, σε μεγάλους δρόμους των πόλεων, με τα πατίνια. Και βεβαίως έχουμε τις ληστείες, έχουμε άνοιξε θεία ή με το ΔΔΕ. Φαντάζομαι ότι για όλα αυτά θα έχει άποψη ο κύριος Παπαδημητρίου και θα μας ενημερώσει, όπως και τους ραδιοφωνικούς μας φίλους. Κύριε Παπαδημητρίου, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα κύριε Ξινόπουλε. Καλησπέρα και στην κυρία Κουτσογιάννη και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Δική μας χαρά.
2: Για τα καλά σας λόγια.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
2: Όπως θέλετε εσείς. Θέλετε να ξεκινήσουμε με την οδική ασφάλεια, θέλετε με τις απάτες, γιατί πρέπει να προσέχουν οι συμπολίτες μας.
1: Σωστά. Ας ξεκινήσουμε με την οδική ασφάλεια, που κάθε μέρα βλέπουμε τροχαία. Σήμερα στο Βόλο, χθες το βράδυ και σήμερα, είχαμε δύο τροχαία. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα.
2: Το καλοκαίρι αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία, είτε προς παραθαλάσσιες περιοχές, προς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και ορεινούς προορισμούς. Αυτό που λέμε σε όλους τους συμπολίτες μας και θα πρέπει όλοι να το τηρούμε, ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Και κάθε σωστή επιλογή μπορεί να σώσει μια ζωή. Τι εννοούμε σε αυτό? Οδηγούμε πάντα με υπομονή και σύνεση, χωρίς βιασύνη και τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εφόσον τηρούμε και εμείς τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, μπορούμε να αποτρέψουμε ένα κίνδυνο. Ένα κίνδυνο είτε για τον ίδιο μας τον εαυτό, είτε για κάποιον συνεπιβάτη μας, είτε για κάποιον άλλον χρήστη του οδικού δικτύου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς αυτό που δίνουμε ιδιαίτερη βάση ως ελληνική αστυνομία σε θέματα οδικής ασφάλειας και ειδικότερα σε τροχονομικές παραβάσεις, τις οποίες αποκαλούμε εμείς ως επικίνδυνες. Αποκαλούμε επικίνδυνες γιατί βάσει και των στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η υπερβολική ταχύτητα. Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Η μη χρήση προστατευτικού κράνου στη ζώνη ασφαλείας. Όλες αυτές είναι
1: γενικές οδηγίες, κατανοητό.
2: Είναι οδηγίες οι οποίες, εφόσον εξαλειφθούν, σίγουρα θα βοηθήσουν, θα συμβάλλουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Αλκοτέστ βγαίνουμε, κάνουμε?
2: Γίνονται κανονικά. Σαν ανατακτά χρονικά διαστήματα και χθες είχαμε το βράδυ, εντοπίσαν και κάποιοι που οδηγούσαν χωρίς να τηρούν το προϋπόμενο όριο, ήταν πάνω από το όριο. Και σήμερα θα σας γνωστοποιηθούν, είχαμε δηλαδή και μια σύλληψη επί του αυτοκινητοδρόμου και άλλη μια σύλληψη στο Βόλο, αντίστοιχα που μιλάμε, για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης.
1: Μάλιστα. Για τα κράνη, στα μηχανάκια αστυνόμε?
2: Είναι μια εκστρατεία που τρέχει από πέρυσι, πανελλαδική, με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Αυτή η εκστρατεία, ο στόχος της, είναι η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση κάποιου πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι αρκετοί συμπολίτες μας έχουν φόρανε κράνος, το έχουν αντιληφθεί. Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίοι δυστυχώς για τους ίδιους, γιατί όπως το έχουν ξαναπεί, ότι το κράνος μπορεί να τους σώσει τη ζωή. Δεν φοράνε, και ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς στα νησιά. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαμε αρκετές παραβάσεις.
1: Σίγουρα στην Όμη είναι όλοι ασκεπείς οι οδηγοί από τα πατίνια.
2: Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, ένα θέμα που απασχολεί γενικότερα. Και γι' αυτό, από ό,τι έχετε ενημερωθεί και εσείς, το έχετε αναφέρει ότι αλλάζει το νομοσχέδιο. Όχι ότι και πριν προβλεπότανε να φορούν και κράνος, υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Ωστόσο, δυστυχώς πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και αυτό το λέω γιατί ένα κράνος, μακάρι να μην γίνονταν ποτέ ένα τροχαίο ατύχημα. Αλλά δυστυχώς σε κάποιο τροχαίο ένα κράνος μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο. Και αυτό το έχουμε ζήσει και εμείς από διάφορα περιστατικά που έχουμε πάει και έχουμε δει σχετικά αυτοί που φορούσαν κράνος ότι μπορούν να τραυματιστούν λιγότερο, να αποφευχθεί μια δυσάρεστη έκπληξη, και είναι και τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συνανθρώπους του.
1: Απλώς, ξέρετε, έχουμε και τα εσωτερικά. Θα ήθελα να αναφερθούμε στις ληστείες που βλέπουμε ότι το καλοκαίρι είναι στο φόρντε. Οι ληστές και όλοι γενικά οι απαντεώνες το καλοκαίρι βρίσκουν τη χαρά τους.
2: Ωραία, να ξεκινήσω αρχικά με τις κλοπές όπως το θέτει. Δηλαδή, επειδή κατά την τυρινή περίοδο μετακινούμαστε από τις οικίες μας, πηγαίνουμε όπως είπα και νωρίτερα είτε σε κάποιον ορεινό προορισμό αλλά και σε τουριστικό, και έτσι μένουν ανεπιτήρητες οι οικίες μας, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά, γιατί δυστυχώς κάποιοι μπορεί να καιροφυλακτούν, να περιμένουν μια ευκαιρία, οπότε είναι σημαντικό με μικρές και εμείς κινήσεις να μην τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή, συνοπτικά θα μπορούσα να σας αναφέρω ότι φεύγοντας από το σπίτι θα πρέπει να ασφαλίζουν καλά τις πόρτες, τα παράθυρα, να ενεργοποιούν το σύστημα συνεργασιμού εφόσον διαθέτουν και να μην αφήνουν σε καμία περίπτωση μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι του. Αντίστοιχα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις αναρτήσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να μην αποκαλύπτουμε ότι λείπουμε από την οικία μας, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος μπορεί να το παρακολουθεί. Τώρα, στις μετακινήσεις μας, στην παραλία, σε χώρους διασκέδασης, δεν θα πρέπει να αφήνουμε ανεπιτήρητα τα προσωπικά μας αντικείμενα. Και αντίστοιχα, θα πρέπει να προσέχουμε το όχημά μας. Πού το σταθμεύουμε, δεν θα πρέπει να το αφήνουμε σε ερημικά σημεία, πάντα να το κλειδώνουμε και να μην αφήνουμε μέσα σε αυτό προσωπικά αντικείμενα, όπως είναι τσάντες, πορτοφόλια, κινητό τηλέφωνο ή άλλα γυαλιά.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, το καλοκαίρι που όλοι παίρνουμε άδειες, το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και για την αστυνομία και σε σχέση με τις περιπολίες. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση?
2: Εμείς το έχουμε υπόψη αυτό. Αντικοποιούμε τις περιπολίες μας σε σημεία που βλέπουμε και κρίνουμε ότι μπορεί να χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση. Ωστόσο, δυστυχώς δεν μπορούμε να βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο. Γι' αυτό το λόγο λέω και εγώ ότι όχι μόνο εγώ, όλη η αστυνομία, να προσέχουμε, να λάβουμε και οι ίδιοι τα μέτρα μας, τα μέτρα προφύλαξης. Και φυσικά, όταν παρατηρήσουμε, είτε εμείς, είτε μας ειδοποιήσει κάποιος γείτονας, κάποιος συμπολίτης, ότι βλέπει κάτι ύποπτο στην οικία μας ή σε κάποιον διπλανό χώρο, να ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομία. Έτσι ώστε να πάνε άμεσα αστυνομικοί και να ελέγξουν το σημείο αυτό.
1: Κάτι άλλο, έχει βοηθήσει την αστυνομία ότι πλέον δεν σβήνονται οι κλήσεις?
2: Φυσικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει ο καθένας μας να καταλάβει, ότι δεν πρέπει να κάνουμε παραβάσεις. Σε αυτό λέμε ότι η ειδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Και θα πρέπει να έχει κατά νου ότι ο οποιοδήποτε συμπολίτης, ότι δυστυχώς όταν θα κάνουμε και μια παράβαση υπάρχουν και κάποιες διοικητικές κυρώσεις, όπως είναι η αφαίρεση της άδειας της ικανότητας οδήγησης και κάποιο χρηματικό πρόβλημα, το οποίο αυτό προβλέπεται και υπάρχει και ανάλογα με την κάθε περίπτωση και ανάλογα και με την παράβαση που θα κάνει.
1: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Παπαδημητρίου?
2: Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στις απάτες, γιατί θέλουμε να έχουν οι συμπολίτες μας την προσοχή. Αν έχετε χρόνο να πούμε και γι' αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Είναι ένα φαινόμενο οι απάτες, στις οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε ότι πάλι κάνουν την εμφάνισή τους και εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας πείθονται. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου μέσα από ενημερώσεις, όπως κάνετε κι εσείς, ή από κάποια δελτία τύπου που βγάζουμε, ανακοινώσεις και αυτά, γνωρίζουν πλέον τις τεχνικές που χρησιμοποιούν και αποφεύγουν δυσάρεστα περιστατικά. Αυτό που θέλω να τονίσω σε όλους είναι ότι δεν θα πρέπει να πείθονται από αγνώστους που τους καλούν και προσποιούνται οποιαδήποτε ιδιότητα. Έχουμε ήδη ότι μπορεί να προσποιούνται τους λογιστές, τους υπάλληλους ΔΔΕ, τους αστυνομικούς, τους γιατρούς και με διάφορα προσχήματα, είτε ότι κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο, κάποιο παιδί έχει προκαλέσει ένα τροχαίο ατύχημα ή πρέπει να κάνει κάποιο χειρουργείο. Ή αντίστοιχα ότι υπάρχει μια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία μας, βραχυκύκλωμα. Ή άλλες περιπτώσεις έχουμε ότι πιθανόν να πρέπει να λόγω κάποιου προστήματος στην εφορία να καταγραφούν τα κοσμήματα και τα χρήματα που έχουμε στην οικία μας, ζητάνε να τα τοποθετήσουν οι συμπολίτες μας σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή σε κάποιο σημείο έτσι ώστε να τα προστατεύσουν δήθεν ή ως αμοιβή. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δέχονται ούτε να δίνουν τα χρήματα, ούτε να τα πετάνε από τον μπαλκόνι.
1: Προφανώς, αυτό είναι το λέτε. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω αστυνομία, συγχωρήστε μου που θα το πω. Ναι. Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι ακροατές. Πώς όταν ένας άγνωστος σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει βγάλε τα λεφτά ή τις λίρες έξω από το σπίτι σε μια σακούλα και τύλιξε τα με αλουμινόχαρτο και κρύψε στην ντουλάπα, εσύ είσαι επιθύνιο όργανο και το κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Αυτό παρατηρούμε ότι βασίζονται στον ευνηδιασμό.
1: Είναι πολύ τρελό όλο αυτό το πράγμα και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Βασίζονται στον ευνηδιασμό και στην άσκηση ψυχολογικής πίεσης. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν περιμένει κάποιος πολίτης να δεχτεί ένα τηλεφώνημα. Αρχίζουν να δημιουργούν αμφιβολίες και μέσω γίνονται φορτικοί, επίμονοι. Και οπότε αυτό που μας έχουν περιγράψει και οι συμπολίτες είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό το λέω. Να πάρουν τον χρόνο τους, ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή, όταν τους δημιουργείται κάποια αμφιβολία, να κλείνουν το τηλέφωνο, να ειδοποιούν οι ίδιοι το συγγενικό τους πρόσωπο, την αστυνομία ή την αρμόδια υπηρεσία, οι οποίοι θα τους κατευθύνουν. Δεν θα πρέπει να δέχονται σε καμία περίπτωση να δίνουν χρήματα.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είστε πάντα ανοιχτό σε επικοινωνία. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, αν δεν έχετε φύγει σε άδεια. Και όλα να πάνε καλά, να έχουμε λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις και λιγότερα τροχαία δυστυχήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, με ασφάλεια και υγεία σε όλους.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό περισκόπιο. Πάμε τώρα να μεταφερθούμε στην Καλαμπάκα, Καστράκη. Πού θα τη βρούμε τώρα, θα μας πει η ίδια που είναι η Μάνια Γκουσιάρη, η καλή συνάδελφος, η οποία καλύπτει τα των εγγενείων του Ε65. Τα λέω καλά? Καλημέρα, Μάνια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγγενιάζεται και παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα, το Ε65, το βόρειο τμήμα, από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό.
0: Άρα,
1: και περίπου στο ύψος των Γρεβενών.
0: Γιάννενα Αθήνα, Γιάννενα Αθήνα, 3,5 ώρες.
1: Αυτό ακριβώς, και πολλές άλλες αποστάσεις μπορώ να σας δώσω που αλλάζουν με τον Ε65. Ουσιαστικά ο Ε65 με την παράδοση αυτού του τελευταίου τμήματος κουμπώνει πάνω στην Εγνατία. Άρα έχουμε μια διαδρομή 181 χιλιόμετρων από τη Λαμία, όπου μπαίνεις εκεί στο ύψος της Ξηνιάδας, και διατρέχεις τέλος πάντων την υπηρετική Ελλάδα και φτάνεις μέχρι την Εγνατία Οδό, λίγο έξω από τα Γρεβενά. Αυτή η απόσταση των 181 χιλιόμετρων γίνεται σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ λοιπόν, σημαντικό.
1: Ολόκληρο του Ε65. Ακριβώς. Τώρα, αν θέλουμε
0: μπορεί να μας ταλαιπώρησε λίγο, αλλά τουλάχιστον θα αποζημιωθούμε στους χρόνους.
1: 2 δεκαετίες έκανε να αυτό ολοκληρωθεί. Είχε δημοπρατηθεί το 2007. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνεται και τυπικά επίσημα σήμερα. Τα εγγένεια είναι στις 7. Η παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία θα γίνει, όπως έμαθα, αύριο το μεσημέρι. Από αύριο το μεσημέρι και μετά, λοιπόν, θα μπορεί να το χρησιμοποιεί κανείς κανονικά με το αυτοκίνητό του, με ό,τι μετακινείται τέλος πάντων.
0: Και πάντως, από Τρίκαλα μέχρι Αθήνα, από όσο θυμάμαι τώρα, δεν έχει και πολλά διόδια ο δρόμος. Ή κάνω λάθος?
1: Κοίταξε, έχει τα μετοπικά των Τρικάλων, τα οποία οι Τρικαλοί δεν ξέρω αν τα... Ναι, μπαίνοντας. Έχει...
0: Άμα θες από Λάρισα να πας Τρίκαλα, δεν έχεις λόγο να μπεις στον Ε65.
1: Όχι, αλλά άμα θες...
0: Άμα είσαι από Τρίκαλα, ναι, σωστά.
1: Άμα είσαι από Τρίκαλα, αλλά άμα είσαι Αθήνα, άμα είσαι Λάρισα, μπορείς να χρησιμοποιείς τον Ε65. Ίσως να μικραίνει και λίγο τη διαδρομή και για τους Λαρισαίους σε σχέση με την Παθέ. Διότι μπορείς να μπεις από Καρδίτσα, ας πούμε, που είναι ένα μισάωρο, και από εκεί είναι 2,5 ώρες. Καρδίτσα, Αθήνα.
0: Από Λάρισα, Αθήνα, ναι.
1: Κάτι κερδίζεις και από εκεί.
0: Το GPS,
1: αν θέλει κανείς.
0: Από Λάρισα, Αθήνα.
1: Από τον Ε65.
0: Ναι, γιατί είναι πιο σύντομη η χρόνη.
1: Ναι, είναι πιο σύντομη η χρόνη. Λοιπόν, Καρδίτσα, Αθήνα, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα, Αθήνα, 3 ώρες. Ναι. Κοζάνη, Αθήνα, 4,5 ώρες. Καστοριά, 4 ώρες και 35 λεπτά. Μέτσοβο και Γρεβενά, Αθήνα, αντίστοιχα 4 ώρες.
0: Ναι.
1: Και μειώνει πάρα πολύ το χρόνο, και αυτό αφορά κυρίως έτσι όσους μετακινούνται, όχι τόσο τουρίστες, όσο τα προϊόντα, η διακίνηση, οι μεταφορές. Από τον Πειραιά, ο χρόνος για να φτάσει κανείς στα Δυτικά Βαλκάνια, που έχουμε εκεί παρεδώσει, μειώνεται σημαντικά. Δηλαδή θα γλιτώνει κανείς πάνω από 2 ώρες.
0: Τα όρια ταχύτητας να τηρούμε, για να το συνδέσουμε και με το θέμα που έβγαλε ο καλός συνάδελφος ο Γιάννης Ξινόπουλος πριν με τον κύριο Παπαδημητρίου, και όλα καλά θα είναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Είναι βέβαια δρόμος σύγχρονος, προδιαγραφές ασφαλείας.
0: Ναι, ασφαλείς. Ναι.
1: Αλλά για να μένουμε ασφαλείς πρέπει να οδηγούμε και
0: βέβαια, με
1: τον τρόπο που ενδείκνεται.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα άλλο ας πούμε στοιχείο με τον Ε65, ουσιαστικά ενώνεται η Παθέ με την Εγνατία Οδό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που μειώνει δραματικά τους χρόνους αν μετακινείται κανείς σε αυτό το ανάγλυφο της χώρας. Είναι ο τρίτος κάθετος οδικός άξονας.
0: Ναι.
1: Έχουμε δυτικά τον Παθέ, ανατολικά την Ιόνια Οδό και τώρα τον Ε65. Ιγουμενίτσα λιμάνι, λιμάνι Βόλου,
0: ναι.
1: Σύνδεση οδική με τον Ε65 επίσης, γίνονται οι χρόνοι πιο γρήγοροι. Και τώρα θέλουμε να την κάνουμε λίγο τη διαδρομή, να δούμε και οδηγώντας υπό κανονικές συνθήκες με κυκλοφορία. Είναι ένας δρόμος προς το παρόν δεν έχει μεγάλη κίνηση. Τουλάχιστον εμείς έτσι όσοι
0: δεν είχε, γιατί
1: κινηθεί,
0: δεν ήταν ολοκληρωμένος.
1: Δεν ήταν ολοκληρωμένος.
0: Φαντάζομαι.
1: Μέχρι Καλαμπάκα, Καλαμπάκα έφτανε. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, φτάνει μέχρι Καλαμπάκα. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα συνεχίζει κανείς άλλα 46 χιλιόμετρα. Πάνω στον Ε65 και θα φτάνει στην Εγνατία Οδό για να πάρει τον δρόμο το από εκεί και πέρα σε όποια κατεύθυνση νομίζει. Αποφεύγουμε αυτό τη θυμάσαι αυτή τη διαδρομή με τις πολλές στροφές μετά την Καλαμπάκα, την Παναγία πάνω. Ήταν ένα δύσκολο κομμάτι.
0: Όποιος το έκανε μία φορά δεν νομίζω ότι το έχει ξεχάσει ποτέ.
1: Ναι, κοίταξε και αν κανείς μετακινείται καλοκαίρι, ξέρω εγώ προς Ιγουμενίτσα που είναι ένα λιμάνι.
0: Προς Κέρκυρα, ας πούμε.
1: Ναι, για παράδειγμα, ή προς τα Γιάννενα. Έτσι και κάτσεις πίσω από ένα φορτηγό ή από ένα λεωφορείο, έχει τελειώσει ταχύτητες αργές, πόσο μάλλον. Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ και θα διευκολύνει πολύ τις μετακινήσεις και σε χρόνο και σε κόπο και σε ασφάλεια θα είμαστε καλύτερα σίγουρα.
0: Σε χρήμα τώρα θα δούμε, εκεί είναι μια μικρή ένσταση για τα διόδια, αλλά τέλος πάντων κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Ανακοινώθηκε νομίζω ότι μπαίνοντας στον ε65 από Ξενιάδα θα είναι 4,5 ευρώ τα διόδια. Με τοπικά που λέμε για την κατηγορία των ΙΟΤΑΧΗ. Τώρα υπάρχουν κατηγορίες για τα δίτροχα, για τα επαγγελματικά.
0: Είναι κάπου, κάμποσο δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, το κρίνει αυτό κανείς αν αξίζει να το δώσει σε ασφάλεια και χρόνο.
0: Ναι, ασχέτως, προφανώς, λέω ασχέτως κρίσης ατομικής, είναι ένα ποσόν. Mm-hmm. Δηλαδή κοντά 10 ευρώ πήγαινε, έλα. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
1: Είπαμε, το κρίνει κανείς. Ναι. Τα εγκαίνια είναι προγραμματισμένα για τις 7 το απόγευμα. Δεν μπορέσαμε να πάμε γιατί προσπαθήσαμε να μπούμε στο καινούριο κομμάτι αυτό που θα γίνει και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Το έχουν κλεισμένο ακόμα. Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα να πάνε δημοσιογράφοι εκεί την ώρα των εγγενείων και όσοι έχουν την αντίστοιχη πρόσκληση. Δεν μπορέσαμε να πάμε νωρίτερα να σας μαρτυρήσουμε και να σας αφήξουμε. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Θα την κάνουμε τη διαδρομή μετά. Αύριο λοιπόν, επαναλαμβάνω, από το μεσημέρι και μετά, παραδίδεται κανονικά ο δρόμος της κυκλοφορίας για όλους.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μάλια, πολύ να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τη Σκυτάλη αναλαμβάνει ο καλός συνάδελφος πια, ο Γιάννης ο Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου, για τα υπόλοιπα θέματα του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

στην πόλη του Βόλου είχαμε ένα κρουαζιερόπλοιο, όμως θα έρθει κι άλλο. Είναι το κρουαζιερόπλοιο Αστούρια Γκράντε. Καταπλέει Σάββατο 25 Ιουλίου 2006, 9 η ώρα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου. Έρχεται από Σαντορίνη με 927 επιβάτες και 429 άτομα πλήρωμα. Θα φύγει βεβαίως στις 8 το βράδυ με προορισμό την Αμάστρα.

0: Σας έλεγα ότι ο πολυήμερος καύσωνας υποχωρεί, έρχεται η αλλαγή του καιρού, αναμένεται να είναι απότομη και έντονη. Ειδικά την Παρασκευή προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλία, σποράδες, αλλά και τη Μακεδονία. Είναι στο μάτι του κυκλώνα αυτές οι περιοχές. Ο κύριος Τακούδης είναι εδώ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Θεοφάνης Τακούδης είναι εξειδικευμένος στις περιοχές μας. Κύριε Τακούδη, πραγματικά σήμερα κρεμόμαστε από το στόμα σας, γιατί έχουμε φοβηθεί με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Κάποια από αυτά είναι υπερβολικά, αλλά τα περισσότερα είναι κάπου κοντά στην αλήθεια, είναι αλήθεια. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν,
0: θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς περιμένουμε, καταρχάς τη Θεσσαλία σε γενικό πλαίσιο?
1: Ναι, η Θεσσαλία σε γενικό πλαίσιο χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Είναι οι περιοχές δυτικές, Τρικάλων Καρδίτσας κυρίως, οι οποίες θα έχουν φαινόμενα, αλλά όχι σημαντικά. Δεν θα είναι δηλαδή, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, καθαρά θα έλεγα κιόλας. Θα έχουμε κάποια ύψη βροχής, καλά. Πτώσεις θερμοκρασίας θα έχουμε οπωσδήποτε και εκεί. Και όταν λέμε για πτώση, θα φτάσουμε μέχρι 20 τόσους βαθμούς. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά.

0: κατέβει προς τα κάτω, λίγο και τις νότιες περιοχές της Λάρισας όπως είναι τα Φάρσαλα, η περιοχή των Βασάλων, καθώς επίσης και την νότιο-ανατολική Μαγνησία. Με τις σποράδες μαζί και με τις υπόλοιπες περιοχές Αλμυρού, Φτελεού κλπ. Και την Βόρεια Εύβοια, η οποία μπαίνει στο ίδιο σύνολο των φαινομένων με τις σποράδες. Τώρα θα δούμε έτσι κάπου πιο αναλυτικά όλα αυτά πότε θα ξεκινήσουν. Ξεκινάμε την Παρασκευή τώρα το πρωί, όπου έχουμε κάποιες συννεφιές κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Θεσσαλίας, και αν τα πάρουμε κατά νομό της Μαγνησίας, να ξεκινήσω από τη Μαγνησία. Στα παράλια όμως από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε τα πρώτα φαινόμενα. Το όχι καλό που θα σημειωθεί είναι ότι ναι μεν έχουμε κάποιες βροχές οι οποίες είναι ικανοποιητικές τουλάχιστον στο κεντρικό πύλιο και στις περιοχές της Μαγνησίας που είναι προς την περιοχή του Βόλου, αλλά θα πέσουν σε μικρό χρονικό διάστημα κάποια χιλιοστά τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν μικρά πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή είναι δυνατόν μέσα σε 3-4 ώρες να έχουμε 50 ή και 60 χιλιοστά στην περιοχή που ανέφερα για το μεσημέρι, και συγκεκριμένα όταν λέω μεσημέρι εστιάζω την κατάσταση κυρίως από τις 2-3 η ώρα μέχρι τις 6 περίπου με 7 το απόγευμα. Και μετά τα φαινόμενα αυτά ή θα τελειώσουν ή θα έχουν να ομαλοποιηθεί. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά δημιουργεί κάποια επικινδυνότητα. Πιστεύω ότι και η περιφέρεια και γενικά όλοι οι ειδικοί και αναλύονται στην κατάσταση επενδύνουν, θα έχουν δουλειά και θα είναι προετοιμασμένοι το κυριότερο από αυτά.
1: Η πόλη του Βόλου θα δεχτεί ύψη βροχής?
0: Ναι, όχι, η πόλη του Βόλου όχι τόσο πολύ, 30 χιλιοστά πρέπει να δεχτεί όμως. Το θέμα είναι εδώ ότι έχουμε κατοφέρεια μεγάλη από το πύλιο προς το Βόλο και όλα τα νερά μαζεύονται και δημιουργούν μικρές καταστάσεις δύσκολες στην πόλη του Βόλου. Επειδή όμως το χαμηλό αυτό, η αστάθεια αυτή που θα δώσει τα φαινόμενα και ίσως και κάποια πιο έντονα όπως ανέφερα λίγο πριν, είναι ανατολικότερα, ίσως δεν έχει ο Βόλος τέτοια προβλήματα. Γιατί αυτό που αναφέρω τώρα για τον Βόλο, για το κεντρικό πύλιο, μετά το κατέβασμα του αρχίζει να γίνεται, να αυξάνεται η δυναμική του εξαιτίας της αυτοτροφοδότησης από τη θάλασσα, που έχουμε τις διαφορές θερμοκρασιών σε σχέση με την ξηρά. Και έτσι περιμένουμε και χρειάζεται πολύ προσοχή στις σποράδες. Οι σποράδες πιθανόν να δειχτούν περισσότερο νερό πάλι σε μικρά χρονικά διαστήματα. Και το άσχημο είναι ότι οι σποράδες θα επηρεαστούν το βράδυ. Δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου θα έχουμε φαινόμενα, κάτι που δυσκολεύει οπωσδήποτε την αντιμετώπιση τους μερικές φορές. Και δεν είναι μόνο οι σποράδες, είναι και η περιοχή που είπα λίγο πριν, της Σούρπης, του Πτελεού, Αγίων Θεοδόρων και Αλμυρού, όπου και εκεί πάλι θα έχουμε προς τη νύχτα κάποια φαινόμενα, όχι τόσα πολλά όμως όσα έχουν οι σποράδες. Και γι' αυτό ανέφερα και τη Βόρεια Εύβοια. Σποράδες και Βόρεια Εύβοια είναι στο ίδιο παιχνίδι ακριβώς και στις ίδιες ώρες περίπου τα φαινόμενα που θα υπάρξουν. Όμως γρήγορα και εκείνα θα αρχίσει ο καιρός και εκεί να βελτιώνεται, γιατί αυτό κατεβαίνει γρήγορα σχετικά από βορρά προς νότο. Τώρα, αν πάμε στην υπόλοιπη Θεσσαλία, τα πράγματα είναι ομαλοποιημένα και εκεί. Τρίκαλα, Καρδίτσα και το υπόλοιπο του νομού Λάρισας, γιατί τα παράλια του νομού Λάρισας θα δεχτούν και αυτά κάποια φαινόμενα έντονα. Τα παράλια περισσότερο, πιθανόν δεν θα υπάρχουν προβλήματα όμως, λιγότερα από ό,τι έχουν νοτιότερα στην περιοχή της Μαγνησίας. Τρίκαλα λοιπόν, Καρδίτσα και το μεγαλύτερο μέρος του νομού Λάρισας, τα πράγματα θα εξελιχθούν εκεί οπωσδήποτε πιο ήπια, με ύψη βροχής, και εκεί θα έχουμε 20-30 χιλιοστά θα έχουμε, και μπορεί κάποια από αυτά και σε μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι ναι μεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα δείξουν πολλά φαινόμενα, αλλά η διαφορά θερμοκρασίας που θα υπάρξει πιθανόν και εκεί στιγμιαία, εννοώ 5-10 λεπτά, να δεχτούν είτε κάποια έντονη καταιγίδα, είτε οι ευπαθείς περιοχές λίγο χαλάζει, όπως είναι κάτω στην η περιοχή των Φαρσάλων, παραδείγματος χάρη στο νομό της Λάρισας, κάτι που πιθανόν να δημιουργήσει κάποια λίγα προβλήματα. Εξάλλου θερμοκρασία αύριο

0: θα βρεθεί ίσως κάτω από τους 30 βαθμούς, 28, 27, σε άλλες περιοχές, 29, κάπου εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία από τους 36, 37, 38 που βιώναμε μέχρι σήμερα, 39, και από τους 32, 33 που είμαστε τώρα. Δηλαδή αυτή η απότομη πτώση της θερμοκρασίας επηρεάζει οπωσδήποτε τη δυναμική της αστάθειας. Αυτά γενικά έχουμε, και από εκεί και πέρα Σάββατο και Κυριακή δύο καλές ημέρες. Το Σάββατο 29-30 η θερμοκρασία, την Κυριακή 30 με 31 και ξεκινά καλά η άλλη εβδομάδα. Και μια σημείωση εδώ, δεν βλέπω, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη εκτόξευση θερμοκρασιών μέχρι να φύγει ο Ιούλιος αυτός ο μήνας.
1: Υπάρχει μακροπρόθεσμο μοντέλο που μας μιλάει για βροχές το επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Μοντέλο δεν υπάρχει, αλλά εντάξει, συνεχίζει το καλοκαίρι όπως ήταν και μέχρι πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό. Δηλαδή θα έχουμε θερμοκρασίες εκεί στα 33, 34, 35. Να αναφέρω εδώ ότι οι μέσες μέγιστες τιμές στο Θεσσαλικό χώρο τα τελευταία 30 με 50 χρόνια είναι για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στους 34 βαθμούς. 34 και κάτι είναι για τον Ιούλιο, 34,4 αν δεν κάνω λάθος, 34,2 είναι για τον Αύγουστο. Άρα οι θερμοκρασίες αυτές δεν μπορούν να κυκλοφορούν ότι είναι ζέστη, υπάρχει πρόβλημα κλπ. Αυτή είναι η μέση θερμοκρασία για τη Θεσσαλία, να το πω έτσι. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο πάντως. Εκείνο που έχουμε είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω και πριν, ότι οι θερμοκρασίες θα είναι αυτές, 33-34, εκεί κινείται η κλίμακα, και κατά διαστήματα ναι, έχουμε και κάποιες βροχές. Δεν μπορούμε να έχουμε τώρα στοιχεία για το αν οι βροχές αυτές θα δημιουργήσουν προβλήματα ή θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Αυτό θα το βλέπουμε κατά τη διάρκεια.
1: Λοιπόν, συνοψίζοντας, να πούμε ότι οι σποράδες θα δεχτούν το μεγαλύτερο κύμα βροχής, ναι, και η βόρεια Εύβοια.
0: Ακριβώς.
1: Τα παράλια της Λάρισας θα δεχτούν βροχή, αλλά όχι τόσο ικανή για να δημιουργηθούν προβλήματα. Θα είναι αυξημένη η βροχόπτωση.
0: Του Βόλου λίγο περισσότερα τα παράλια.
1: Το ανατολικό πύλιο από την πλευρά του Αιγαίου θα δεχτεί και αυτό αρκετά μεγάλη βροχή. Όχι τόσο Βόλος σε σχέση, ναι, με τη βροχή.
0: Ακριβώς.
1: Και ακόμα λιγότερη βροχή η Λάρισα. Τα λέω καλά?
0: Ναι, πολύ καλά τα λέτε. Ξέχασα να αναφέρω, βοριάδες έχουμε την Παρασκευή, οι οποίοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ίσως τοπικά οι ρηπές να είναι και ισχυρότερες στις σποράδες όταν θα έχουμε τα φαινόμενα. Άρα έχουμε και αυτό τον επιθετικό παράγοντα.
1: Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να έχουμε ενημέρωση από τον καλύτερο της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Να ευχαριστήσω την Ελπίδα Κουτσογιάννη από το στούντιο της Λάρισας. Να θυμίσω ότι εδώ η παρέα του Βόλου είναι ο Πάνος Καλός στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Ελπίζω όλα να πάνε καλά με τα κυρικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχουν προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία, ειδικά από το βράδυ και μετά, όχι άσκοπες μετακινήσεις, και σιγουρευτείτε ότι δεν θα περάσει νερό στα σπίτια σας. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η Ελένη Μανώλη για το Θεσσαλικό Δελτίο, για τις θεσσαλικές ειδήσεις, με όλα όσα συμβαίνουν στο Βόλο Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα.

στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη του Βόλου. Να προσέχετε. Σήμερα είναι κατάλληλη ημέρα για μπάνιο. Να επισκεφτείτε τις τοπικές παραλίες, γιατί αύριο δεν θα είναι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 γενιάζει σήμερα σε 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουρό Γραβενών. Με την ολοκλήρωση και του τμήματος αυτού παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος με τα συνολικά 182,1 χιλιόμετρά του συνδέει την Ανατολική με τη Βορειοδυτική Ελλάδα και την Παθέα με την Εγνατία Οδό. Στον Αλμυρό αυτή την ώρα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά στον Αλμυρό. Φόρο τιμή στον εκλειπώντα Γιώργο Σουφλιά απέτησε από τη Λάρισα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με αφορμή τα σημερινά εγγένεια του τελευταίου τμήματος του έργου. Ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες η ΔΕΠ Λάρισας για την επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητά του και τον ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την υλοποίησή του, σημειώνοντας πως πριν περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνουν ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωση του χώρου του συνδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Τον τελικό λόγο έχει το δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Και μετά τον καύσωνα ήρθαν δυνατοί άνεμοι και χαλάζοι. Μπουρίνι χτύπησε χθες αργά το απόγευμα το Αργυροπούλι και τα Δελέρια Τρινάβου, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε παλμέτες αχλαδιάς, αμπελώνες και οπορώνες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της συγκομιδής. Άμεση ήταν η κινητοποίηση συνεργείων του Δήμου για την απομάκρυνση σπασμένων δέντρων από δρόμους και πλατείες. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε χθες και στη σπηλιά Κισάβου. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή, βρίσκεται σήμερα η Μαγνησία και οι Βόρειες Ποράδες που αύριο αναμένεται να δεχθούν υψηλά ποσοστά βροχής. Η πολιτική προστασία έχει θέσει υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα ενώ απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία στις περιοχές Natura από δασικά οικοσυστήματα στα πάρκα και στα άλση που καλύπτει η σχετική απόφαση. Τραγικό θάνατο βρήκε 69χρονη αγρότησα χθες, στη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο κτήμα της όταν η ξαφνική μπόρα διέκοψε τις εργασίες της. Στην προσπάθειά της να βγει από το κτήμα έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ που οδηγούσε και από τις αναπηδήσεις βρέθηκε στο έδαφος. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία με την 69χρονη να αφήνει επιτόπου την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11.30 χθες το βράδυ στη διασταύρωση του περιφερειακού Βόλου με την οδό Ιωλκού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δικύκλο. Η γυναίκα που επέβαινε στη μηχανή φέρεται να εξφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχαία. Με ένα πρωτοποριακό, απεικονιστικό, καρδιολογικό σύστημα μοναδικό σε δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας, εξοπλίζει το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος ζήτησε από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια ένα σταθερό σχέδιο, ώστε η γλώσσα σκοπέλου να μην παραμένει χωρίς γιατρό. Συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα στο θεατράκι του Ανάβρου περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες του Βόλου που αντιδρούν στην καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι επιτρέπουν την καύση έως και 200.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως και ζητούν την ακύρωση σχετικής απόφασης. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Παράταξη, η Συμμαχία για το Βόλο, καταγγέλει ότι πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες πυρασφάλειας κατά την εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από τις ανακοινώσεις των οργανώσεων και της παράταξης. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλήμα δικαιοβόλου ένας 53χρονος κάτοικος Αττικής για ενδοοικογενειακή απειλή. Η σύντροφός του κατηγγείλει ότι της έστειλε ηχητικά μηνύματα απειλώντας την ίδια και τα τρία παιδιά της. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στους επαγγελματίες εστίασης της χώρας Σαλονίσου, καθώς όπως καταγγέλουν ο Δήμος επανεξετάζει εν μέσω τουριστικής περίοδου τις αιτήσεις για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων. 5 σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας σε μάνδρα Τερψιθέα 4ης κοινότητας Κουλούρη και Φαλάνη πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς εξασφάλισε πόρους ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρία έργα αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται στον πίνακα των προσένταξη παρεμβάσεων για τη Σκόπελο. Τέλος, σύμφωνο συνεργασίας για κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συνεργασία προβλέπει δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργικής έκφρασης, των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής δημιουργίας με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και πολιτών. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
8: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
7: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
8: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινάει η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και να θυμίσουμε και τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε. 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Και σήμερα θα σας πάμε λίγο ψηλότερα από το Βόλο, θα σας πάμε στα πανέμορφα χωριά του Πηλίου και πρώτη μας στάση θα είναι η Αργαλαστή και η ΠΑΟΥ, γιατί θα μιλήσουμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026, την Μαρία Θοίδου, για το φεστιβάλ που ξεκινά αύριο και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.

Επόμενος σταθμός μας, το Καλαμάκι του Πηλίου, όπου από αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ παραδοσιακής πιλιορίτικης τέχνης που διοργανώνεται από τον εξοριστικό εκπολιτιστικό σύλλογο Πρόπαν με την αιγίδα, σε συνδιοργάνωση μάλλον, με την Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΕΚΠΟΛ, και το Δήμο Νοτιού Πηλίου. Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ, η κυρία Χρύσα Τσαγανού, θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακής πηλιορίτικης τέχνης, αυτό το πρώτο καλά μας ακούγεται, γιατί υποψιαζόμαστε πως θα γίνει θεσμός και πραγματικά το χρειαζόμαστε αυτό. Αυτά για το ξεκίνημα μας όμως. Σας καλωσορίζουμε με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σας ευχόμαστε, αγαπητοί φίλοι, να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση.

0: Μέσα σε μια εποχή, αγαπητοί φίλοι, όπου αμφισβητείται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η τέχνη αλλά και η συλλογική προσπάθεια έρχονται να συμβάλλουν στην πνευματική ανύψωση της ανθρώπινης υπόστασης και να συντηρήσουν την ελπίδα για ένα μέλλον ειρήνης και πολιτισμού. Αυτό επιδιώκει και το Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026 και φέτος δηλαδή το 2026 με ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις, μουσικά παράλληλα εργαστήρια και ένα σωρό άλλα πράγματα για τα οποία τώρα θα μας μιλήσει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, η Μαρία Ιθοίδου, η οποία είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα Μαρία, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα και καλώ σας βρίσκω και σας μιλώ από τη Μονή ΠΑΟΥ, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και ήδη εδώ και ετοιμαζόμαστε.
0: Σε αυτό το τόσο όμορφο τόπο, στον τόσο υποβλητικό, όλες οι εκδηλώσεις μία και μία και φέτος βλέπω στο πρόγραμμα και βέβαια σίγουρα έχει να προσδώσει και ο χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Ο χώρος συμμετέχει μαζί μας,
0: ναι,
1: συνεργάζεται μαζί μας, μας περιμένει, μας αποχαιρετά, μας καλωσορίζει και αυτή η διάδραση μεταξύ χώρου και ανθρώπινου δυναμικού είναι κάτι το συγκλονιστικό, νομίζω.
0: Θα είναι μαζί σας και μαζί μας και φέτος ο Νότης Μαυρουδής?
1: Αχ, αυτή η ερώτηση χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά.
0: Όπως και το πρόγραμμα.
1: Γιατί οι άνθρωποι που μας λείπουν, που έχουν περάσει από αυτόν τον κόσμο και έχουν αφήσει ένα στίγμα και έχουν αποχαιρετήσει, με κάποιον τρόπο υπάρχουν, αφήνουν την ενέργειά τους, δίνουν κατευθύνσεις σε αυτά που κάνουμε, και έτσι και ο Νότης Μαυρουδής, μια και μαζί με τον Γιώργο Τοσικιάν, τον κιθαριστή συνεργάτη του, έχουμε αναλάβει αυτό το, από τότε που έφυγε ο Νότης, αυτές τις μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής.
0: Ένα διήμερο, έτσι.
1: Είμαστε τρίο δηλαδή. Ναι, είναι διήμερο. Να διευκρινίσω ότι το Φεστιβάλ ΠΑΟΥ φέτος ξεκινάει με μία συναυλία που είναι αφιερωμένη στα σύνολα και μετά ξεκινάει το διήμερο κιθάρας Νότης Μαυρουδής, μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής, και συνεχίζουμε με άλλες εκδηλώσεις κατόπιν.
0: Μάλιστα. Να τις αναφέρουμε λοιπόν για να ξέρουμε τι θα δούμε όταν ανηφορήσουμε μέχρι την αργαλαστή και την πανέμορφη Μονή της ΠΑΟΥ.
1: Φυσικά, φυσικά. Εξάλλου και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης που παίζει σήμερα στο πρώτο μέρος της μουσικής εκδήλωσης ήταν μαθητής του Νότη. Έχει και αυτός αυτή τη σχέση που νιώθουμε κι εμείς. Ξεκινάμε λοιπόν με εκλεκτικές συγγένειες, λέγεται το άλφα μέρος του πρώτου μέρους, μεταξύ Μίκη Θοδωράκη και Τσιτσάνη. Είναι μια σύντομη μουσική ερμηνεία από το Μανώλη Ανδρουλιδάκη, έναν κυριστή. Κατόπιν συνεχίζουμε με επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου σε μουσική Μίκη Θοδωράκη, ενορχίστρωση του Μανώλη Ανδρουλιδάκη και μουσική διδασκαλία και φωνητική διδασκαλία από μένα, με τα απόφυτα μέλη των σύνολα, απόφυτα και ενεργά, και επίσης σημαντικούς συνεργάτες μας, τον Δημήτρη Τασούδη τύμπανα, τον Δημήτρη Δεμήρη στον μπάσο, και βίντεο art από το Φώτη Τραγανουδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό...
0: Ναι, θα πούμε έτσι επιλεκτικά. Ναι.
1: Απλά για τα σύνολα.
0: Ναι.
1: Δίνω λίγο παραπάνω χρόνο. Κλείνουμε την εκδήλωση με το «Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή» με τα σύνολα. Και στην αρχή του προγράμματος έχουμε προβολή ενός σύντομου με το Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2025, γιατί πάντοτε φροντίζουμε να κρατάμε τις αναμνήσεις μας ζωντανές.
0: Και να τα συνδέετε, έτσι να υπάρχει μία σύνδεση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω.
0: Βέβαια, να πούμε μερικά ακόμη.
1: Με τις μέρες έχουμε περιθώριο.
0: Βεβαίως και έχουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε τις μέρες κιθάρας στις 24. Έχουμε opening act ή εισαγωγικό μέρος, ας πούμε. Κιθάρες από σύνολα, έτσι το λέμε, γιατί ο Γιώργος Τωσικιάν έχει προσφέρει ένα σεμινάριο στους κίτριες που παίζουν κιθάρες, οπότε θα παίξουν καθώς μπαίνει ο κόσμος. Μετά θα καλωσορίσουμε με τον Γιώργο με τρία τραγούδια του Νότι Μαυρουδί και μετά στο πρώτο μέρος ήχος του Παντούρη, παραδοσιακή μουσική από τη Γεωργία με τον Ονούρ Σεντούρκ και μικρόφωνητικό σύνολο, και ακολουθεί το διάσημο ντουο Μέλης, δύο σπουδαίοι κιθαρίστες, ο Αλέξης Μουζουράκης και η Σουζάνα Πριέτο. Συνεχίζουμε τις μέρες κιθάρας 25 τώρα πια, με ένα ρεσιτάλ του Ορέστη Καλαμπαλίκη, ρεσιτάλ κιθάρας πάντοτε, mm-hmm. και ακολουθεί ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, γνωστός από τις τρύπες, Μπάμπης Παπαδόπουλος ντουο. Θα παίξει μαζί με τον Πέτρο Δαμιανίδη στο κοντραμπάσο, ο Μπάμπης παίζει κιθάρα και ναι, τραγουδά, ναι. Και συνεχίζουμε την πρώτη τελευταία μας μέρα με ένα opening act από τη Σελήνη Κάπα, που είχε έρθει και πέσει και είχα κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και φωνές, είναι διαδραστική performance, και συνεχίζουμε με jazz περιηγήσεις, James Wiley στο κατοίκησης, και ολοκληρώνουμε με την Αγγελική του Μπανάκη, πρώτη φορά ζωντανά θα έρθει στο φεστιβάλ μας, τραγουδά, αυτοσχεδιάζει μαζί με τον ντραμίστα Ηλία Δουμάνη. Κλείνουμε στις 27, ναι, με ένα υπερπλούσιο πρόγραμμα. Ελπίζω να μην αυτό να είναι κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε,
0: για να ανέβουν βέβαια.
1: Σε λίγες μέρες, ναι, πολλά πράγματα, γιατί είμαστε διψασμένοι. Κουαρτέτο των αισθήσεων και παρεστήσεων λέγεται, με σπουδαίους μουσικούς, Θόδωρος Κοτεπάνος, Κωνσταντίνος Δράπτης, Πάνος Δημητρακόπουλος, Γιώργος Αρνής, με Χατζηδάκη, Πιοβάνη και άλλους συνθέτες. Συνεχίζουμε με Έλσα Μουρατίδου, μια εξαιρετική τραγουδίστρια.
0: Η εξαιρετική Έλσα.
1: Έψιλον και θήτα του έρωτα και του θανάτου λέγεται, με το σεξτέτο της. Συμμετέχουν μουσικοί που προανέφερα, και η Εύη Καζαντζή που δεν την ανέφερα, και ο Φίλιππος Κωνσταβέλης και ο Δημήτρης Στασούδης και ο Πέτρος Δαμιανίδης. Και μετά θα κλείσουμε με, ο αποχαιρετισμός μας θα έχει και μερικά δικά μου τραγούδια, γιατί με την Έλσα συνεργαζόμαστε πολύ στενά και πολύ όμορφα. Παράλληλες δράσεις να πω ότι έχουμε δύο διαλέξεις τις πρωινές ώρες, 12 με 1 στις 25,
0: ναι,
1: για τον επιτάφιο, ναι, του Θοδωράκη και Χατζηδάκη. Και στις 27 η Αγγελική του Μπανάκη θα μας μιλήσει για τον πολυδιάστατο ρόλο της φωνής.
0: Εξαιρετικά. Όλα αυτά και μέσα φέτος. Σε πέντε μέρες. Πέντε μέρες πραγματικά ουσίας όμως, έτσι, για το φεστιβάλ, και αυτό που λέτε, πέντε μέρες που συμβάλλουν στην πνευματική ανύψωση της ανθρώπινης υπόστασης και συντηρούν την ελπίδα για ένα άλλο μέλλον, ειρήνης και πολιτισμού. Έτσι, και τα δύο τα χρειαζόμαστε, Μαρία Θοίδου, και χαιρόμαστε που ακόμη μία φορά η ΕΡΤ Βόλου δίνει το πολιτιστικό της παρόν, έτσι, και σε αυτό το φεστιβάλ σαν χορηγός επικοινωνίας, και η ΕΡΤ 3 φυσικά. Είναι χαρά και τιμή μας, και θα έρθουμε οπωσδήποτε. Ναι, ναι.
1: Θα χαρούμε πολύ, είναι μεγάλη, μεγάλη τιμή να μας υποστηρίζετε, πάντα μας υποστηρίζετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να θυμίσω ότι το Φεστιβάλ ΠΑΟ υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων. Είναι μια προσφορά του Πανεπιστημίου με δωρεάν είσοδο και κρατήσεις, θα τις βρούνε οι επισκέπτες, όσοι θέλουν να επισκεφθούν τις συναυλίες στα social media. Πατήστε ΠΑΟ Festival, Φεστιβάλ ΠΑΟ, ό,τι θέλετε, και θα βρείτε τις πληροφορίες.
0: Έτσι, για να κάνουμε έγκαιρα και τις κρατήσεις.
1: Ναι. Ναι, το Πανεπιστήμιο προσφέρει πολιτισμό και αυτό θέλουμε να κάνουμε και να το συνεχίσουμε και να συντηρήσουμε επίσης αυτό το μνημείο, γιατί από τη στιγμή που μπορούμε να το επισκεπτόμαστε, μπορεί αυτό να παραμείνει ζωντανό.
0: Έτσι. Έτσι. Και όπως και ο πολιτισμός.
1: Να τονίσω, ναι, ναι. Ότι και αυτή συμπαραστέκεται στην προσπάθειά μας. Ο Σεβασμιότατος μας δίνει την άδεια να επισκεπτόμαστε τον ναό και πολλές φορές υπάρχουν και στιγμές μέσα στον ναό. Ο κόσμος με πάρα πολύ σεβασμό επισκέπτεται το χώρο αυτό και όλο το χώρο. Αυτά. Νομίζω ότι
0: τα υπόλοιπα θα τα δούμε και έτσι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε από κοντά, Μαρία Θοίδου, από σήμερα και λοιπόν, και μέχρι τη Δευτέρα μας είπες.
1: Ναι, να μην το ξεχάσω. Δήμος ναι. Νότιου Πηλίου, που μας στηρίζει και αυτός και μας φέρνει τα καθίσματα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Η στήριξη είναι σημαντική και η υποστήριξη γενικά. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά.
1: Εγώ
0: να είσαι καλά, Μαρία Θοίδου. Καλή συνέχεια. Καλή αντάμωση.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Και από την Πάου και την Αργαλαστή, αγαπητοί φίλοι, πάμε τώρα να ανηφορήσουμε μέχρι το Καλαμάκι του Πηλίου, όπου ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Πρόπαν, σε συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, την Εκπόλη δηλαδή και τον Δήμο Νοτιού Πηλίου, διοργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακής πηλιορίτικης τέχνης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουλίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η κυρία Χρύσα Τσαγανού. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Τσαγανού, που μιλάμε για πολιτισμό. Καλώς ορίσατε.
1: Πάντα δική μου, κυρία Καποτά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά να μιλάμε μαζί σας και η συμβολή σας στον πολιτισμό είναι δεδομένη και πραγματικά θεωρώ ότι μιλάω με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει και την καριέρα του και τη ζωή του στον πολιτισμό και είναι χαρά για μας.
0: Και εσείς όμως ξαναζωντανέψατε την ΕΚΠΟΛ, εγώ θα το πω, έτσι.
1: Προσπαθούμε
0: δώσατε
1: πάρα
0: ζωή,
1: πολύ.
0: Πνοή ξανά, γιατί ναι, γίνονται προσπάθειες, αλλά τώρα πια βλέπω ότι είναι πολύ πολύ συστηματικές αυτές οι προσπάθειες και μάλιστα περιφερειακά, κάτι που το έχει ανάγκη η περιφέρεια της Μαγνησίας, έτσι δεν είναι?
1: Και μου αρέσει,
0: και όχι μόνο βέβαια, δεν λέμε.
1: Όχι μόνο, γιατί προσπαθούμε σε όλη τη Θεσσαλία να έχουμε δράση. Απλώς έτσι και να έχουμε πολλές προτάσεις για συνεργασία με συλλόγους της Μαγνησίας, επειδή γνώριζαν την ΕΚΠΟΛ ως ΕΚΠΟΛ της παλιάς νομαρχικής αυτοδιοίκησης.
0: Της παλιάς νομαρχίας, έτσι.
1: Τώρα
0: σωστά.
1: Όμως προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη δράση μας, κάνοντας ενέργειες εμείς, οίκοθεν θα έλεγα. Και η δουλειά που γίνεται είναι, όπως είπατε και εσείς, πολύ συστηματική, πολύ οργανωτική. Μέχρι τώρα δηλαδή κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να οργανώσουμε και να συντονίσουμε δράσεις οι οποίες συντείνουν σε ένα σκοπό, στην ανάδειξη της τοπικής κοινωνίας και της μικρής, των μικρών χωριών μας, αυτό που είπατε, της περιφέρειας.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ενδιαφερόμαστε για το κάθε χωριό, για την κάθε περιοχή, για να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά τα τοπικά. Και το κάνουμε μέσα από την γνωριμία που θα έχει ο επισκέπτης ή γενικότερα όλοι οι κάτοικοι μιας περιοχής, για την τοπική γαστρονομία, την τοπική παράδοση, ό,τι είναι παραδοσιακό. Να διατηρήσουμε δηλαδή ουσιαστικά τους πυλώνες εκείνους της παράδοσης, όπου υπάρχει δημιουργία, και αυτό να το περάσουμε στον κόσμο.
0: Και να μείνουν ζωντανά όλα αυτά, έθιμα που γίνονταν. Και τώρα που είπατε γαστρονομία, κάτι διάβασα τις προάλλες στη Σική, γιορτή τραχανά ή κάτι τέτοιο.
1: Στη Σική κάναμε πολύ μεγάλη επιτυχία την πρώτη γιορτή τραχανά. Αυτό ήταν έτσι μια ιδέα που την είχα πολύ καιρό για τον τραχανά, ο οποίος είναι καταφρονεμένος λιγάκι και δεν του δίνουμε την αξία που του αναλογεί. Ο τραχανάς είναι μια τροφή που έχει θρέψει γενιές και γενιές Ελλήνων, που νομίζω τα περισσότερα σπίτια τον έχουν ενσωματώσει στην καθημερινότητά τους. Και σε κάθε περίπτωση έχει μια διαδικασία που δεν είναι δύσκολη, είναι απλή αν τη δει κανείς. Εμείς δείξαμε όλη τη διαδικασία παρασκευής του τραχανά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο, για να κατανοήσει κανείς ότι τελικά δεν είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα και μπορεί να το κάνει και στο σπίτι του. Και μετά προσπαθήσαμε να δώσουμε γεύσεις με τραχανά, συνταγές με τραχανά. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έρθουν η Ελένη Ψυχούλη, η Ιωάννη Σταμούλου, η Γογόη Σταθαράκου στην Κρητική Επιτροπή και να διαγωνιστούν οι γυναίκες της περιοχής πάνω στα φαγητά που μαγείρεψαν. Και για αυτές είναι μια, αν θέλετε, έτσι, διάκριση το γεγονός ότι μπόρεσαν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, που ήταν εξαιρετικές όλες οι γεύσεις. Δεν θα μιλήσω για πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο, ήταν όλα εξαιρετικά. Και μάλιστα αναδείχθηκε μέσα από αυτό και μια συνταγή που δεν την έχουν πουθενά αλλού με τον τραχανά. Όταν φτιάχνουν τη ζύμη του τραχανά, κλάθουν στα χέρια πατώντας πιτάκια. Αυτά λοιπόν τα πιτάκια του τραχανά τα βάζουν στο λάδι και γίνονται σαν τηγανίτες. Αυτά είναι πολύ ξεχωριστά, δεν γίνονται σε άλλη περιοχή που στο Πήλιο. Οπότε βρήκαμε και μια συνταγή που θα αποτελέσει, αν θέλετε, την ταυτότητα, γιατί αυτό προσπαθούμε να δώσουμε, γαστρονομική ταυτότητα, γαστρονομική. Είναι αυτό το branding που λένε, σε κάθε περιοχή να μπορέσεις να αναδείξεις το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό, για να αποκτήσει και αυτή μια ιδιαιτερότητα. Να λέει,
0: ένα χαρακτήρα, έτσι, κάτι που θα τη χαρακτηρίζει.
1: Ναι. Σωστά, ακόμα σωστά. Πήγαμε, να σας πω λίγο να μην το λέω αποσπασματικά. Η πρώτη γιορτή τραχανά εστέφθη με απόλυτη επιτυχία. Θα συγχαρώ πραγματικά τις γυναίκες που συμμετείχαν με ενθουσιασμό, το σύλλογο που έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να συντονίσει. Κάναμε μια πολύ ωραία συνεργασία.

0: τους, γιατί αυτό θέλουμε, την παραδοσιακή συνταγή όπως γινόταν, και παράλληλα μιλάμε μαζί τους και μας λένε πότε γινόταν αυτή η συνταγή, στη χαρά, στη λύπη, στο γάμο, στον αραβόνα, στην νηστεία. Δηλαδή παίρνουμε και την καθημερινότητα της ζωής τότε και παίρνουμε και λαογραφικά στοιχεία
1: έτσι,
0: μαζί.
1: Λαογραφία,
0: γιατί το κάνουμε, ναι, αυτό όλο, το κάνουμε γιατί θέλουμε αφενός να καταγράψουμε τις παραδοσιακές συνταγές, να μπορέσουμε αυτές μετά να τις εκθέσουμε στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΛ, να είναι προς όλους προσβάσιμες, για να μπορεί ο καθένας να βρίσκει για τον κάθε τόπο τη συνταγή του και να παίρνει ωραίες ιδέες αν θέλετε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Όμως πίσω από αυτό θέλουμε να αναδείξουμε ακριβώς αυτό που λέω, την καθημερινότητα. Το φαγητό είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε και τι υπήρχε στην Ελλάδα διαχρονικά, γιατί θα φτάσουμε στο τέλος οι γενιές που έρχονται να μην θυμούνται τίποτα μέσα από την ομογενοποίηση του fast food και των άλλων, ας πούμε, καθημερινών συνθήκων που έχουν αμβλύνει όλη αυτή την ανάμνηση της παράδοσης. Την ανάμνηση
1: έτσι, και να χάνεται αυτό που λέτε, ο αυθεντικός πολιτιστικός πλούτος μιας περιοχής, γιατί και η γαστρονομία εντάσσεται σε αυτό το πλούτο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν έχει διτό χαρακτήρα και έχει και ένα μεγαλύτερο εύρος, γιατί θέλουμε όλο αυτό το υλικό να το εντάξουμε στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η μεγάλη μας φιλοδοξία, να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε την τοπική γαστρονομία, την τοπική παράδοση στο πλαίσιο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας ταυτότητα για τις περιοχές. Και να σας πω, ας πούμε τώρα ολοκληρώσαμε σχεδόν τις σποράδες, μας μένει μόνο η Αλόνισος για να τελειώσουμε. Έχουμε κάνει Σκόπελο, Γλώσσα, Σκιάθο, μας μένει η Αλόνισος για να κάνουμε μια χαρτογράφηση, γαστρονομική χαρτογράφηση των σποράδων, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο να καταθέσουμε για άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Να σας πω ένα παράδειγμα για τη Σκιάθο. Γιατί η Σκιάθος έχουμε συνηθίσει, την έχουμε ταυτίσει με τον πολύ τουρισμό, λίγο μαζικό, λίγο έτσι, αν θέλετε, πάντως είναι πολύ, πολύ, πολύ επισκέψιμη η Σκιάθος. Και είναι και ένα νησί με εξαιρετική όμως φυσική ομορφιά, που δεν, ίσως ο επισκέπτης βλέπει μόνο τις παραλίες, δεν έχει προχωρήσει την ενδοχώρα της Σκιάθου.
1: Με ωραία μνημεία, ωραίες εκκλησίες.
0: Ναι, και με τεράστια γαστρονομική παράδοση.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό που ας πούμε μας έκανε εντύπωση, γιατί βλέπεις τον κόσμο πλέον, έρχονται και ρωτάνε τι είναι local, οι τουρίστες, τι είναι local. Η απάντηση στα εστιατόρια είναι μουσακάς, χωριάτικη, σουβλάκι, τζατζίκι. Δεν είναι αυτό το local. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν εμάς είναι να αναδειχθεί λίγο το τοπικό, να αναδειχθεί αυτό το χαρακτηριστικό, ώστε να έρθει ο κόσμος στη Σκιάθο να γνωρίσει ας πούμε τα πιτάκια της. Δηλαδή να δούμε τι είναι αυτό που θα δώσει την ιδιαίτερη ταυτότητα, ώστε πραγματικά οι επισκέπτες, ειδικά οι ξένοι, βλέπεις ότι θέλουν να γνωρίσουν το τοπικό, το
1: παραδοσιακό. Ίσως είναι και πιο ενημερωμένοι και από τους ντόπιους τελικά.
0: Σίγουρα έτσι, είναι
1: και το αναζητούν. Αυτό, ναι, ναι.
0: Αυτό λοιπόν θα είναι από εμάς και μια βοήθεια ακόμα και στους επιχειρηματίες της εστίασης, καταδεικνύοντας όλα αυτά και αναδεικνύοντας την
1: άλλη. Βέβαια, πέρα από το σουβλάκι, το τζατζίκι και το μουσακά.
0: Ώστε να πάρουν κάποια στοιχεία και να τα ενσωματώσουν στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Που είναι, δηλαδή στο μενού τους, να μπορούν να πούν ότι αυτή είναι τοπική παραδοσιακή συνταγή. Να μπορέσει να αποκτήσει ταυτότητα. Γιατί θεωρώ ότι όλοι μας, λίγος πολύ, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αναγνωρίζουμε τη μεγάλη αξία που έχει αυτό.
1: Έτσι
0: και
1: είναι.
0: Έτσι όλη αυτή η προσπάθεια λοιπόν ξεκίνησε. Είμαστε ήδη, φτάνουμε στο να ολοκληρώσουμε τις σποράδες. Ξεκινήσαμε στο Πήλιο, την χαρτογράφηση, τη γαστρονομική. Μετά θα περάσουμε στον Όλυμπο, για να πάμε Ελασσόνα, αυτές τις περιοχές επάνω να δούμε τις συνταγές. Θα πάμε στον κάμπο της Καρβίτσας, στις Καραγκούνικες συνταγές, στα βουνά, στην Αργυθέα και στην Λίμνη. Δηλαδή κάθε ενότητα θα έχει τα ιδιαίτερα γαστρονομικά χαρακτηριστικά της και θα τα αναδείξουμε αυτά, προσπαθώντας και φιλοδοξώντας στο τέλος να κάνουμε ένα βιβλίο, έναν οδηγό με παραδοσιακές συνταγές της Θεσσαλίας, ώστε η ΕΚΠΟΛ να μπορέσει να καταχωρήσει και να έχει εκτός από την ψηφιακή απόθεση όλων αυτών των πραγμάτων και ένα βιβλίο που θα μπορεί να δίνεται και στους ξένους επισκέπτες μας, αλλά και στους Έλληνες, για να γνωρίσουμε αυτό το θησαυρό πραγματικά,
1: την τοπική γαστρονομία, έτσι, τον πλούτο αυτό που έχουμε.
0: Το
1: μάλιστα.
0: Αυτό, ναι.
1: Κάτι ανάλογο θα γίνει και στο Καλαμάκι, γιατί θα έχει και γαστρονομικό ενδιαφέρον.
0: Έχει και γαστρονομία. Έτσι. Το Καλαμάκι κάνει μια πολύπλευρη προσπάθεια και συγχαίρω το Σύλλογο. Πραγματικά έκαναν μια πολύ αξιόλογη δουλειά. Ξεκινώντας από την ομιλία που θα κάνει η κυρία Καμιλάκη, ακαδημαϊκός, για το θέμα της Πέτρας Πηλίου, που έχει ενταχθεί στην

0: η πολιτιστική κληρονομιά. Και είναι σημαντικό γιατί το Καλαμάκι είναι μέρος που έχει λατομία βέβαια. Και μετά τις δύο επόμενες μέρες θα έχει δράσεις που έχουν να κάνουν με παραδοσιακή χειροτεχνία. Θα υπάρχει αργαλιός, θα φτιάξουν τσαντούλες με τον αργαλιό. Στην τέχνη της υφαντικής είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον μας. Θα γίνει μια επίδειξη γαστρονομική με συνταγές. Θα υπάρχει αναπόθεση τοπικών προϊόντων ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα γνωρίσει. Με ένα μπαζάρ που θα κάνουν. Θα υπάρξει ομιλία για την πιλιορίτικη φορεσιά και το συμβολισμό της. Ναι. Και βεβαίως θα κορυφωθεί όλη αυτή η ενημερωτική έτσι, για την παράδοσή μας γιορτούλα με ένα τύπου πανηγυράκι που θα δώσει στον κόσμο την ευκαιρία να χορέψει παραδοσιακούς χορούς.
1: Παραδοσιακό γλέντι λοιπόν με ζωντανή μουσική, γιατί είναι και αυτό παράδοση για το Πύλιο. Και ξέρετε, είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής όταν παρουσίαζα τα θέματα ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακής πυλιορίτικης τέχνης. Το πρώτο.
0: Ακριβώς.
1: Που σημαίνει ότι...
0: Εγκαινιάζουμε θεσμό.
1: Αυτό.
0: Το πρώτο, αυτό το νόημα έχει. Θέλουμε αυτά που κάνουμε να έχουν συνέχεια στον χρόνο, όχι αποσπασματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνουμε κάτι, ένα πυροτέχνημα και πάει τελείωσε. Όπως και η γιορτή Τραχανά. Ήταν η πρώτη γιορτή Τραχανά. Εμείς θέλουμε να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί θέλουμε και οι νεότεροι να μαθαίνουν. Θέλουμε και ο κόσμος να το γνωρίζει. Και οι επισκέπτες και οι τουρίστες. Γιατί όχι, είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία και πρέπει νομίζω αυτά όλα να τα αναδεικνύουμε.
1: Έτσι.
0: Όσο μπορούμε.
1: Και δεν είναι επίσης και πολύ σημαντικό, κυρία Τσαγανού, που δραστηριοποιούνται και οι τοπικοί σύλλογοι των περιοχών.
0: Βέβαια. Για μένα είναι το πιο σημαντικό και να υπάρχει ζωντανό σύλλογο σε ένα χωριό σημαίνει ότι υπάρχει ζωντανό χωριό.
1: Έτσι.
0: Μας κάνει πολύ εντύπωση αυτό και βλέπουμε ότι με τους περισσότερους έχουμε μία αγαστή συνεργασία. Βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει ενθουσιασμός και αυτό που δεν έχουν είναι μία, αν θέλετε, πιο επιστημονική υποστήριξη, πιο οργανωτική. Αυτά είναι τα θέματα. Και νομίζω ότι εκεί ερχόμαστε κι εμείς ως ΕΚΠΟΛ με την τεχνογνωσία μας να δώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να έχουμε μια άρτια διοργάνωση, για να βγει ένα αποτέλεσμα που να συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Δηλαδή να υπάρχει και γνώση και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και στο τέλος διασκέδαση. Βεβαίως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλοκαιράκι είναι, όπως είπατε και εσείς, τα πανηγύρια στο Πύλιο είναι αυτό που ο κόσμος περιμένει να ζήσει. Οπότε δίνεις μια πολύπλευρη εμπειρία, είναι ένα βιωματικό που έχει να κάνει με πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά του Πύλιου, 24, 25 και 26 Ιουλίου στο Καλαμάκι του Πύλιου. Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαμποτά, να πω και κάτι ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αμέσως μετά, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, έχουμε στη γλώσσα της Κοπέλου, στον παραδοσιακό οικισμό της γλώσσας, επίσης γαστρονομικό φεστιβάλ, το οποίο θα περιλαμβάνει πάλι διαγωνισμό μαγειρικής, ο οποίος θα είναι από τις γυναίκες της γλώσσας. Θα δείξουμε το μοντάζ από τις κινηματογραφημένες κόπιες που κάναμε στη γλώσσα με συνταγές παραδοσιακές. Θα κεράσουμε φυσικά σκοπελίτικη τυρόπιτα τον κόσμο. Θα βραβεύσουμε την κυρία Δελίτσικου, η οποία έχει γράψει το εξαιρετικό βιβλίο που είναι μαζί γαστρονομία και λογογραφία για τις παραδοσιακές συνταγές της Κοπέλου. Θα έχουμε και ένα έτσι δρόμενο, θα είναι ο executive chef του Μινό, ο οποίος θα μας κάνει παραδοσιακή συνταγή σκοπελίτικη με μοντέρνα ματιά. Και θα ακολουθήσει ο σύλλογος εξορεϊστικός που θα χορέψει σκοπελίτικους χορούς και μετά βεβαίως πάλι τι άλλο, ένα πανηγύρι με τον Νεκτάριο Ρίγα που είναι ντόπιος από εκεί, ο οποίος θα κάνει ένα γλέντι γλωσσιώτικο, να το πούμε σκοπελίτικο, και θα είναι πάρα πολύ ωραία πιστεύω και θα αναδείξει πάρα πολύ τη γλώσσα. Γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Απανταχού Γλωσσιωτών και με τον Δήμο Σκοπέλου, ο οποίος Δήμο Σκοπέλου, να πω και αυτό, είναι πραγματικά θεωρώ πολύ ευαισθητοποιημένος στον πολιτισμό και έχουμε μια άψογη συνεργασία.
1: Πολύ ωραία, καλό είναι αυτό, πάρα πολύ καλό είναι,
0: πάρα
1: κυρία
0: πολύ
1: Τσαγανού.
0: Καλό.
1: Και μπράβο σας, μπράβο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μπράβο στην ΕΚΠΟΛ που ενισχύει τέτοιες προσπάθειες.
0: Να προσθέσω ότι το θέμα της διατροφής είναι, όπως ξέρετε, ένα θέμα
1: σημαντικό,
0: το οποίο ο Περιφερειάρχης μας, ο Δημήτρης Οκουρέτας,
1: είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος αυτό.
0: Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. Θεωρώ λοιπόν ότι Όλα αυτά που κάνουμε και που εμπνεόμαστε από τη δράση του Περιφερειάρχη μας, προσπαθώντας να αναδείξουμε όλους αυτούς τους τομείς, πιστεύω ότι βλέπετε και εσείς σιγά σιγά τα αποτελέσματα, γιατί είμαστε αθόρυβοι, δουλεύουμε πάρα πολύ, δουλεύουμε αθόρυβα. Τα αποτελέσματα θα φανούν σιγά σιγά στην κοινωνία μας και κυρίως στις τοπικές μικρές κοινωνίες που αυτές το έχουν ανάγκη. Εκεί στηρίζουμε.
1: Αθόρυβοι και ουσιαστικοί, θα έλεγα εγώ, και σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Και εννοείται ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας για να προβάλλουμε κάθε δράση, κάθε προσπάθεια που γίνεται για τον καλό του πολιτισμού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το θεωρούμε και εμείς αυτό, ότι είστε πάντα ούτως ή άλλως μπροστά σε όλα αυτά τα ζητήματα και στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή αντάμωση στο Καλαμάκι λοιπόν.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει όριο. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσεις περιοχές για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως, η επίσημη αναγγελία ζημιάς και υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκη, και μάλιστα, ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια.

0: και στην Κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
2: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάν ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 πεζοπόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από αυτό το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του αεροκάστρου που τηλήθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε. Γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου, σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως, ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με λάστιχα στα χέρια. Βοήθησαν τους πυροσβέστες να οριοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες 2 δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεόκαστρου, καθώς σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεόκαστρου Παντελής Τσακίρης.
3: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο, και πρότισε

0: χρημάτων λεπτοσπήρωσης, τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά, αν όχι την πρωτιά είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρούσματα λεπτοσπήρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζουμε
1: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
0: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπήρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
1: μιλούν για
0: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπήρωση και μάλιστα ότι είναι πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
2: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλες τις Δυτικές Μακεδονίας λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απονομάσεις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη η πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδου πυρετού θα καταθέσει με τη Συνδρομή Επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
3: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η ιχνηλάτηση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χτες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν ο φορέας πρωτογενός τομέας σε συνεργασία με το εργαστήριο ζωικής παραγωγής του Απιθύτα πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνόσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδου πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου

0: Λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις, και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά, όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία, κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμάτων
0: να
1: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου, προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκυ, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
2: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία, τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρείο. Μάλιστα, για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη προφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά, οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών, και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντεκδικήσεις με καζάκες πολιτικατικές που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
3: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο James Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άσοντα Βλάς από την Έρτη Ρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, η Άσον?
4: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21 Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα τίθεται ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου Οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η δικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια. Και ο κόσμος εδώ προβληματίζεται. Πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμυρού Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στη νότια του Μήτρα και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο εκδόθηκε δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
0: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
6: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί αυτό. Έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ βάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και όπως επεσήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε Στερεά Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
6: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Κυπουργείο Βερβελών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Ανθίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτα στην κοινοπραξία Φραπόρτο. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων της του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η

0: το σταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στις 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμηνο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλύσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεωτρήση είναι του Παλιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένη συγκεντρώση ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένη συγκεντρώση νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από τη γεώτρηση Παλιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλύσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμέτρου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα, ίδρυψης αποχέτευσης Βόλβης, συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
3: Με την νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μη σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά. Το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτώς, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μία είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή εκεί και οι συγχωριανοί της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χθες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν νεύρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάννου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
3: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Βιάννου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάννο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει. αποφύγει για τρέχοντας με το αυτοκίνητο του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητο του μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρου. Η υπόθεση βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλα το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγραερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου, που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγραερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 1-24 ώρα μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην εισίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανειλημμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση σε τη θερινή περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσα μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφραση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμή τι άλλο. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες η περιοχή.
0: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί Σταύρο, έτσι δεν είναι?
6: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο, τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπαιρνε και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
7: Μπήκε, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσοι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού. Αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσωνα, έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, όσο χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιανοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιανοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράσης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή, ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το πού κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
0: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email, και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
10: Να σας
0: πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου παιδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά στα μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στο πολιτικών μηχανικών, που είναι στο 2ο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο. Στην ιατρική, άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
10: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
0: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
10: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
0: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700 και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685 γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
10: Ακριβώς.
0: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες και νέες θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 και νέες θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
10: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί που εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
11: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι Στο κεφάλι μας, έτσι. Γιατί διαχωρίζεστε σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
4: Πολύ σωστά.
11: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
4: Έχετε απόλυτο.
11: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
4: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
11: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
4: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
10: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της, και αλλιώς και στο airnews.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να απολύεται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα απολούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
10: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
12: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Και έδωσε και ένα ποσό, είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
10: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
12: Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο, ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι, θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χονδρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
10: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, 12η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρούδοι της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα να πούμε ότι επίσης οι φρούδοι της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει τα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες όπου βρίσκεται ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγίας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
10: Και μάλιστα, ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
0: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές οι επιθέσεις. Ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή, και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Άξιος αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
10: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το είπε εδώ στο Story News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
13: Σε αυτή τη δεύτερη φάση, Το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του ορμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, mm-hmm. οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
11: Ναι.
13: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
11: Μάλιστα.
13: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους mm-hmm. να πρέπει να πληρώνει διόδια. Mm-hmm. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
10: Mm-hmm. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις ΗΠΑ? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Καλό μεσημέρι.
16: Όρια, έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέου, Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά το κρίσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σε σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση μπαλιστικών πυράβλων. Να σημειώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, η Ravlin όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήσεις σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Αμυντικής Άμυνας κ. Νίκος Τέντια σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό αρχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κισέα για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα drones έχουν δοκιμαστεί σε κυρσιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί της Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κισέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
10: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θελευέρη ημέρα. Σήμερα θελευέρη υπέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν του 2018. Μια φωτιά απόφυσε πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμή στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί όσοι βρίσκονται εκεί, θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
10: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
17: Ναι, βεβαίως, δεν επουλώνονται οι πληγές, στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν οι κατηγορούμενοι, κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταφράση μετακίνηση ήταν ελαφρά.
10: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
18: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
11: Ναι.
18: Επομένως δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός τάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
11: Μάλιστα.
18: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
11: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
18: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
10: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι η επιζήσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ρικ Νιούς.
19: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδόνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων ήταν τέσσερις. Δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
10: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσα. Οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο, περίπου τις πρώτες συμβρινές ώρες, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική Ιερία η Μαθή, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο. Όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 βοφόροι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες. Καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
10: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Διωτίας, και επίσης χωρίς ενεργό μέτωπο ευτυχώς είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα και από μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για ένα ποτό. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, να τον πάει στο σπίτι του και τελικά κατέληξαν στο γραφείο του διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισαν να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
10: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση ξεγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
21: Πραγματικά, και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε ξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι,
10: να
21: το συζητήσουμε.
10: Να τον αναλύσουμε αυτό, ναι.
21: Ότι ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρή ηλικία ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
10: Ενός 73χρονου ανθρώπου.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση, λοιπόν, από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο

0: πολύ για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει το άρθρο 16 του Συνδέσμου, δηλαδή για τους υπουργούς, περιευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Βασιλεία Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, σαπίδησα συμπεριλαμβάνει την δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
3: Ναι, ναι.
2: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
3: Μάλιστα.
2: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στην δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
3: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
2: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
3: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
2: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
3: Ναι.
2: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί.
3: Ναι.
2: Τέλεια. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
3: Μια στιγμή.
2: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ, και εδώ το μιλήσω.
3: Και όχι μόνο το Πασόκ, να... όλοι βγήκανε.
2: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή,
3: ναι,
2: η Εθνική Τρακτών, η Δημοκρατία, δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν οι υποστηρίζοντες της σκευωρίας Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε και εδώ.
3: Ναι.
2: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
3: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
2: μα
3: που υπήρχε τότε.
2: Είναι δυνατόν, ναι, το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
1: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργού Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη, ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χτες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότησε στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκου Αβουλάκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή

0: λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media, και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές, και συνδέοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Σαβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά αναρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου μάλιστα να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλοι η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε, ερωτήθηκε εδώ στο Story News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη, ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση τον τρόπο τον οποίο πορεύουμε. Ναι. Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μάλιστα μήνυμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κ. Γεωργιάδης ήδη σήμερα
1: έχει
2: την υποχρέωση να απαντήσει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κ. Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγη?
3: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα, και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά των ημερών τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε, και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
3: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο τον μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντα αιχμές κατά τη αντιπολίτευση τη στάση τη απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσει και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίε αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
4: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ?
5: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως.
4: Δεν δημιουργούν.
5: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος. Ο κ. Θεαντόπουλος παραμένει, όπως όλοι μέχρι σήμερα, αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Μέσα στη δημοκρατία μα φέρνουν τα δικαστήρια.
1: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
6: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πήρα κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
7: Το λέω με την επιφύλαξη, δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ναι, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μένει αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιο είναι κατά μπάζα.
1: Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήτα, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός σε νεφρία βεβαίως, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής δραματίας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα, κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Ευνατία Οδό η σύνδεση αυτή. Κάνουν τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα. Ο Μάνια Γκουσιάρης.
9: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από πού, ας πούμε, από Καρδίτσα.
1: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
9: Καρδίτσα Αθήνα, με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την.
1: Από πόσο, από πόσο είναι σήμερα?
9: Σήμερα περίπου είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει.
1: Ήδη σε αυτό το διάστημα.
9: Ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από τον Ρεβενά σε αυτό το χρόνο.
1: Μάνια Γκουσιάρη.
9: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
10: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
10: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο μεν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλι της Πολωνίας, ουδέτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την Ερασπορ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλου των Αδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερυθμίου Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκυμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με το Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Βγήκα ψηλά σε αυτό το μυρολόι με τον Κώστα Φιλιππίδη στο τραγούδι «Δεύτερη φωνή», ο Νίκος Φιλιππίδης, από δική μας ηχογράφηση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στα στούντιο της ΕΡΤ, με ηχολήπτη, αν δεν κάνω λάθος, το Διονύση Λιμπέρη σε αυτή την ηχογράφηση. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

σπονδί κάνει εδώ ο Στέλιος Πετράκης, μια σπονδί προς τους προγόνους μας. Λέει ότι όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ, συγγνώμη, ότι τα περισσότερα από αυτά που κάνουμε, λέμε ή πρεσβεύουμε είναι λίγο πολύ αποτέλεσμα των πράξεων, των λόγων και της ζωής των προγόνων μας και όλων των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν και που οι μικρές τους ιστορίες μας έχουν συγκλονίσει, μας έχουν εμπνεύσει, μας έχουν παραδειγματίσει και μας επηρεάζουν συνεχώς και κάθε φορά που θα τις θυμηθούμε. Μικρά γεγονότα, φαινομενικά σήμαντα, με πρωταγωνιστές καθημερινούς και απλούς ανθρώπους που δίχως να το θέλουν και ίσως και δίχως να το γνωρίζουν, με μια τους απλή και συχνά αυτονόητη κίνηση ή κουβέντα σε μια στιγμή μπόρεσαν να επιδράσουν έστω και λίγο στην κοινωνία ως αληθινοί, αφανείς, επαναστάτες ή φιλόσοφοι. Από τον Στέλιο Πετράκη και το κουαρτέτο του, αυτή η σπονδή. Μάρθα Μαυροίδη για τη συνέχεια και κουαρτέτο εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, ηχογράφηση δική μας.

Εξαιρετικός. Εδώ ο Βασίλης Τριάντης μαζί με τον Νικόλα Αγγελόπουλο στα Λαούτα, ο Βαγγέλης Καρύπης στα Κρουστά και ο Θωμάς Γρηγορόπουλος σε αυτή την ηχογράφηση, τον είχαμε μαζί μας και στο τραγούδι. Είναι μια εκπομπή που κάναμε στις 24 Τετάρτου του 26, την οποία μπορείτε να βρείτε on demand. Ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο και τον κορυφαίο δεξιοτέχνη του οργάνου, τον Χρήστο Ζώτο. Υπάρχουν με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο σε αυτή την ηχογράφηση. Εδώ αυτό το εξαιρετικό τσιφτετελί. Και πάμε και στην Παπαδιά. Με τον Γιώργο Στεργίου εδώ στο Κλαρίνο.

Πάμε σε μια ηχογράφηση με αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Ευάγγελο Ζαφυρόπουλο στο τραγούδι. Η ηχογράφηση έγινε στις 25 Δεκάτου του 1972. Στο κλαρίνο ο αγαπημένος Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, τον χαιρετάμε, μας ακούει. Να ελπίζουμε να είναι καλά και να δροσίζεται εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Καραβέλης στο σαντούρι. Ελπίζω να σας άρεσε το αφιέρωμα στον Αλέκο Καραβέλη που κάναμε, και ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο. Ζήμωτο, κόρη του ψωμί, ένα ιδιότυπο.

Αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων που συνέλεξε η αγαπημένη Αγγελική Καρά. Ζήμω το κόρη το ψωμί, να μυρίζει το ψωμάκι έτσι όπως μύριζε το ψωμί της γιαγιάς. Όσο περνάει ο Ιούλιος και πάμε προς τον Αύγουστο, πραγματικά και εγώ θάλασσα δεν θέλω πια. Το μόνο που θέλω είναι πλατάνια και ποτάμια και ρεματιές εκεί στις όχθες, να αράζει, να βουτάς όλη μέρα και τίποτα άλλο πραγματικά. Όσοι το ζείτε είστε πραγματικά πολύ τυχερή. Επόμενη χωράφηση δική μας επίσης από τις συγγραφείς των Ξωτικών της Παράδοσης με τον Ξενοφόντα Τσιούνι που μας έκανε την τιμή φέτος και ήρθε εδώ στα Ξωτικά και ηχογράφησε, τραγούδησε για την εκπομπή μας. Στο Κλαρίνο, ο Γιώργος Κολτσίτας.

Το επόμενο μας έρχεται από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μια ηχογράφηση με μωραϊτικά τραγούδια, ένα καλαματιανό της αγάπης με τίτλο «Της πέρα βρύση στο νερό». Στο κλαρίνο είναι ο Σιμεών Κυριακάτης, στο βιολί ο Νίκος Τσιβάρας, στο σαντούριο ο Αλίκος Γκαραβέλης, στο λαούτο ο Απόστολος Κλαπαδόρας και τώρα στο τραγούδι αναφέρεται στο αρχείο ότι είναι ο Γιώργος Ροδόπουλος. Θέλω εδώ, επειδή έχω πολλά ερωτηματικά και η δουλειά μας είναι πια να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα και τα λάθη μας με δεύτερο και τρίτο μάτι και τέταρτο και να εξακριβώσουμε αν πραγματικά είναι έτσι όλα όσα έχουν γραφτεί και τεκμηριωθεί στο αρχείο, γιατί έχουν γίνει κάποια λάθη και τα βρίσκουμε σιγά σιγά. Θέλω εδώ τον κύριο Γιάννη Παντουτσακόπουλο, νομίζω αυτός είναι ο πιο κατάλληλος, να μας πει εδώ αν είναι ο Ροδόπουλος και αν είναι ο Γιώργος Ροδόπουλος και αν το λένε Γιώργο βασικά. Αυτό νομίζω είναι το ερώτημα. Έχω την εντύπωση ότι είναι από το χωριό του Γιάννη Παντουτσακόπουλου. Οπότε ας μας στείλει ένα μήνυμα.

Λοιπόν, πολλά τραγούδια για το νερό σήμερα και κάτι διάβαζα ότι ετοιμάζεται να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Θα το χάσουμε και το νερό. Τι θα γίνει και τα μνημεία επίσης. Δεν νομίζω ότι μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Για δείτε τι θα κάνετε. Για ξυπνήσετε. Για ξυπνήσετε. Να ξυπνήσετε οι κοιμόμενοι και εσείς που ονειρεύεστε να συνεχίζετε να κοιμάστε.

Άντε να ζήσουν οι καλοκαρδοί, που λέει εδώ πέρα και ο Παπασιδέρης. Λέει ο Νίκος, με πήρε από τον Πλάτανο, καταγωγή από τον Πλάτανο, από το χωριό μου. Στο νερό, λέει, πάνω, το νερό πάνω στην Παναγιά. Ναι, αλλά το νερό πάνω στην Παναγιά έχει κλείσει. Η βρύση έχει κλείσει εκεί από την πηγή που είναι ήταν συνδεδεμένη. Και τρέχει το νερό μόνο τους ρεματιές και χάνεται. Γιατί, λέει, γιατί έχει βακτήρια. Ναι, έχει βακτήρια. Φοβόμαστε τα βακτήρια πλέον. Πρέπει να τα απολυμάνουν. Ναι, και είναι κακό για την υγεία. Τι να πούμε τώρα, Χρήστο, άστι μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί τον έχω τον δήμαρχο εκεί, τον κοινοτάρχη, του το έχω πει πόσες φορές να πάει να ανοίξει το νερό, γιατί τα βακτήρια τα χρειαζόμαστε για το μικροβίωμα του εντέρου. Αλλά άμα τα απολυμένετε όλα με χλωρίνες και με αυτά, μετά σας ενοχλούν φυσικά. Τι να πούμε τώρα, άστο, άλλη συζήτηση. Χαιρετισμούς, Νικό, να σε καλά, ελπίζω να κατορθώσει να πας στο χωριό και να βρεθούμε και κάποια στιγμή από κοντά, διότι δεν σας γνωρίζω εσάς του χωριού πια και τα λέμε από το τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή. Να κλείσουμε με τα παιδιά της Αμαρίνας με εξαιρετική ηχογράφηση εδώ με τον Πέτρο Καλύβα στη Φλογέρα από το αρχείο μας. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αλλά οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο. Για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών. Στη σύλληψή του προχώρησαν καθώς φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δις ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιεροπορικό και αντιπυραυλικό και αντιβαλιστικό θόλο. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με υπάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Η Βουλή άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας. Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος κυρώνοντας κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια. Η σύμβαση αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία, την ανάπτυξη, την επέκταση, τη συντήρηση αλλά και την εκμετάλλευση του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση του Αερολιμένα αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων φέρεται να προχώρησαν οι αρχές το πρωί σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει συστηθεί στο νησί και βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, φέρεται να συνελήφθησαν και ένας δικηγόρος από τα Χανιά αλλά και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η κατηγορία φέρεται να είναι πως παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία της Χαλκιδικής παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των περιοχών. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, ανέφερε, ξεκινούν πάλι πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστήσει σαφές ότι αν το ξανακάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σήμερα στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κριμαία. Τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Σικελία, περίπου 6.000 πυροσβέστες, δασοφύλακες και νεαρία μέσα μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές που μένονται εδώ και ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach.
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
10: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής 352 με έναν και μοναδικό στο στούντιο του Θόδωρο Χατζηπαντελή κοντά σας στα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στο πρώτο μέρος είχαμε και ακούσαμε από τους συναδέλφους, αναλύσαμε για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και το ρεπορτάζ του Άρη. Τώρα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, αλλά πριν πάμε σε αυτά, άκου τώρα κάτι. Ερωτήματα που έχω και εγώ, αλλά οι επιστήμονες, λέει, βρήκαν πώς θα εμφανιστεί η ανθρωπότητα, όπως εξαφανίστηκαν, λέει, οι δεινόσαυροι. Πώς εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι? Θα πάθουμε, λέει, ότι έπαθαν οι δεινόσαυροι. Θα προσκρούσει ένας αστεροειδής στην γη και θα καταστρέψει την γη και με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει, τώρα έγινε αυτό με τους δεινοσαύρους, αλλά δεν έγινε σε όλη τη γη, αν θυμάμαι καλά. Έγινε σε ένα μεγάλο κομμάτι της γης. Οι περισσότεροι δεινόσαυροι βρήκαν αυτό που λέμε έναν αργό κρύο και πεινασμένο τέλος, λόγω του ότι τα θραύματα που εξέφθηκαν στον αέρα από την πρόσκουση με τον αστεροειδή έκρυψαν το φως του ηλίου, δημιουργώντας ένα χειμώνα ο οποίος κράτησε και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Έτσι, όπως είπαμε, εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι, αλλά εντάξει, σαν σενάριο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το φανταστούμε, και δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε 1000, σε 2, σε 10, σε 100.000 χρόνια, και αν μπορεί πάλι ένας τέτοιος αστεροειδής να προσκρούσει στην γη. Ωστόσο, μέχρι τότε μπορεί να έχουν αναπτυχθεί και τα συστήματα απάντησης ή αντίδρασης, αν θέλετε, των ανθρώπων, γιατί πως λέμε ότι προσπαθεί μια χώρα σήμερα να δημιουργήσει ασπίδα προστασίας από κάποιες άλλες που μπορεί να εκτοξεύσουν πυράβλους και πυρηνικά όπλα και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπορεί όλη η γη να ενωθεί και να προσπαθήσει να προστατευθεί και να φτιάξει μια τέτοια ασπίδα απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προέλθουν από το σύμπαν. Τι ασχολούμαστε τώρα, έτσι? Εδώ έχουμε μπροστά μας αγώνες, παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής είναι και ο Άρης στην Ιταλία για προετοιμασία, ο Ηρακλής θα φύγει αύριο Παρασκευή, και εσύ τώρα ασχολείσαι με το τέλος της γης?

και θα το συνεχίσω κιόλας. Γιατί ακόμα και αν σωθούμε από αυτούς τους αστεροειδείς οι οποίοι μπορεί να πλήξουν την Γη κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, όταν λέμε χρόνια έτσι εννοούμε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, ο ήλιος κάποια στιγμή θα πεθάνει. Και οι επιστήμονες λένε ότι ο ήλιος θα ξεμείνει από καύσιμα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο ήλιος δηλαδή ο δικός μας, στο δικό μας πλανητικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα καταρρεύσει, θα μετατραπεί σε ένα πυκνό λαμπερό υπόλοιμα που θα ονομάζεται λευκός νάνος. Έτσι το ονομάσαμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι. Αν και ο ήλιος δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετά μεγάλος για να μετατραπεί σε μαύρη τρύπα ή ακόμα και να εκραγεί ως σούπερνόβα. Τώρα μην με ρωτάτε ακριβώς τι είναι αυτά. Αυτό δεν σημαίνει, λέει ένα επιστήμονες, ότι η εξάλληψή του θα ήταν ευνοϊκή για την βιόσφαιρα της Γης. Καθώς ο ήλιος θα καταραίει, η θερμοκρασία του θα αυξηθεί και η ατμόσφαιρά του θα διασταλεί, καλύπτοντας πλήρως τη Γη. Αν, λέμε, αν κάποια μορφή ζωής τότε, μετά δηλαδή από 5 δισεκατομμύρια χρόνια, καταφέρει να επιβιώσει, να ζει δηλαδή κάποιος ακόμα πάνω στη Γη, τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα ψηθεί εντελώς. Εντάξει, ξεχάστε τα τώρα όλα αυτά. Εμάς μας απασχολούν άλλα πράγματα εδώ, αθλητικής μορφής. Και βεβαίως μας απασχολεί και το ότι αύριο θα βρέξει σε όλη τη χώρα και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί η Γη είναι στεγνή. Θα πέσει απότομα βροχή, το είπαμε και νωρίτερα, και αυτό μπορεί να προκαλέσει και πλημμύρες. Προσοχή λοιπόν αύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί τα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές θα είναι αρκετά έντονα.

0: Λοιπόν, μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Να μην μιλήσουμε μάλλον για μπάσκετ. Για ποδόσφαιρο τα είπαμε την πρώτη ώρα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Διπλή, γιατί την ημέρα που έχει γενέθλια ο Νίκος Γκάλης, δεν ξέρω πόσο χρονό γίνεται, θα μας τα πει ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, έρχεται ο Τολιόπουλος για να παρουσιαστεί από την ομάδα του Άρη. Τα λέω καλά, Βασίλη Βλαχόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το 57 είναι ο Νίκος ο Γκάλης.
0: Το 56 χρόνια, το 50... πιο μεγάλος από μένα, δηλαδή είναι στα 69, μπράβο.
1: 69 είναι, ναι, ούτε 70. Και όπως συνηθίζει να λέει, ένα 20 λεπτά και το έχω ακόμα.
0: Α, μπορεί έτσι, ώρα τον πάω μια κόντρα.
1: Ερώτηση. Με τα λεφτά που παίζουν τώρα στην αγορά και που παίρνουν οι παίκτες στα συμβόλαια,
0: ναι,
1: πόσα λεφτά λες να έπαιρνε ο Γκάλης σήμερα?
0: Πόσα λεφτά λες, αυτό στεκότανε στον αέρα, θα έπρεπε να του δώσουν, ξέρω εγώ, λέω καμιά 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Τόσα του είπα και εγώ όταν μίλησα.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλος να μπορεί να στέκεται στον αέρα.
1: Ναι,
0: μοναδικό δηλαδή. Εκπληκτικό,
1: ναι,
0: όποτε το βλέπω. Πράγματι.
1: Ναι.
0: Να ζήσει, να τα εκατοστήσει.
1: Να χαίρεται τη Στέλλα, την κόρη του, να χαίρεται την οικογένειά του. Να τον βλέπουμε να μεγαλώνει.
0: Έτσι. Να
1: βλέπει και την κόρη του να μεγαλώνει.
0: Όλοι να ζούμε να τον βλέπουμε και αυτό να μεγαλώνει, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, βασικά η είδηση πριν πάμε στον Τολιόπουλο είναι η δεύτερη άρνηση της Ομοσπονδίας στην πρόταση του ΕΣΑΚΕ,
0: ναι,
1: για την αύξηση του αριθμού των ξένων
0: σε 7.
1: Στην Basket League της επόμενης περίοδου.
0: Ναι.
1: Η πρόταση ήταν για 7. Από τους 6 συν 6 που έχουμε σήμερα, η Ομοσπονδία απάντησε αρνητικά. Μάλιστα παραδέχτηκε με έμεσο τρόπο και το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην παραγωγική διαδικασία και το οποίο βέβαια φαίνεται και από τις επιδόσεις των εθνικών ομάδων. Υπενθυμίζω ότι κάποτε για τις εθνικές ομάδες Under 16-18 των εθνικών νέων ήταν αποτυχία αν δεν έφτανε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε επιτυχία η κατάληψη της πέμπτης θέσης. Αλλά αυτό όμως απλά δείχνει ένα πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι ότι δεν βλέπουμε νέους παίκτες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν γίνεται και δώρος για τους Έλληνες παίκτες. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω για να δούμε την τελευταία φορά που είχαμε μια πολύ καλή φουρνιά. Δεν λέω για ένα-δύο καλούς παίκτες, αλλά μια πολύ καλή φουρνιά. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που η Ομοσπονδία απάντησε αρνητικά στην πρόταση του ΕΣΑΚΕ. Και μάλιστα η Ομοσπονδία όχι μόνο απάντησε αρνητικά, αλλά σκοπεύει να αντιπροτείνει να υπάρχουν υποχρεωτικά δύο Έλληνες παίκτες στην πεντάδα με την οποία θα ξεκινάει κάθε ομάδα αγώνα πρωταθλήματος.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Ψεύτικο για μένα. Θα σου πω για ποιο λόγο.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο, όπου είναι 11 οι παίκτες και έχει το δικαίωμα για 5 αλλαγές. Στο μπάσκετ έχει το δικαίωμα 6 απεριόριστο αριθμό αλλαγών. Μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή το παιχνίδι με έναν Έλληνα παίκτη και να τον αντικαταστήσει το λεπτό. Δεν είναι το ίδιο με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που, ας πούμε, που είχαν κάνει στη Ρωσία και στην Τουρκία όταν είχαν διαπιστώσει αντίστοιχο πρόβλημα είχε να κάνει με τους χρόνους συμμετοχής. Όπου θα έπρεπε ένας συγκεκριμένος αριθμός γηγενών παικτών να έχει τουλάχιστον 20 λεπτά συμμετοχής.
0: Οπότε πρακτικά δεν αλλάζει κάτι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρακτικά δεν αλλάζει, όχι. Βάζεις και πρόσεξε να δεις, δεν είναι και το ίδιο για όλους. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν και δεν μπορούν να πάρουν τους Έλληνες παίκτες που μπορούν να σταθούν στην πεντάδα σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Άρης τώρα σημαίνει το Ιόπουλος. Είναι πενταδάτος ο Βασίλης. Είναι πενταδάτος. Έχει τον Κώστα το Κούμπο. Είναι πενταδάτος ο Κώστας. Είναι. Παραλαμπόπουλος. Είναι. Στον ΠΑΟΚ ο Καλάφης είναι. Ο Νάς Μητρουλόν είναι. Ο Χουγκάζ υπό προϋποθέσεις είναι. Στον Παναθηναϊκό ο Λούκας είναι. Δεν είναι όμως παντού. Δεν ισχύει για όλες τις ομάδες. Αυτό για μένα το αποφασίζεις το καλοκαίρι του 2026 για να εφαρμοστεί τη σεζόν 27-28, δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι νομίζω πως θα ήταν πιο δίκαιο για όλες τις ομάδες. Η ουσία είναι ότι απορρίφθηκε αυτή η πρόταση από την Ομοσπονδία, η οποία επιμένει στο 6-6 και ξέρει η Ομοσπονδία ότι αν αποδεχόταν αυτή την πρόταση, αυτομάτως θα έχει απέναντί της τον ΨΑΚ, δηλαδή το συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων παικτών.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν αλλάζει κάτι έτσι, θα μείνει εφόσον δεν συμφωνεί δηλαδή η Ομοσπονδία.
1: Θα να συζητηθεί το Σεπτέμβριο το θέμα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι ή όχι οριστικά.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν έχουμε δεύτερη άρνηση.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω αν η τρίτη πρόταση θα είναι και φαρμακερή στο να αλλάξει κάτι.
0: Κοίταξε, η γνώμη μου πια είναι, Βασίλη, ότι σε μια παγκοσμιοποίηση που υπάρχει και στον αθλητισμό, δεν μπορείς να βάζεις τέτοιους φραγμούς, άσχετα αν εμείς θέλουμε να το έχουμε ή να το κρατήσουμε. Ο κόσμος θα αλλάξει, δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια, αλλά έτσι θα γίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή, σου λέει, θέλεις να παίξεις, πάνε στο εξωτερικό και δείξε την αξία σου. Όπως έρχεται ο ξένος εδώ και δείχνει την αξία του, όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση και τώρα με αυτά τα, να το πω έτσι, μήμετρα που πλέον όλες οι ομοσπονδίες στην Ελλάδα προσπαθούν ντεμεκ να κρατήσουν ελληνοποιημένες κάποιες καταστάσεις στις ομάδες, δεν νομίζω ότι αυτό τις επόμενες δεκαετίες θα αντέξει έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Δεν διαφωνώ, απλά για μένα θα πρέπει κάποια στιγμή και τα νέα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι απαραίτητο να ενταδικοποιήσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να την αυξήσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να προχωρήσουν σε περισσότερες θυσίες με βάση την εξέλιξη των πραγμάτων, ούτως ώστε να παίξουν.
0: Ναι, έτσι.
1: Θα σου πω ένα περιστατικό, τότε βέβαια ήταν φτασμένος ο Πέτζα, στην ΕΡΤ και τότε ήμουνα. Είχαμε ένα ραντεβού με τον Στογιάκοβιτς στο κλειστό της ΜΕΝΤ για να κάνουμε μια συνέντευξη για την ΕΡΤΡΙΑ. Το ραντεβού ήταν στις 10 η ώρα το πρωί, γιατί μετά θα ξεκινούσε το ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο ατομικό πρόγραμμα είχε και δύο παιδιά που θα του δίνανε μπάλες για να κάνει 1000 με 1500 σουτ. Εγώ πήγα στην ώρα μου, αλλά επειδή κάτι είχε τύχει με ένα από τα παιδιά που είχε ούτως ώστε να του δίνουν τις μπάλες, ξεκινήσει την προπόνησή του στις 9.30. Για να μην στα πολυλογώ, περίμενα γύρω στις 3 ώρες να τελειώσει την προπόνηση ο Πέτζα, γιατί δεν τη διέκοπτε με τίποτα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι το που έφτασε ο Πέτζα, αυτό έγινε το 1900. Όχι, αυτό έγινε το 2000. Θέλω να πω δηλαδή ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά σήμερα, με όλη την αγάπη, δεν νομίζω ότι δουλεύουν τα παιδιά όπως δουλεύαν οι παλιότεροι. Ο Παναγιώτης Γιαδέλης, παράδειγμα σου λέω τώρα, δεν πάω σε γκάλι και τα λοιπά, εντάξει. Ο Γιαδέλης έκανε τα καλοκαίρια 6 ώρες προπόνηση ατομικές και επίσης πριν καθιερωθεί στον Άρη, έκανε 2 ώρες προπόνηση πριν την προπόνηση με τον Άρη, ατομικό πρόγραμμα, την προπόνηση με τον Άρη και μετά ξανά ατομικό πρόγραμμα. Και βέβαια έφτασε το παιδί, εθνική ομάδα, μετά μεγάλο συμβόλαιο στον Άρη, ηγέτης του Άρη, Ολυμπιακό, Ούνις Καζάν, Βαλένθια, έκανε τα πράγματα τα οποία έκανε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σήμερα τα παιδιά, πολλά παιδιά, δεν λέω όλα, αλλά πολλά παιδιά περιορίζονται στο 2ωρο μάξιμου της προπόνησης. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά.
0: Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, δεν αρκεί ακριβώς.
1: Δεν θα πάτε πουθενά. Όταν σου λέω δεν θα πάτε πουθενά.
0: Διότι
1: έχει τύχει, επειδή πολλές φορές για το ραδιόφωνο παρκάρω στο Παλέ Ντεσπορ, έξω από το Παλέ, και περνάω έξω από το Παλέ το πρωί, μπάλες δεν ακούω.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει.
1: Μπάλες δεν ακούω από μέσα. Παλιότερα άκουγες μπάλες συνέχεια. Πηγαίναν οι παίκτες, 3-4 πιτσιρικάδες, και κάναν τις προπονήσεις τους και κάναν, ξέρω εγώ, 500 στο καθένας. Λέω έναν αριθμό, εντάξει, δεν σου λέω για 1000. Λοιπόν, λίγο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στογιόπουλος,
0: ναι.
1: Για να επιστρέψουμε στο Μπίλι, για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, και φυσικά αύριο να κάνει τα βίντεο, τις φωτογραφίσεις, για να ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση αγοράς του Στογιόπουλου από τον Παναθηναϊκό, το Γιώκλος, ο οποίος επιστρέφει στον Άρη έπειτα από ένα διάλειμμα ενός χρόνου. Είναι γνωστό ότι ο Άρης έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό για να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Ο Τωγιόπουλος θα υπογράψει τετραετές σύμβολο συνεργασίας έναντι περίπου 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι προφανώς και το μεγαλύτερο συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει ποτέ στην επαγγελματική του καριέρα. Υπενθυμίζω ότι ο Τωγιόπουλος έχει τρομακτική αύξηση απολαβών την τελευταία τετραετία. 25.000, 50.000, 230.000, 500.000 και τώρα πηγαίνει κοντά στο εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή άμα
0: και
1: δούμε τι χρήματα έπαιρνε, αλλά τα αξίζει το παιδί. Μπράβο του, υγεία να έχει και να καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.
0: Ακριβώς. Μακάρι να τα καταφέρει όπως ακριβώς λες. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, γιατί το είχα διαβάσει πρόσφατα, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω ακριβώς. Μια δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τους παίκτες που φύγανε και φαντάστηκα με το μυαλό μου ότι αναφερόταν στον Τολιόπουλο και στον Οσμάν, που είπε κάτι ότι ηρωνικό, ότι στον Παναθηναϊκό όποιος θέλει θα παίζει, άμα δεν θέλει ας φύγει. Κάτι τέτοιο ηρωνικά το είπε.
1: Κάποιοι υπονόησαν στα social media ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει οικονομικό πρόβλημα. Το οποίο βέβαια είναι αστείο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός καταρχάς, πρώτον, ο Οσμάν ήθελε επέκταση συμβολέου στον Παναθηναϊκό με αυξημένες οικονομικές απολαβές από τα 1,7 που έπαιρνε. Ο Παναθηναϊκός, επειδή συζητάει από τώρα με τον Μπόκταν Μποκτάνοβιτς για να τον αποκτήσει το αγαπημένο παιδί του Ομπράντοβιτς, του είπε ότι δεν θα προχωρήσω σε αναπροσαρμογή συμβολέου. Αν θέλεις μέρεις με τα λεφτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το συμβόλαιο που υπάρχει. Και έτσι ο Οσμάν, με τις προτάσεις που είχε από Φενέρμπαξε, ΕΦΕΣ και την πολύ μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ, επέλεξε τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Τωγιόπουλος ούτως ή άλλως ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό από την περασμένη άνοιξη, και αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ότι πρώτον, ότι στον Παναθηναϊκό θα παίζουν παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίζουν στον Παναθηναϊκό, και δεύτερον, ότι κόψε τις αστιότητες περί οικονομικών προβλημάτων, πρέπει να προσαρμοστεί και η ομάδα στο salary cap, γιατί υπάρχει salary cap στην Ευρωλίγκα και αν το ξεπεράσει έχει πρόστιμο. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο.
0: Α, έδωσε πρόστιμο, βέβαια, αφού μόνο αγόραζε. Μόνο αγόραζε, δεν πούλησε κανένα.
1: Γιατί στην Ευρωλίγκα θα πρέπει, νομίζω το 70%, αν δεν κάνω λάθος, το 70% του προϋπολογισμού σου να καλύπτεται από τα έσοδά σου.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι υπάρχει δηλαδή ως ένα βαθμό πλέον, και ό,τι υπάρχει στο NBA, ό,τι υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ισχύει πλέον και στην Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται δηλαδή εσύ να έχεις προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια, λέω τώρα, και τα έσοδά σου να είναι 5.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογηθείς και θα πληρώσεις πέναλτι για τα 25 εκατομμύρια που, όχι για τα 25, για τα 20 εκατομμύρια που έκανες υπέρβαση βάσει τα έσοδα τα οποία είχες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σου δικαιολογεί μέχρι ενός σημείου. Αν δεν θα φορολογηθείς για τα 20 εκατομμύρια, και δεν είναι και λίγο και μικρό το ποσό, είναι νομίζω 25%.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κλείνω να σε ενημερώσω για μια δυσάρεστη είδηση που διαβάζω τώρα. Σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια ο ήλιος θα ξεμείνει από καύσιμα, θα καταστραφεί και όποια μορφή ζωής έχει επιβιώσει μέχρι τότε στη Γη θα ψηθεί εντελώς.
1: 5 δισεκατομμύρια χρόνια, στα όρια είμαστε δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, είναι μια δυσάρεστη είδηση, αλλά δεν ξέρω τώρα τι να πω. Εμάς για την ώρα δεν μας απασχολεί, ας το σκεφτούν οι επόμενοι. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: Ζωή,
1: να είστε καλά. Μια χαρά.

0: Αυτά λοιπόν από τον χώρο του μπάσκετ. Ακούσατε τον Βασίλη Βλαχόπουλο, αναλυτικά μας ενημέρωσε και για το θέμα των ξένων που δεν επέτρεψε η ΟΚ να γίνουν περισσότεροι τουλάχιστον τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για τον Τολιόπουλο, τον Βασίλη Τολιόπουλο που έρχεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, να μιλήσουμε για το Champions League των γυναικών, το οποίο βεβαίως με τον ΠΑΟΚ να είναι η κορυφαία ομάδα και ταμπλούχος από πέρσι να αγωνίζεται σε αυτό. Χτες στη Βέρεια νίκησε την Χαποέλ Ιερουσαλήμ με 3-1, έκανε το πρώτο βήμα για να περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών και παίζει το Σάββατο πάλι 6.30 ώρα, πάλι με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 και πάλι σε περιγραφή του Τάσου Σταμπουλή, τον οποίο καλωσορίζω και σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τα είπα σωστά, νομίζω.
1: Σωστά τα είπες. Σωστά τα είπες. Χθες ο ΠΑΟΚ, παρότι λαχτάρισε μπροστά στο ενδεχόμενο παράτασης στο ΜΑΤ, κατάφερε στο τέλος να κερδίσει. Και λέω λαχτάρισε γιατί από το 20 λεπτό έπαιζε με παίκτρια παραπάνω. Αποβλήθηκε τερματοφύλακας του Τσιχαποέλ, η Κωνσταντικανή, που είναι και διεθνής, έχει παίξει και Μουντιάλ, αλλά έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος για την εμπειρία και την αξία της. Σε μια βαθιά παλιά βγήκε να μπλοκάρει στα όρια της περιοχής, αλλά ήταν μισό μέτρο έξω από την περιοχή. Το αντιλήφθηκε και η βοηθός διαιτητή και η διαιτητής την απέβαλε. Στο 20 λεπτό μένει με 10 παίκτες η Χάπελ, βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ στο 41 με τη Μαρία Γκούνη. Πηγαίνει 1-0 στο ημίχρονο, αλλά στο 60 και ενώ έπαιζε με 10 παίκτες όλο αυτό το διάστημα η Ισραηλινή ομάδα σοφάρισε. Με αποτέλεσμα να πάμε σε ένα γκράγκινγκ όλο παιχνίδι με την έννοια της αγωνίας, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά φαινόταν λίγο μπλοκαρισμένος, δεν μπορούσε εύκολα να απειλήσει, είχε ουσιαστικά μόνο μία καλή ευκαιρία. Και τελικά ήρθε η λύτρωση στο 85 πάλι με τη Μαρία Γκούνη, είναι η στόπερ της ομάδας, μία από τις δύο στόπερ, που πέτυχε δεύτερο γκολ και σκέψε ότι πέρσι στο πρωτάθλημα είχε σε όλο το πρωτάθλημα βάλει δύο γκολ.
0: Και έβαλε δύο στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, κατάλαβα.
1: Ναι, τα έβαλε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Και αυτό ήταν το γκολ που έδωσε ουσιαστικά τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Απλά στο τέλος καθυστερήσεις η Γκατανίτα, η Βόσνια Center Forward της ομάδας, που ήταν και πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα πέρσι, στο ελληνικό, έκανε το 3-1 με ένα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό πλασέ από το ύψος της περιοχής, από τη γωνία. Και έγινε το τελικό 3-1 μέσα στους πανηγυρισμούς. Πολύ ιδιαίτερη μέρα, να το πούμε αυτό, γιατί και η σκόρερ η Μαρία Γκούνη αλλά και οι υπόλοιπες αθλήτες του ΠΑΟΚ στο τέλος σήκωσαν μια φανέλα με το όνομα της Άννας Μαρίας, της 15χρονης αθλήτρες που πρόσφατα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.
0: Ναι, μπορεί, το καημένο το κορίτσι, πόσο κρίμα. Ναι.
1: Το αφαίρεσαν όλη την νίκη, όλη την προσπάθεια στην ψυχούλα της. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένες και οι αθλήτρες του ΠΑΟΚ. Υπήρχε και ένα πανό πολύ μεγάλο, ένα καλό ταξίδι Άννα Μαρία στο κέντρο του γηπέδου από το Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Βέρειας, ως μια ελάχιστη ένδειξη μνήμης για την κοπελίτσα που χάθηκε άδικα. Και γενικά υπήρχε έτσι ένα μούρισμα, γιατί και στην αρχή του αγώνα τηρήθηκε ένας λεπτός υγιής στη μνήμη της. Έπαιξε και με μαύρες φανέλες ο ΠΑΟΚ, μαύρο σώρ, μαύρες φανέλες, μαύρες κάλτσες, ένδειξη πένθους για την κοπέλα. Και τώρα αυτό το 3-1 φέρνει τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στον τελικό του Final Four, του τουρνουά που ο ίδιος φιλοξενεί, στη Βέρεια, κοντά στην FC Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Είπαμε και χθες, αν θυμάστε, Θοδωρή, ότι
0: βεβαίως, ναι, το θυμάμαι.
1: Αυτοί οι Αζέρες απέκλεισαν, αυτή η ομάδα απέκλεισε την Μπούτη του Νόστα από το Μαυροβούνιο. Είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ και σε αυτήν πλέον επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Μια ματιά που της έριξα, είδα ότι αποτελείται μόνο από Αζέρες η ομάδα. Έχει δύο Τουρκάλες, αλλά έχει μια σχέση το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία και σε επίπεδο καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας και όλα αυτά. Άρα είναι λογικό ότι έχει δύο Τουρκάλες στην σύνθεσή της. Και είναι μια ομάδα που είχε διπλάσει τελικές από την Μπούτιτσνος, άσχετα αν πήγε το μάτς σε παράταση και πέναλτι. Δηλαδή οι αριθμοί δείχνουν ότι ήταν καλύτερη, κέρδισε τριπλάσια corner, έδειχνε ότι στέκεται καλύτερα στο γήπεδο, τουλάχιστον σε επίπεδο δημιουργίας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει σήμερα και αύριο και το Σάββατο το πρωί αρκετή δουλειά το επιτελείο του για να λύσει αυτή την ομάδα.
0: Ναι.
1: Θέλω να επαναλάβω αυτό που λέγαμε και χθες στο Δωρή, ότι επειδή το ποδόσφαιρο γυναικών τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο και σε εικόνα ομάδων, είναι τουλάχιστον πλέον 6-7 ομάδες που είναι αρκετά καλές και ανεβάζουν τον ανταγωνισμό, ότι αυτή η βερσιόν του ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ, η περσινή, γιατί η ίδια ομάδα είναι ουσιαστικά, είναι η καλύτερη νομίζω που έχει εμφανιστεί ποτέ. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό και από τη συνοχή που έχει και από την τεχνική και από τις συνδυαστικές προσπάθειες, από τον τρόπο που σκοράρει, από το πόσο δομημένες είναι οι επιθέσεις και η τακτική του. Καταλαβαίνεις ότι σε σχέση με το παρελθόν, αυτό θέλω να πω, είναι πάρα πολύ καλύτερη το ποδόσφαιρο που παίζεται, και γι' αυτό το λέω για όποιον και όποια μας ακούει, ότι αξίζει πραγματικά να δει κανείς ένα παιχνίδι, είτε από κοντά είτε τηλεοπτικά, για να καταλάβει τι ακριβώς εννοώ.
0: Το επίπεδο, ακριβώς. 6:30 ώρα το Σάββατο από την ΕΡΤ 2 το παιχνίδι αυτό. Να σε ρωτήσω, πώς και γίνεται στη Βέρεια οι αγώνες, αποφασίστηκε και δεν γίνονται στην Τούμπα?
1: Στην Τούμπα, όταν έγινε η κλήρωση και ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό το τουρ, γιατί θυμίζω ότι είναι 5 οι χώρες και οι πόλεις που φιλοξενούν αντίστοιχα το τουρνουά,
0: ναι.
1: Και ο νικητής κάθε τουρνουά.

0: γιατί αν έπαιζε εντός σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να γίνει εκεί χθες.
1: Σωστά.
0: Θα έχει προπόνηση Δυνάμο Κιέβου, συνεντεύξεις τύπου, κατάλαβες. Θα συνέπεπταν τα δύο παιχνίδια. Δεν μπορούσε να περιμένει ο ΠΑΟΚ, ούτε η UEFA. Από ό,τι γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω, το Καφτατζόγλου στάδιο απέτυχε αρκετά χρήματα που τον ΠΑΟΚ θεώρησαν υπερβολικά για να φιλοξενηθεί στο Καφτατζόγλου, και προτιμήθηκε η Βέρα γιατί είναι και πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο και πιο μικρό, πιο γεμίζει ευκολότερα, και χθες όντως η πλευρά του γηπέδου, τα επίσημα, ας πούμε, όποιος ξέρει τη Βέρα καταλαβαίνει το εννοώ, όχι αυτά που φαίνεται στην τηλεοπτική μετάδοση απέναντι, εκείνο ήταν άδειο, που είναι η κερκίδα στον ήλιο. Η κερκίδα που έχει σκέπαστρο και είναι τα επίσημα ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου γεμάτη, γιατί υπήρχαν και φίλοι της Χάπουελ στο γήπεδο, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί που γέμισαν την κερκίδα για να δουν αυτό το παιχνίδι. Υπήρχε και εργαζόμενο παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ. Γενικά ακούγονταν συνθήματα. Είχε μια ποδοσφαιρική χρειά το ΜΑΤ και το γήπεδο, και μάλλον έκανε καλή επιλογή ο ΠΑΟΚ από το να πήγαινε στο Αχανές Καφτατζόγλιο, που ο αντίστοιχος κόσμος, ξέρεις, χάνεται μετά. Είναι πολύ μεγάλο το γήπεδο.
1: Καλά, βέβαια.
0: Έχει και το στίβο γύρω-γύρω. Ναι, είναι λίγο πολύ διαφορετικό το πλαίσιο. Και γι' αυτό έγινε στη Βέρεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σε χαιρετήσω, να σου πω, το είπα και στο Βασίλη το Βλαχόπουλο, δεν στεναχωρέθηκε ιδιαίτερα. Μια δυσάρεστη είδηση. Σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, λέει το ρεπορτάζ, τώρα το διαβάζω, ο ήλιος θα ξεμείνει από καύσιμα και η γη θα καταστραφεί. Κάθε μορφή ζωής, λέει, θα τελειώσει, και αν υπάρχει κάποιος που επιβιώσει, θα ψηθεί εντελώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι να σταγωγείς, 5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, δεν μας πιάνει εμάς, οπότε δεν...
0: Δεν μας πιάνει, όχι εμάς. Και τις άλλες πόσα εκατομμύρια γενιές που ακολουθούν.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε εντάξει, δεν στεναχωριόμαστε με αυτό και προχωράμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταμπουλή. Καλή μετάβαση το Σάββατο.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε και πάλι ότι σήμερα έχουμε δύο αγώνες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνημα στις 8 η ώρα με τον ΠΑΟΚ που παίζει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με αντίπαλο τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, στο Λούμπλιν. Και αμέσως μετά ακολουθεί η ομάδα του Παναθηναϊκού στις 9 η ώρα, που για το Conference League, τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη. Δύο παιχνίδια είναι τα πρώτα των ελληνικών ομάδων. Οι ρεβάνς θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη και οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν θετικά αποτελέσματα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν από σήμερα την πρόκρισή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο, εκεί όπου θα μπει και ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League. Αντίθετα, οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες, πέντε συνολικά, συμμετέχουν στην Ευρώπη, δηλαδή η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη, θα μπουν στην τελική φάση, στα play-off δηλαδή του Champions League και του Europa League. Εκεί θα μπουν η ΑΕΚ και ο Όφη. Οπότε όλες οι ελληνικές ομάδες θα χρειαστεί να περάσουν δοκιμασίες για να μπορέσουν να μπουν στη link phase, είτε του Champions League, είτε του Europa League, είτε του Conference League. Σαφέστατα, τους πιο πολλούς αγώνες έχουν να δώσουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που παίζουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Θόδωρος Κατσπαντελής ήταν κοντά σας στα μικρόφωνα. Ακολουθεί σε πολύ λίγο η Τόνια Σουφλέρη. Ήρθε, τη βλέπω εδώ στο στούντιο απέναντί μου, έτοιμη για να σας τα πει όλα. Δεν θα σας κρύψει τίποτα. Εμείς σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 33 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα. Για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών. Φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στη Γαλάτη, στα Χαλκιδική, σε Ξερά Χόρτα και Καλαμιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Από γεννήτρια στο υπόγειο του Αρείου Πάγου που τέθηκε σε λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος, έβγαιναν οι μαύροι καπνοί που σήμαναν συναγερμό το μεσημέρι στην Αθήνα. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δις ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με υπάλληλους φθόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 περισσότεροι από 8.650 υπόχρεοι προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Από αυτούς, οι 430 φέρονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εντοπισμό λέμβου και τη διάσωση 51 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου προχώρησαν το πρωί οι λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς. Τη διενέργεια επίγουσας προκατρακτικής εξέτασης.

0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Χούθοι είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, όπως είπε, ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Μετά από αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας τα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Σικελία, περίπου 6.000 πυροσβέστες, δασοφύλακες και ένα αέρια μέσα μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές που μένονται εδώ και ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στους νομούς Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη από αργά επίσης το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχη διασκευή, Don't Fear the Reaper, Him ή αλλιώς ελληνικά δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Μία έτσι, ένα απόφθεγμα που φυσικά αυτή η βράση ανήκει στο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και στην Ασκητική. Είναι χαραγμένη και στον τάφο του και αποτυπώνει την απόλυτη πνευματική απελευθέρωση που επιτυγχάνεται όταν κάποιος απαλλάσσεται από κάθε είδους προσδοκίες, φόβους και εγκόσμιες εξαρτήσεις. Απαλλαγμένη από οτιδήποτε αρνητικό, εδώ είμαστε και σήμερα στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ηλία Σταμπουλής, αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο την κινησούλα μας. Στο κέντρο είναι αυξημένα και στην Ίωνος Δραγούμη και φορτωμένα τα οχήματα. Λεωφόρο Νίκης βλέπω. Βλέπω και στη Σαλαμίνος. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Σήμερα 23 του Ιούλη λέμε χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ, στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης μεταξύ άλλων σήμερα 23 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη μέρα, διότι παρότι πέρασαν 8 χρόνια, είναι πάρα πολύ έντονες οι θύμησες. Εγώ σαν χθες θυμάμαι εκείνη τη νύχτα της κολάσεως. Αναφέρομαι φυσικά στην τραγωδία στο Μάτι. Το 2018 σαν σήμερα, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα, σε Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο Μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Οι άνθρωποι αυτοί, διότι έβλεπα σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην ΕΡΤ, νιώθουν ότι δεν έχουν περάσει ούτε 8 λεπτά από εκείνη την τραγωδία και μετράνε τις πληγές τους ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957 ο Νίκος Γκάλης, κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Το ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα. Πέρασαν 30 χρόνια από τότε που έφυγε η στάρ της Ελλάδος, η Αλίκη, η Παύλα Σταματίνα Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα, εννοείται ηθοποιός, νομίζω ότι ξέρετε όλοι. Έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 1996. Επίσης, σαν σήμερα το 2011, έφυγε από τη ζωή Amy Winehouse, θα τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Ήδη να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα και στη Τζόρτζια που βρίσκονται εδώ στην όμορφη παρέα μας. Σας στέλνουμε όλους εδώ 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις παραγγελιές σας, βιντεάκια, ό,τι γουστάρετε στο Viber 6930-078-228 και φύγαμε Joyride Roxette από το 1991.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλησπέρες οπουδήποτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βέβαια σας λέγαμε ότι από σήμερα ήδη δρόσησε λίγο, όλοι το καταλάβαμε. Αλλά αυτό που λίγο έτσι εμένα τουλάχιστον μου προξένησε μεγάλη εντύπωση είναι ότι ξαφνικά την Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαμός, Σαββατοκύριακο ξανά προς τη δόξα τραβά. Αλλά επειδή είναι η ώρα, πέσταρε Χρυσόστομε, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω, θα τον πω φίλο πλέον, τον αγαπημένο μου μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον βλέπετε φυσικά στα δελτία καιρού και όχι μόνο, και με λυσοκόμο θα πω εγώ, τον Χρυσόστομο Παρανό. Πέσταρε Χρυσόστομε, πες μας λίγο τι γίνεται, γιατί γίνεται ένας χαμός, είσαι καλά αρχικά?
1: Καλά, καλά είμαι, καλά είμαι. Τόνια, χαίρομαι και εγώ που σε ακούω πολύ. Λοιπόν, όπως είπες, αλλάζει ο καιρός, απότομη αλλαγή αύριο. Ναι. Θα μετακινηθούμε λιγάκι σε μια άλλη εποχή του χρόνου. Θα έχουμε πολλές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ιελώδεις βοριάδες. Τώρα, θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από τα δυτικά, από το Ιόνιο, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή προς το ξημέρωμα της αυριανής ημέρας. Αύριο το πρωί θα αρχίσουν και στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι το βράδυ θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από Δωδεκάνησα και Κρήτη. Αργά το βράδυ θα έχουμε αρκετή βροχή πάνω από το Αιγαίο, Κυκλάδες, Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα, θα χρειαστεί προσοχή σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Εδώ σε εμάς, στην Κεντρική Μακεδονία, ιδίως σε Πιερία, στην Χαλκιδική, τόσο στην Ορεινή όσο και στα Πόδια, στα νότια τμήματα δηλαδή, θα αρχίσει να βρέχει ήδη από νωρίς το πρωί αύριο και θα βρέχει μέχρι το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνεις, θα είναι μεγάλος όγκος της βροχής.
0: Οπότε να μην πάρω μηχανή αύριο δηλαδή, αυτό μου λες.
1: Όχι, όχι. Εσύ μάλλον και αρκετοί άλλοι Θεσσαλονικείς, οπότε θα έχουμε και ίσως και μια σχετική κίνηση. Αν και είμαστε χαλαρά.
0: Υποτίθεται έχουν ξεκινήσει οι άδειες, οι καλοκαιρινές σιγά σιγά, αλλά η πόλη ακόμα δεν έχει αδειάσει. Μάλλον οι περισσότεροι θα φύγουν το πρώτο, λέω εγώ τουλάχιστον, όσοι ήθιστε ως Έλληνες, να φεύγουμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Γιατί ακόμα βλέπεις ότι έχει και την κινησούλα του. Οπότε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει να πάρει ομπρέλα αύριο, να αφήσει τη μηχανή, να οπλιστεί λίγο με υπομονή και ψυχραιμία που λέμε συνέχεια, να πάρει και ένα πουκαλάκι νερό μαζί του να έχει, δεν είναι κακό ποτέ αυτό.
1: Σωστά, σωστά, να σηκώσει και τις τέντες.
0: Να
1: γιατί να μαζέψει και τις γλάστρες, τις επικίνδυνες αυτές που είναι να πέσουν, γιατί
0: να μην απλώσει ρούχα.
1: Να μην απλώσει ρούχα, το μεσημέρι αύριο θα βγάλει ένα δυνατό βαρδάρι, αργά το μεσημέρι, 3 με 4 το μεσημέρι περίπου, λίγο πριν την εκπομπή σου δηλαδή, ο οποίος θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, θα είναι ιδιαίτερα έντονος δηλαδή, εκεί το απογευματάκι θα έλεγα, ωστόσο το καλό είναι ότι το βράδυ αυτός ο άνεμος θα πέσει.
0: Ωραία,
1: αλλά το απόγευμα θα φυσάει πολύ. Είναι και τα μπουρίνια επίσης, ναι. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα ούτως ή άλλως συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Τώρα, επίσης θα χρειαστεί προσοχή σε Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στις ακτές της Λάρισας, όσοι είναι, είναι να πάνε στην Μαγνησία, στις Ποράδες και στην Ανατολική Στερεά, ιδιαίτερα στην Εύβοια. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε ίσως και κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα ή κάτω ληστητικά φαινόμενα στα πιο ορεινά τμήματα. Θα βρέξει και στα υπόλοιπα που δεν αναφερθήκαμε, απλά τα πιο έντονα τα αναμένουμε σε αυτές τις περιοχές. Παράλληλα, 8 μποφόροι άνεμοι στο Ιόνιο, σιγά σιγά θα ενταθούν και μέσα στο Αιγαίο. Το βράδυ θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, όπως και στο Θερμαϊκό βέβαια. Το Σάββατο, όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς, θα υπάρξει ίσως κάποιο πρόβλημα, γιατί στο Αιγαίο θα έχουμε οχτάρια. Μιλάμε για τη μέση ένταση του ανέμου. Οι ρηπές είναι ακόμα μεγαλύτερες, στα 9 με 10 μποφόρ, θα δούμε σίγουρα. Την Κυριακή βέβαια να πούμε ότι πέφτουν οι άνεμοι, θα μείνουν ισχυροί οι θυελώδεις μόνο στα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά τώρα το Σαββατοκύριακο, επειδή φαντάζομαι αρκετοί θέλουν να πάνε
0: φυσικά,
1: προς τη θάλασσα ή οπουδήποτε, το Σάββατο από το πρωί και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα να περιορίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, θα έχουμε μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, αλλά σταδιακά και εκεί θα αρχίσει να βελτιώνεται ως προς τα φαινόμενα και η Κυριακή θα είναι μια πολύ καλή ημέρα.
0: Άρα αύριο είναι μια δύσκολη μέρα η Παρασκευή, σημειώνουμε αυτό και φυσικά να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες σου, Χρυσόστομε. Αλλά το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, εγώ που θέλω να πάω στη Χαλκιδική, να πάω, θα είμαι οκ.
1: Να πας, ναι, θα είσαι οκ.
0: Να κάνουμε λίγο
1: τη βουτιά. Θα έχουμε και ιδιαίτερους ανέμους, να κάνεις τη βουτιά σου. Βέβαια με δροσιά θα την κάνεις, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι τόσο γενναίος ας πούμε, αλλά θα έχουμε, για να καταλάβουμε, το Σάββατο 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή λιγάκι παραπάνω, 32 με 33.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ πέφτω και στη θάλασσα και τον Οκτώβρη και τον Απρίλη.
1: Α, οπότε δεν
0: έχω τέτοια θέματα. Όχι, αύριο λίγο η μέρα με προβληματίζει, να πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω φυσικά να δημιουργηθούν προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν θα πάρω εγώ τη μηχανή, αλλά το λέω και αυτό. Γενικά θα είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά, την Κυριακή και μετά τα πράγματα είναι καλύτερα. Για την επόμενη εβδομάδα, αν και είναι λίγο νωρίς, έχουμε κάποια πρόβλεψη γενικότερα από Δευτέρα και έπειτα?
1: Ναι, για την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, όχι ιδιαίτερα ψηλή η θερμοκρασία, δηλαδή 33, 34, 35 το πολύ.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά, πολύ
0: φυσιολογικά. Ακριβώς, ναι.
1: Τα φυσιολογικά. Και επίσης δεν φαίνεται κάποιο κύμα βροχοπτώσεων. Δηλαδή, πέρα από τη Δευτέρα που ενδέχεται να έχουμε κάποια μπουρίνια και Ήπειρο, Ιόνιο, γενικά στα πιο βόρεια τμήματα, από εκεί και πέρα δεν φαίνεται κάτι τουλάχιστον προγνωστικά να μας ανησυχεί καιρικά.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ εκεί που θα φύγω 31 με αρχές Αυγούστου είμαστε καλά προς το παρόν τουλάχιστον ότι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, λέω. Ότι θα είναι εντάξει.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Οπότε αύριο φθινόπωρο ξαφνικά και μετά ξανά είπαμε προς τη δόξα τραβάμε.
1: Αύριο ακριβώς, μη σου πω να πάρουμε και καμιά ζακετούλα παραπάνω μαζί
0: μας. Αυτό θα έλεγα. Σίγουρα χρειάζεται να πάρεις τη ζακέτα. Ναι.
1: Ιδιαίτερα αυτοί που μένουν στα πιο ψηλά και εδώ γύρω από την πόλη, Χορτιάτη, Φίληρο κτλ. Το βράδυ θα έχει καλή ψύχρα, έντονη.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, αν φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη τους 17 βαθμούς, στα πιο ψηλά μπορεί να έχουμε και 14 βαθμούς.
0: Νομίζω για αυτούς που είναι χειμωνάκηδες, ξέρεις, χωριζόμαστε σε καλοκαιράκηδες και χειμωνάκηδες, νομίζω ότι η αυριανή ημέρα θα είναι μια όαση. Σε αντίθεση με αυτούς που ενδεχομένως αύριο πρέπει να φύγουν, να παίρνουν άδεια και να τους χαλάει τα σχέδια. Αλλά καιρός είναι αυτός, απρόβλεπτος είναι. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Και πότε φεύγεις διακοπές, έτσι αν επιτρέπετε?
1: Φεύγω και εγώ μαζί σου 31 Ιουλίου.
0: Ωραία, ωραία. Να περάσεις υπέροχα, εύχομαι. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα ξανανταμώσουμε. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Paranoid, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, διότι σας λέγαμε χθες ότι σαν χθες ήταν ένας χρόνος από τότε που έφυγε από τη ζωή, ότι ήταν ο τεράστιος ο Black Sabbath, λέω, άι καλά, ο Ozzy Osbourne, 22 Ιουλίου του 2025 και Ozzy Day στο Birmingham, η οποία εορτάζεται μέχρι και σήμερα. Paranoid είναι και ο καιρός και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρυσόστομο Παρανό που μου βγήκε στην τηλεφωνική γραμμή και μας είπε ότι αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, όπως σας είχαμε πει από την αρχή της εβδομάδος, ότι θα πέσει και η θερμοκρασία και θα βρέξει αρκετά. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε σήμερα να μαζέψετε τέντες, μπαλκόνια, να, ό,τι έχετε βαρύ τέλος πάντων έξω εκεί. Και εγώ σκέφτομαι τις γλάστρες μου. Τις τέντες ξανά είπαμε, να μην απλώσετε ρούχα σήμερα εννοείται ή οτιδήποτε άλλο έχετε. Και φυσικά αύριο να ξέρετε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα, ενδεχομένως και κάτι ελαφρύ από πάνω σε πανοφόρη για να μην μου κρυώσετε. Και γενικά να ξέρετε ότι αύριο είναι μια φθινοπορεινή ημέρα, αλλά από το Σάββατο λίγο συνεχίζεται μια ελαφριά κακοκαιρία, μην φανταστείτε τίποτα το πολύ σπουδαίο, αλλά από την Κυριακή τα πράγματα βαίνουν καλύτερα, επανερχόμαστε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, σήμερα 5η, 23 του Ιούλη, η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων έλαβε τέλος, έφτασε στο τέλος της, διότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις αγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της εισαγωγής τους, που τα έχουν δει περισσότεροι εννοείται ήδη, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου resultsit.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση εννοείται οι υποψήφοι χρειάζονται τον οκταψήφιο κωδικό τους, τα 4 αρχικά γράμματα από το επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Ελάτε στην παρέα μας, έχει και λίγο κινησούλα, είπαμε, στο κέντρο της πόλης. Ακόμα δεν έχει αδειάσει η πόλη. Σιγά σιγά, όσο πλησιάζουμε προς τα τέλη του Ιούλη, νομίζω ότι θα αδειάζει όλο και περισσότερο. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και ό,τι θέλετε και αγαπάτε, στο 6930-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά. Νομίζω πλέον έχουμε μπει στο ζώδιο του Λέοντα. Λιονταράκια γιορτάζουν και έχουν γενέθλια από εδώ και πέρα. Λιονταράκι είναι και ο Μάρτιν Γκορ, φυσικά από τους Depeche Mode. Depeche Mode που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας και ξέρω τόστο, όχι ξέρω ψωμί. Γεννήθηκε σαν σήμερα 23 του Ιούλη του 1961, Βρετανός μουσικός τραγουδοποιός, τραγουδιστής Μάρτιν Ελ Γκορ. Δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Depeche Mode από την ίδρυσή του το 1980 μέχρι και σήμερα. Σβήνει τα 65 κεράκια, είναι το μυαλό, θα έλεγα εγώ, πίσω από τους Depeche Mode, ο συνθέτης νάτο των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You και πολλά πολλά άλλα. Έχει ερμηνεύσει επίσης και τραγούδια του συγκροτήματος και ο ίδιος. Το 1999 βραβεύτηκε από τη Βρετανική Ακαδημία Τραγουδοποιών και Συνθετών με το βραβείο Ivor Novello International Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Μαζί με τους Depeche Mode έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δει, στον 102 της R3. Strange Love, εξάλλου, τι δεν είναι περίεργο σε αυτή τη ζωή.

Χρόνια πολλά στο Martin Gore, τον Depeche Mode, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Περιμένουμε, λέει, τις κομματάρες με χαρά. Στέλλα και Γεωργία, πάμε δυνατά. Τόνια, ζούμε για να σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα όμορφα κορίτσια μου. Λοιπόν, επειδή σας είπαμε για τον καιρό, σας είπαμε και για την κίνηση, να φανούμε και λίγο ακόμα χρήσιμοι, να σας πούμε ότι σήμερα, απόψε, μάλλον το βράδυ, κλείνει ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Συγκεκριμένα σήμερα 5η, 23 Ιουλίου και κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, δηλαδή Παπαγεωργίου, και K6 Μετεώρων. Παράλληλα, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, πάλι αργά το βράδυ, δηλαδή 11 έως 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο όμως ρεύματα πορείας, όχι μόνο προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Εκτός όμως από το Martin Gore, και άλλος έχει γενέθλια σήμερα, ο Slash ή αν θέλετε Saul Hudson κατά κόσμο. Δημοφιλής Βρετανοαμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, φυσικά είναι πασίγνωστος από τη συμμετοχή του στο hard rock συγκρότημα των Guns N' Roses από το 1985 έως και το 1996. Γεννήθηκε 23 του Ιούλη του 1965, σβήνει τα 61 κεράκια σήμερα. Επίσης ιδρυτής του συγκροτήματος ο Slash των Velvet Revolver, τον Αύγουστο του 2009 το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time το τοποθέτησε στη δεύτερη θέση. Μετά την αποχώρησή του από τους Guns N' Roses ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Τον έχουμε δει και σε ένα βίντεο κλιπ στο Giving to Me παρέα με τον Michael Jackson, έτσι να τζαμάρει. Το 2007 κέρδισε το δικό του αστεράκι ως αναστέρι που είναι και ο ίδιος στο Rock Walk of Fame δίπλα στον Jimmy Page και στον Jimmy Hendrix. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως τον Ozzy Osbourne που λέγαμε νωρίτερα, τον Alice Cooper, τον Michael Jackson και πολλούς άλλους. Εννοείται ότι μας ακούει και έτσι τώρα για να σας χαλαρώσουμε λίγο. Έτσι είπαμε να σας βάλουμε μία μπαλάντα. Don't cry, μην κλαις, μη μου στεναχωριέσαι. Όλα καλά θα πάνε, υγεία να έχουμε και να είμαστε εδώ μια παρεούλα όλοι καλά μαζί, μαζεμένοι, στο άκου να δεις, στον 102.

Περίμενα και το γέα στο τέλος, γι' αυτό δεν μιλούσα. Λοιπόν, όχι άλλα δάκρυα για την Ηλέκτρο. Γι' αυτό είναι ταινία του 60 με τη Ζωή Λάσκαρη. Don't cry, Guns and Roses. Εδώ είμαστε, άκου να δεις. Στον 102.3 απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη. Λίγο κινησούλο στο κέντρο της πόλης. Σας τα είπαμε για τον καιρό, να μην σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, δεν μ' αρέσουν αυτά, να πω την αλήθεια. Θέλω να πάω στο viral βίντεο της ημέρας. Δεν μ' άρεσε αυτή η είδηση. Μπροστά σε ένα πρόσμενο θέαμα βρέθηκαν περαστικοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αν και τα έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να συμβαίνουν αυτά, είτε από επισκέπτες, είτε και από εδώ κατοίκους της πόλης μας. Συγκεκριμένα εκεί κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, ένας νεαρός άντρας, ο οποίος φορούσε μόνο το εσώρουχό του, διότι το είδατε και το βιντεάκι, και είχε βάψει και το πρόσωπό του σαν τον Τζόκερ από τη γνωστή ταινία, άρχισε να χορεύει μπροστά στους περαστικούς και στη συνέχεια έκανε και τη βουτιά του, δηλαδή ιού βούτυξε στα νερά του Θερμαϊκού. Το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτες, ενώ προκάλεσε και την παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι φυσικά του έκαναν συστάσεις. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τώρα να βουτήξει τον Θερμαϊκό τα λέμε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή θα βγεις με τρία αυτιά, 52 χέρια και πόδια και λέπια. Φτάνει με αυτά. Έχουμε πολύ κοντά, πολύ όμορφες παραλίες. Έχουμε ξαναπεί για την Κατερίνη, για τη Χαλκιδική κτλ. Λοιπόν, θέλουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη φίλη μου την Αθηνά. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία. Στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει και στην Καβάλα, στη Λάρισα, στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στο φίλο μου τον Μάκη που μιλούσαμε χθες εδώ που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078228. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μου τη Σοφία, διότι ξέρω ότι γουστάρει τρελά τους Led Zeppelin και σαν σήμερα, άκου τώρα Σοφία, το 1977 σε πηγαίνω. Οι Led Zeppelin δίνουν την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες τους συναυλίες στο Oakland στην Καλιφόρνια. Στα πλαίσια της περιοδίας τους 1977, αγέννητες ήμασταν τότε, να τα λέμε αυτά, North American Tour, η οποία τελικά αποδείχθηκε και η τελευταία του συγκροτήματος στην Αμερική. Μαζί τους τότε, το 1977, που ξαναλέω ότι ήμουν αγέννητη, βρίσκονται και οι Judas Priest, για τους οποίους είναι και η έναρξη της πρώτης περιοδίας τους στην Αμερική. Οι δύο συγκεκριμένες ημέρες ήταν μέρος του festival Days on the Green και σαν να είμαστε τώρα εκεί, που δεν είχαμε γεννηθεί ξαναλέμε, σαν να είμαστε εκεί τώρα στο Oakland στην Καλιφόρνια το 1977 και

Yeah! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το είπα εξαιρετικά. Λοιπόν, άκου λέει γιαλατζή ροκούι ότι είμαι. Ορίστε, Βασιλάκη που μας ακούσε στην Καβάλα, δεν είμαι γιαλατζή ροκού, είμαι γνήσια ροκού. Το λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, να ξέρεις. Τώρα αυτά συζητούσαμε στο τηλέφωνο. Μ' αρέσει και η δίσκο, μ' αρέσει και η pop, αλλά είμαι ροκού μέσα μου βαθιά. Κάπου εκεί, όχι για γιαλατζή ροκού, να ξέρεις. Όχι ότι σας ενδιαφέρει αυτό, είναι κάτι μεταξύ μας εδώ, με τους ακροατές. Σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας. Θέλουμε να μας πείτε αν είμαι για γιαλατζή ροκού ή όχι. Στο 2313-338-420 ή στείλτε ένα μηνυματάκι στο 6930-078-228. Μ' αρέσει και η δίσκο, να τα λέμε αυτά, Βασίλη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια και ιδιαίτερα αυτά που μου θυμίζεις, που τα είχα ξεχάσει κιόλας και μου θυμίζει και κάτι συγκροτήματα που είναι από άλλο κόσμο, τα οποία τα λατρεύω πάρα πολύ. Αλλά τελικά νομίζω ότι δεν είμαι για γιαλατζή ροκού. Να τα λέμε. Λοιπόν, πύκνωσε η κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και Μητροπόλος και Εθνικής Αμήνης και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 27 βαθμοί Κελσίου έπεσε σήμερα η θερμοκρασία, όπως σας είχαμε αναφέρει. Έρχεται μεγάλη γιορτή στην πόλη μας, διότι αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, γιορτάζει η Παρασκευή και διάβαζα ότι με λαμπρότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Μενεμένης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Και μάλιστα θα αρχίσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και όχι μόνο από αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 του Ιούλη. Με πολύ θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρίσκεται το βρετανικό συγκρότημα των Police με το άλμπουμ τους Synchronicity. Είναι το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group. Κυκλοφόρησε την 1η του Ιούνιου του 1983. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι το Every Breath You Take, το Synchronicity 2, King of Pain και άλλα. Μάλιστα στην 26η τελετή απονομής των Grammy Awards τον Φεβρουάριο του 2004, το άλμπουμ Synchronicity θα κερδίσει το βραβείο Best Rock Performance by a Duo or a Group with Vocal και μάλιστα το τραγούδι Every Breath You Take που ξέρουμε ότι το αγαπάτε ιδιαίτερα, τα βραβεία Song of the Year και Best Pop Performance by a Duo or a Group with Vocal. Πολλά αγγλικά, δεν μ' αρέσει, δεν το έχω. Οπότε πάμε να ακούσουμε Synchronicity 2. Φτάνουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της Έτρια. Πάμε δηλαδή να ρίξουμε μια βουτιά στη θάλασσα και ερχόμαστε νοερά πάντα.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, η Εμαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιέτολο Καρνανίας είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές στην περιοχή. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά στο Δερβαίνι, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Επίσης, πριν από λίγο οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, που είχε ξεσπάσει σε ξερά χόρτα και καλαμιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου στις 12 το βράδυ, ενώ αύριο θα συνεχιστεί με τοποθετήσεις βουλευτών, ενώ το λόγο θα πάρουν και πολιτικοί αρχηγοί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά της Κρήτης. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νεονίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσα κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την πυροπροστασία των συγκεκριμένων περιοχών. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην Οδό Τσιμισκή. Από το συνολικό ποσό, πρόστιμα ύψους 7.000 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκτός συνόρων, επίθεση με ντρόουνς δέχθηκαν δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεξαμενόπλια θα έπρεπε να είχαν παραλάβει πετρέλαιο από τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας. Ωστόσο, το ένα από τα δύο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης με ντρόουν και πυρπολήθηκε, ενώ το δεύτερο βγήκε αλόβητο, αλλάζοντας ωστόσο την πορεία του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, ανέφερε, ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Στο μεταξύ, μετά από αναφορές για επιθέσεις στα δεξαμενόπλια ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο ομοιρίας σε τράπεζα στο Regensburg της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές αν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα. Ένα στρατιωτικό σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σήμερα σε δυστύχημα με ελικόπτερο που μετέφερε συνολικά 5 στρατιώτες σε απόσταση 200 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Πράγας στην Τσεχία, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο τον στρατό. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας, Ιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο αλλά και τη Σαμοθράκη επίσης από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα. Θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όχι, ο παμπάν δεν εμφανίζεται καλά. Έχω πάθει την πλάκα μου με τα ντοκιμαντέρ στην R3 που έχουν έτσι με τα παπάκια, με τα όλα αυτά, με τις φώκες, με τα πάντα όλα. Τα ντοκιμαντέρ στην R3, αν τα λέμε αυτά, είναι τα καλύτερα. Και αυτή τη στιγμή δείχνει τι συμβαίνει στη φύση και η φύση, εντάξει, ζωγραφίζει. Λοιπόν, όχι, ο παμπάν λοιπόν δεν βρίσκεται σήμερα στην όμορφη πόλη μας, σήμερα 5η 23 του Ιούλη. Απλά αυτό το τραγούδι το αγαπάμε ιδιαίτερα, ανισόπεδη δίσκο εννοείται, είναι επιτυχία και για αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι του 2026. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μας ήρθατε στην παρέα του Άκου να δεις, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Λίγο βλέπω κίνηση στο κέντρο, εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στο φανάρι στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, εμείς Χατήρη. Δεν χαλάμε. Αυτή είναι η Nirvana, αυτό είναι το Lithium για το φίλο μου τον Δημήτρη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας αν θέλετε στο 2313 338 420.

Ηλία, δεν μου λες θα πας κάπου για διακοπές. Δεν ξέρεις ακόμα. Ε? Δεν έχεις οργανώσει κάτι. Είσαι κι εσύ σαν εμένα της τελευταίας στιγμής. Ναι, αλλά όπου και να πας θα περάσεις τέλεια, γιατί είσαι χαρούμενο παιδί, γελαστό παιδί. Εμείς όμως εδώ που τα οργανώσαμε όλα, θέλουμε να σας πούμε από τώρα τις τέσσερις, εμείς ενώ την ΕΡΤ το γεμίς, τις τέσσερις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που αναμένεται να μεταδοθούν από την ΕΡΤ. Η κρατική λοιπόν τηλεόραση έχει εξασφαλίσει ήδη τέσσερις κορυφαίες διοργανώσεις παγκοσμίου και ευρωπαϊκού βεληνικούς. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Mundo Basket 2027, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 ζωή να έχουμε, το Euro 2028 στο ποδόσφαιρο και το Euro Basket 2029 επίσης ζωή να έχουμε, διοργανώσεις που εγγυώνται υψηλή τηλεθέαση όπως είχε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και φυσικά τεράστιο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό. Το τραγούδι που ακούσατε θα το ακούσουμε τώρα, μπράβο ρε Ηλία, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και τα αγαπάει ιδιαίτερα και η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου, βρίσκεται στη θέση νούμερο 6, είναι το Gone Gone Gone, μια σύμπραξη πολύ όμορφη και ακούγεται πολύ και στα beach bars φέτος το καλοκαίρι και όχι μόνο. David Guetta, Teddy Swims, αυτός που ακούτε είναι ο Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone, εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3.

Passenger, Let Her Go, κάθε τη πειραγμένο, εδώ στα άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΗ, απόγευμα 5η 23 του Ιούλη. Και διάβαζα τώρα και με συνεπήρε για την κόρη του frontman, τον Black Sabbath, τον Όζι Όσμπορν, την κόρη του, την Κέλλη Όσμπορν, η οποία δήλωσε ότι πονάει κάθε μέρα, τη λείπει πολύ ο πατέρα τη, ο Όζι, με κάθε κομμάτι τη ψυχή τη, την πρώτη επέτειο του θανάτου του, σαν χθε, 22 Ιουλίου του 2025, ο πρίγκιπα του Σκότου έφυγε σε ηλικία 76 ετών, λίγο περισσότερο από 2 εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του Back to the Beginning στο Birmingham, όπου εκεί επανενώθηκε στη σκηνή με τους συναδέλφους του. Φυσικά χθες ήταν, σας τα λέγαμε, η Ozzy Day, με αφιερώματα, με δρόμενα, με συναυλίες, με μουσική εννοείται. Και η μικρότερη του κόρη μοιράστηκε ένα μακροσκελές και πολύ συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram χθες Τετάρτη, απευθυνόμενη στον εκλειπώντα πατέρα της, και δίπλα σε μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια έγραψε πριν ένα χρόνο: Ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Οπότε θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής με Black Sabbath και Changes. Σήμερα λέει: Κάθομαι εδώ δίπλα σου με έναν τρόπο που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν δυνατός. Ξέρω ότι είσαι ακόμα μαζί μου. Σε νιώθω στη σιωπή, στον άνεμο, σε κάθε τραγούδι που με σταματάει. Είναι η μυρωδιά της κολόνιας σου και σε κάθε στιγμή νιώθω ότι η αγάπη υπερτερεί της λήψης. Είσαι παντού γύρω μου και πολλά πολλά άλλα συγκινητικά. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Black Sabbath, το Changes. Πηγαίνουμε στις 18:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Amy Winehouse, Rehab, εννοείται κάτι της πειραγμένο, στα 38 λεπτά μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της 5ης, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών η Amy Jade Winehouse κατά κόσμο, η οποία είχε γεννηθεί στις 14 του Σεπτέμβρη του 1983, σε ηλικία μόλις, ξανά λέω, 27 ετών, στο σπίτι της, στο Camden του Λονδίνου, μπαίνοντας και αυτή στο κλαμπ των 27. Το κλαμπ των 27 είναι σε... θα το πω, πού θα πάει, δεν γίνεται, θα το πω. Λοιπόν, το κλαμπ των 27 ανήκει σε αυτούς που δυστυχώς έφυγαν από την ζωή σε ηλικία 27 ετών, σε θρύλους της μουσικής, όπως είναι ο Jim Morrison των Doors, ο Kurt Cobain των Nirvana και πολλοί πολλοί άλλοι δυστυχώς. Ξαναγυρνάω στην Amy Winehouse. Έφυγε λοιπόν σας σήμερα σε ηλικία 27 ετών στο σπίτι της, στο Camden, στο Λονδίνο, ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Στην επίσημη μάλιστα αιτιολογία θανάτου αναφέρεται ως δηλητηρίαση από αλκοόλ. Λίγα λόγια για την σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που είχε να δώσει πάρα πολλά. Απέκτησε την πρώτη της κιθάρα η Amy Winehouse στην ηλικία των 13 ετών, άρχισε να γράφει μουσική ένα χρόνο αργότερα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή στη Μεγάλη Βρετανία το 2003 με την κυκλοφορία του πρώτου της στούντιο άλμπουμ με τίτλο Frank. Το επόμενο άλμπουμ της, το Back to Black, την έκανε βέβαια γνωστή παγκοσμίως με τραγούδια επιτυχίες όπως το Rehab που ακούσαμε, You Know I'm No Good, Back to Black και πολλά άλλα. Τον Φεβρουάριο του 2008, στην 50η τελετή απονομής των Grammy Awards, η Amy Winehouse κέρδισε 5 βραβεία από τα 6 για τα οποία είχε προταθεί. Για το άλμπουμ της Back to Black κέρδισε το βραβείο Best Pop Vocal Album. Για το τραγούδι Rehab που ακούσαμε από το άλμπουμ κέρδισε τα βραβεία Record of the Year, Song of the Year και Best Female Pop Vocal Performance, καθώς και το βραβείο Best New Artist. Η Amy Winehouse έγινε η 5η γυναίκα solo καλλιτέχνηδα που κέρδισε τόσα πολλά Grammys σε ένα μόνο βράδυ. Και ξανά λέω, είχε πολλά μα πολλά ακόμα να μας δώσει. Τη Celeste τώρα που ακολουθεί, πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει ως τη νέα Amy Winehouse. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Κάθε ένας έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του ταλέντο, τη δική του φωνή. Ξεχωριστό, άλλο είδος. Εντάξει, μοιάζει λίγο η φωνή. Είναι τιμή φυσικά να τη λένε Amy Winehouse, αλλά έχει και αυτή φωνάρα. Celeste για τη συνέχεια, Love is Back. Λοιπόν, ξεματιάστε με, δηλαδή αυτή η εκφώνηση είχε 52.000 αρδάμ.

σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Amy Winehouse, κομματάρα τραγουδάρα, Back to Black, αφιερωμένος φυσικά στη φίλη μου τη Στέλλα. Υπέροχο τραγούδι, έχω ντυθεί σήμερα και στα μαύρα. Τι σας έλεγα νωρίτερα, ότι κάθε φορά που κάνω σαρδάμ, ότι με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σταύρος, και εσύ. Και εσύ είσαι ντυμένη στα μαύρα, να τα λέμε αυτά. Με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σταύρος γιατί γελάει, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο Σταύρο που μας ακούει εκεί στον υπέροχο Χόλο Μόντα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέμπτη σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι έχουμε νέες πρεμιέρες. Σας έλεγα χθες ότι πήγα και τελικά είδα, εννοείται, γιατί γίνεται χαμός, φρενίτιδα με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Να πάτε να τη δείτε. Και δεν θα πω πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να κάνω και spoiler. Απλά λέω ότι αξίζει πραγματικά να τη δείτε.

σε κινηματογράφο και αν μπορείτε να βρείτε και με οθόνη IMAX ακόμα καλύτερα. Σας είπα, εκεί γίνεται σφαγή στην Αμερική, δίνουν οι μεταπολιτές και 1000 ευρώ για ένα εισιτήριο, όχι 1000 δολάρια, όχι ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις νέες ταινίες. Spider-Man, καινούρια μέρα. Έχω βαρεθεί με το Spider-Man όσο δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, αυτό το ζευγάρι που είναι και ζευγάρι στη ζωή, ο Tom Holland και η Zendaya, δεν λείπουν από πουθενά. Λες και δεν υπάρχουν στην Αμερική άλλοι γκρίνια, άλλοι ηθοποιοί, μόνο ο Tom Holland και η Zendaya υπάρχουν. Δηλαδή, γιατί τους είδα τώρα και στην Οδύσσια του Christopher Nolan και πάλι ήταν ο Tom Holland και η Zendaya. Εφτάνει πια με δάυτους, υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί, φαντάζομαι. Δηλαδή, και άλλοι δεν πρέπει να μοιράζεται η πίτα, δεν χρειάζεται συνέχεια. Πόσο πλούσιοι θα γίνουν αυτοί. Τέλος πάντων, βαρέθηκα. Αφήνω το Spider-Man, δεν μπορώ. Πάω σε μία κωμωδία. Υπέροχος. Συμπέθερη από Σοή, το 2. Αναφέρομαι στον ηθοποιό που παίζει, που σίγουρα το ξέρετε, Κριστιάν Κλαβιέρ. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά έχετε δει φυσικά το Θεέ, τι σου κάνουμε, τι σου έχουμε κάνει, Θεέ μου, τι σου έχουμε κάνει, που παντρεύει τις 4 κόρες του με διαφορετικές φυλές κτλ. Λοιπόν, αυτός είναι ο ηθοποιός. Μετά τις αποκαλύψεις, κομεντή φυσικά, κωμωδία, αυτά θέλουμε. Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις. Όμως μία νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμα περισσότερα μυστικά από το παρελθόν, αυτά είναι, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Αυτό θέλω, να ξεκαρδιστώ, δηλαδή να γελάσω μέχρι σε σχάτω. Πάμε και στη δική της κόλαση. Αυτό τώρα δεν το λες κωμωδία, είναι λέει κάτι σε... Άκου τώρα να δεις τι διάβασα ότι είναι. Το ειδική της κόλαση λέει είναι φουτουριστικό νουάρ. Πάρα πολύ ωραία, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Σε μια φουτουριστική μητρόπολη, φουτυγμένη στο νέον, αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K, έναν Αμερικανό στρατιώτη, μπούρου. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Ελ, μια νεαρή ανερχόμενη στάρ που καταραίει υπό το βάρος και εδώ προδοσία έχεις. Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά θα μείνω εγώ τουλάχιστον, αν με ρωτάς που δεν με ρωτάς, στο συμπέθερη από Σόι 2, το οποίο είναι και κωμωδία και θέλω λίγο να σκάσει το χυλάκι μου. Τρεις ώρες έβλεπα Οδύσσια Christopher Nolan. Ας πάω λίγο να χαλαρώσω, σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το αστερόπεδο, weekend, ο Σαββατοκύριακος, Σαββατοκύρκος άμα θέλεις, και φυσικά μια μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του και δικός μου πολύ αγαπημένο.

Είδες τη ώρα που το χορεύω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, ρε παιδιά. Όλοι αστέρια είστε. Όλοι είστε αστέρια, και να το πιστέψετε. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ 5η, 23 του Ιούλη. Σας είπαμε για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Συνεχίζουμε με όμορφα δρόμενα εδώ στην πόλη μας. Η Πόρνη από πάνω βρίσκεται στο Θέατρο Κήπου. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό έργο με την καθηλωτική ερμηνεία, σας τα έλεγα και χθες, της Κατερίνας Διδασκάλου. Σήμερα 5η, 23 του Ιούλη, στις 9 και 4 εδώ στη γειτονιά μας, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Οι εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία βρίσκονται στο Θέατρο Δάσους. Σήμερα λοιπόν 5η στις 9.30 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Θα σας πω όμως και σε κάτι μουσικό. Μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτία Ρετσούς. Πάρα πολύ όμορφα, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχαν πέρυσι, όταν εκατοντάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μουσικές βραδιές στην Καλαμαριά. Οι Μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην Ακτία Ρετσούς και σήμερα μάλιστα στις 8.30 εκεί στην Ακτία Ρετσούς είναι αφιερωμένη η βραδιά σε ρεμπέτικο, ρεμπέτικη βραδιά λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Θα φύγω σφυρίζοντας. Αυτή είναι η Καλέο, πάρα πολύ μ' αρέσουν. Να το τώρα θα σφυρίξει, θα το ακούσεις. Να μην με λες τρελή. Περιμένω λίγο. Περίμενε. Τώρα θα σφυρίξει. Σφύρα, μπαρε. Σφύρα, καλέ. Να το σφύριξε. Είδες που στο είπα εγώ ότι θα σφυρίξει. Λέω και εγώ, δεν μπορεί. Έτσι θα φύγω κι εγώ, με σφύριγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για τα πάντα όλα. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Ηλία το Σταμπουλή. Ξέρεις να σφυρίζεις έτσι όμως? Όχι. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρ στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εντάξει, ήρθε η ώρα να την κάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, ξεκαθάρισε ο Τραμπ. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, μετά από τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,40 δολάρια το βαρέλι. Νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προανήγγειλε μέσος πλην σαφώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για μια αύξηση των επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψος 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνει. Μείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλαγή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνη, Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Νωρίτερα οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, που είχε ξεσπάσει σε ξερά χόρτα και καλαμιές. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόδεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιδωνία Χαλκιδικής, προανήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες μάλιστα περιοχές του δικτύου Νατσούρα, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Με ενός λεπτού σιγής τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Δύναμο Κιέβου για το Europa League στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στις 9 στο Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα κυμανθεί ουσιαστικά από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
11: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
10: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
11: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κομμουνιστές σαν τον Πλουμίδη δεν ξαναβγαίνουν. Πολύ δύσκολα. Και τι δεν μπορούμε να πούμε για αυτή την πραγματικά φωτισμένη μορφή του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Και σίγουρα μια εκπομπή δεν φτάνει. Πρόκειται για μία από τις πιο ηρωικές, αλλά και από τις τραγικότερες μορφές του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Θύμα όχι μόνο του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους, αλλά και του ίδιου του κόμματός του, της ηγεσίας Ζαχαριάδη. Από το κράτος αντιμετώπισε την κατηγορία της κατασκοπίας. Από τον Ζαχαριάδη και την τότε ηγεσία του ΚΚΕ αντιμετώπισε την κατηγορία του προδότη, του χαφιέ, του εχθρού του λαού. Προδομένος από τους δικούς του ανθρώπους, αλλά προσέξτε τι έγραψαν οι εφημερίδες της εποχής την επομένη της εκτέλεσής του, που έγινε στις 14 Αυγούστου του 54. Εξετελέστηζε το κραυγάζον υπέρ του κουκουέ. Αντιμετώπισε με απόλυτον ψυχραιμίαν τα σφαίρα του αποσπάσματος και δεν εδέχθη ούτε να κοινωνήσει ούτε να του δέσουν τους οφθαλμούς του. Έτσι έφευγαν οι ήρωες τότε, μη θα ρείτε κάτι διαφορετικό, με ανοιχτά τα μάτια απέναντι στα αποσπάσματα και με απόλυτη ψυχραιμία. Όμως ο Πλουμπίδης δεν περίμενε το θάνατό του για να στεφθεί από το συλλογικό ασυνείδητο και από την ιστορία ως ήρωας. Ο Νίκος Πλουμπίδης υπήρξε ήρωας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και ο ηρωισμός του κορυφώθηκε όταν ως πραγματικός σύντροφος προσφέρθηκε να του φεκιστεί ουσιαστικά στη θέση του Νίκου Μπελογιάννη. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά όσο μπορούμε σαφώς, κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Αφορμή αποτελεί η 23η Ιούλη του 1953, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε μια δίκη, η δίκη του Νίκου Μπλουμίδη, που θα τελειώσει με την εκτέλεσή του. Τότε είχαμε δεξιά στον τόπο μας τον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου. Μην θα ρείτε πως η προκάτοχή του ήταν λουλούδια για μύρισμα. Το κέντρο του πλαστήρα είχε σκοτώσει νωρίτερα τον Μπελογιάννη. Με κατήγορο τότε στο δικαστήριο τον ταγματασφαλίτη στην κατοχή και μετέπειτα δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. Τόπος να σου πετύχει,

Γλύκη αγκαλιά με τα σκυλιά εκείνη τη νύχτα, όπως έγραψε στο υπέροχο αυτό ποίημα του ο Μάνος ο Ελευθερίου, σε αυτό το ποίημα με τίτλο «Νίκος Πλουμπίδης», μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, με την υπέροχη ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, σε έναν εξαιρετικό δίσκο με τίτλο «Τροπάρια για φωνιάδες». Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ο Νίκος Πλουμπίδης γεννήθηκε στις 31 Δεκέμβρη του 1902 στα Λαγκάδια Γορτινίας, παιδί που από μικρό αγαπούσε τα γράμματα. Από το 1922 έως το 1924 υπηρετεί τη θητεία του στο στρατό και λίγο πριν από την αναχώρηση της μονάδας του, το μέτωπο στη Μικρά Ασία καταραίει. Στη συνέχεια σπουδάζει στο διδασκαλείο Πύργου και διορίζεται δάσκαλο στη Βούρμπα ή αλλιώς Μιλιά στην Ελασσόνα το Σεπτέμβριο του 1924. Αμέσως εντάσσεται στο κομμουνιστικό κίνημα και πρωτοστατεί σε αγροτικές και εργατικές κινητοποιήσεις στην περιοχή της Ελασσόνας, ενώ από το 1929 έως το 1931, ευρισκόμενος στην Αθήνα για μετεκπαίδευση ως δάσκαλος, προσβάλλεται αποφυματίωση μετά την απεργία του 1929, στην οποία έλαβε μέρος και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Λίγο αργότερα, με τον νόμο περί ιδιονύμου, απολύθηκε από τη δημόσια εκπαίδευση. Αναλαμβάνει έτσι ηγετικές θέσεις στα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και το 1931 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται για υποκίνηση σε απεργία. Αποφυλακίζεται μετά από έρανα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ την ίδια ώρα στη λεγόμενη φραξιονιστική πάλι εντός του ΚΚΕ παίρνει θέση υπέρ της αριστερής τάσης του Γιώργη Σιάντου. Το 1932 καταλαμβάνει διάφορες θέσεις στην κομματική και συνδικαλιστική ιεραρχία του ΚΚΕ, μέλος του Προεδρείου της Ενωμένης Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, και στις εκλογές είναι υποψήφιος βουλευτής του Ενιαίου Μετώπου. Την ίδια χρονιά νοσηλεύεται σε σανατόριο στη Σοβιετική Ένωση, εκπροσωπεί την Ενωτική ΓΕΣΕ στην Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή και σπουδάζει στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων στην Ανατολή. Τον Γενάρη του 1934 αποκτά την ιδιότητα του στελέχους της Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς, της λεγόμενης Προφιντέρν. Πλέον ο Πλουμπίδης είναι καθοδηγητικός στέλεχος του δημοσιοϋπαλληλικού τομέα και υποψήφιος βουλευτής του Παλαϊκού Μετώπου στις εκλογές. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1935, στο έκτο συνέδριο του ΚΚΕ εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγαίνει εκ νέου στη Μόσχα για νοσηλεία και συνεχίζει τις σπουδές του στη σχολή Λενίτσκι. Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μετέχει στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ενώ αναλαμβάνει χρέη γραμματέα της Ενωτικής ΓΕΣΕ. Το 1936 τον βρίσκει υποψήφιο του ΚΚΕ στην Αθήνα και τη Λάρισα στις βουλευτικές εκλογές, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά συνεχίζει την κομματική και συνδικαλιστική του δράση. Το 1938 ο Πλουμίδης, μετά από τη σύλληψη των μελών της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, γίνεται μέλος του Πολιτικού Γραφείου από το Σιάντο και μετά τη σύλληψη του τελευταίου δημιουργεί τη λεγόμενη Παλαιά Κεντρική Επιτροπή στο τέλος του 1938, με τους Παπαγιάννη, Κτιστάκη, τη Σοφία Τιπιτσάρα, το Χρήστο Κανάκη και άλλους. Το 1939 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται αρχικά σε φυλάκιση 5 ετών και διετή εξορία και στη συνέχεια η ποινή μειώνεται σε 2 χρόνια και 6 μήνες. Ο πόλεμος του 40 τον βρίσκει στις φυλακές του Σανατορίου της Σωτηρίας, από όπου αμφισβητεί τη γνησιότητα της γνωστής επιστολής Ζαχαριάδη, η οποία καλεί σε συστράτευση εναντίον του κατακτητή. Λέτε, η πράξη αυτή να έπαιξε το ρόλο της για τη συνέχεια?
παρά το ότι ανασκευάζει αργότερα τη θέση του. Θα το δούμε. Το 42 μετά την αποφυλάκησή του εξορίζεται στην Τρίπολη και δραπετεύει το Μάιο από το εκεί σανατόριο. Αναλαμβάνει αμέσως πολιτική και συνδικαλιστική δράση στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Λαμβάνει ενεργό μέρος πλέον στην οργάνωση της Ιαμικής Αντίστασης και συμμετέχει στη θρηλυκή σύσκεψη για την ίδρυση της ΕΠΟΝ στις 23 Φλεβάρι. Πάνω απ' όλα, ο Νίκος Πλουμίδης έχει κεντρικό οργανωτικό ρόλο στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου του 1943, με την οποία ματαιώθηκε η ευρεία πολιτική επιστράτευση Ελλήνων εργατών που επρόκειτο να υπανδρώσουν γερμανικά εργοστάσια. Τα Δεκεμβριανά θα τον βρουν με την πλευρά των ιτημένων. Το 45 επανεκλέγεται στο πολιτικό γραφείο στην 11η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και στο 7ο Συνέδριο του Κόμματος τον Οκτώβρη, μετά την επιστροφή του Ζαχαριάδη, εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Ταμείας, αλλά όχι στο πολιτικό γραφείο. Το 46 ο εμφύλιος είναι στην κορύφωσή του και ο Πλουμίδης περνάει στην παρανομία και οργανώνει μαζί με τον αξέχαστο Στέργιο Αναστασιάδη τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ. Τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τους αγώνες του λαϊκού κινήματος θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Πάμε στον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους Γιάννη Ρίτσου για να ακούσουμε τη Μέρι Λίντα να μας τραγουδά το «Στο παραθύρι στέκωσουν».

Στα χρόνια της παρανομίας από το 47 έως το 52, ο Νίκος Πλουμπίδης έχει ηγετικό ρόλο στις κομματικές οργανώσεις της Αθήνας και το 1949, μετά τις αθρώες συλλήψεις, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος του κλιμακίου της Αθήνας ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Έχει κεντρικό ρόλο στην ίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης το 50, αλλά και της ΕΔΑ ένα χρόνο αργότερα. Με απόφαση τότε του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, καλείται να διευθύνει την εκλογική μάχη του κόμματος στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου. Κατά την αρχική σύλληψη του Νίκου Μπελογιάννη στις 20 Δεκέμβρη του 50 και περίπου 90 άλλων στελεχών του ΚΚΕ από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας, ο Νίκος Πλουμπίδης διέφυγε τη σύλληψη και έκτοτε κρυβόταν σε διάφορα κρυσφύγετα. Όταν ιδρύθηκε η ΕΔΑ στις 3 Αυγούστου του 51, ο Ζαχαριάδης πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις επικείμενες εκλογές να χρήσει υποψηφίους βουλευτές της τους Νίκο Πλουμπίδη και Νίκο Μπελογιάννη. Η ΕΔΑ όμως, φοβούμενη μην εκτεθεί για συνεργασία με το παράνομο ΚΚΕ, ανταυτόν προτίμησε να συμπεριλάβει τους Μανώλη Γλέζο και Αντώνη Αμπατιέλο, επίσης τότε θανατοπινίτες. Στη συνέχεια και με την ανακάλυψη των δύο παράνομων ασυρμάτων του ΚΚΕ σε σπίτια στην Άνω Γλυφάδα και στην Καλυθέα στις 13 Νοέμβρη του 1951, ακολούθησε η δεύτερη δίκη του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, αυτή τη φορά σε τακτικό στρατοδικείο, το οποίο την 1η Μάρτη του 1952 εξέδωσε επίσης θανατική ποινή, όπως είχε εκδώσει και το προηγούμενο έκτακτο στρατοδικείο. Δις εις θάνατον σε συνολικά 8 εχθρούς της πατρίδος, όπως έλεγε το κράτος. Στους Μπελογιάννη, Μπάτσι, Αργυριάδη, Καλούμενο, Τουλιάτο, Μπομπιάνο, Λαζαρίδη και την Έλλη Παπά, που η ποινή της μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά λόγω της πρόσφατης μητρότητας.

Εκεί ο Νίκος Πλουμίδης σε μια πράξη γενναιότητας δείχνει σε όλους τι πραγματικά σημαίνει σύντροφος. Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Χαρίτων, στο οποίο είχαν προσφύγει οι θανατοπινίτες, και συγκεκριμένα την 12η ημέρα, ο Πλουμίδης στέλνει ανοιχτή επιστολή στον τύπο και στην υπεράσπιση του Μπελογιάννη, στην οποία υπήρχαν και τα δακτυλικά αποτυπώματά του, για να μην αμφισβητηθεί η γνησιότητά της. Με την ανεπανάληπτη εκείνη επιστολή, ο Πλουμπίδης ανέφερε ότι οι ασύρματοι που είχαν εντοπιστεί και επί των οποίων στηρίχθηκε το κατηγορητήριο ελέγχονταν από τον ίδιο και όχι από τον Μπελογιάννη, ο οποίος είχε σταλεί στην οργάνωση από την ηγεσία σε αντικατάσταση αυτού, του Πλουμπίδη δηλαδή. Προτείνει δε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να δικαστεί αυτός υπό τον όρο ότι δεν θα εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Η πλήρης επιστολή του Πλουμίδη έχει ως εξής. Καθοδηγητής του παράνομου μηχανισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος ήμουν εγώ και όχι ο Μπελογιάννης. Για αυτήν μου την ιδιότητα και τις πράξεις μου αναλαμβάνω μόνος μου τις ευθύνες. Ύστερα από τη δήλωσή μου αυτή, κάθε επιμονή για την εκτέλεση του Μπελογιάννη είναι αδικαιολόγητη, άδικη και ολοφάνερα δολοφονική πράξη. Για να μην νομιστεί ότι κάνω τον παλικαρά εκ του ασφαλούς, υπόσχομαι να παρουσιαστώ στις αρχές και να δικαστώ εάν μετατραπούν οι θανατικές καταδίκες του φίλου μου και συντρόφου μου Νίκου Μπελογιάννη. Νίκος Πλουμπίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ιστερόγραφων. Πολλοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν το γραφικό μου χαρακτήρα. Εν τούτης, για το γνήσιο της επιστολής, προσθέτω τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Αθήνα, 12 Μαρτίου 1952.

αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Νίκο Πλουμίδη. Τις στιγμές εκείνες μεταφέρει μεταξύ άλλων χρόνια μετά ο Κούλης Ζαμπαθάς στο βιβλίο του «Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Πλουμπίδης» από τις εκδόσεις Δωρικός. Τις μέρες που βγήκε η απόφαση, ο Μπάρμπας, έτσι ήταν το ψευδώνυμο του Πλουμίδη, βρισκόταν κοντά μας. Ένα μεσημέρι με φώναξε και με ρώτησε: «Θέλω τη γνώμη σου για κάτι. Σκέφτομαι να παρουσιαστώ και να παραδοθώ για να σώσω τον Νίκο και την Έλλη. Ο Νίκος είναι αθώος πάνω στο ζήτημα των ασυρμάτων και του παράνομου μηχανισμού. Αρχηγός είμαι εγώ. Αν μου εγγυηθούν ότι θα του χαρίσουν την ποινή του θανάτου, τότε θα παρουσιαστώ. Εγώ, ό,τι είχα να δώσω στον αγώνα και στον ελληνικό λαό, το έδωσα». Λίγη είναι η ζωή μου. Αν τη δώσω για εκείνους και για το λαό, είναι ό,τι μπορώ να δώσω για αυτούς. Αυτοί πρέπει να ζήσουν για το κόμμα μας, για τον ελληνικό λαό. Δεν άργησα να απαντήσω, λέει ο Ζαμπαθάς, ούτε και σκέφτηκα πολύ, ήξερα τον χαρακτήρα του και του είπα τούτα. Να σου πω. Ξέροντας το χαρακτήρα σου και την καρδιά σου, αν σου έλεγα όχι μην πας, θα με κακοχαρακτήριζες, θα πικραινώσουν, θα θύμωνες για την παλιαθροπιά μου, μα θα πήγαινες. Αλλά η θυσία σου είναι μάταιη. Δεν πρόκειται να χαρίσουνε τη ζωή στον Νίκο παίρνοντας για αντάλλαγμα τη δικιά σου. Ο Νίκος είναι ο ηγέτης του παρόντος και του μέλλοντος, ο δυνατός, ο γερός, ο γεμάτος νιάτα. Εσύ, με όλη τη μεγαλοσύνη σου, τους αγώνες σου και την πίστη σου στα ιδανικά μας και την πείρα σου, για αυτούς δεν είσαι τίποτα ως ο Νίκος. Ξέρουνε για την υγεία σου, ξέρουνε πως η καρδιά σου κρέμεται από μια κλωστή. Σε έχουν εξοφλημένο. Γι' αυτό δεν θα σε δεχτούνε. Πάντως κάνε ό,τι σκέφτεσαι για να τους σώσεις. Ωστόσο άφησέ με, σε παρακαλώ, να σου πω κάτι. Είσαι βέβαιος ότι αυτό που σκέφτεσαι θα το εγκρίνει η ηγεσία του κόμματος? Ο Πλουμπίδης με κοίταξε στα μάτια. Ανασηκώθηκε κάπως το μαξιλάρι, μιας και βρισκόταν ξαπλωμένο στο ντιβάνι, και μου απάντησε: «Καλά. Αυτή εκεί πάνω είναι η ηγεσία. Εμείς εδώ τι είμαστε? Όχι. Θα το κάνω. Θα το κάνω για να τους σώσω». Και το έκανε, φίλες και φίλοι. Μόνο που δεν μπορούσε να φανταστεί τι τον περίμενε από το ίδιο του το κόμμα. Σχεδόν αμέσως ο ραδιοσταθμός του ΚΚΕ, η Ελεύθερη Ελλάδα, μεταδίδει ότι η επιστολή Πλουμπίδη είναι πλαστή και κατασκευασμένη από την αστυνομία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ροδιοσταθμού, ο Πλουμπίδης είναι άρρωστος και νοσηλεύεται στο εξωτερικό. Τελικά, ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελείται στις 3 Μαρτίου και στις 25 Ιουλίου το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ συντάσσει ογκώδη έκθεση στην οποία ο Νίκος Πλουμπίδης περιγράφεται ως προδότης και χαφιές. Μια απόφαση την οποία ο ίδιος αρχικά αγνοεί. Ο Νίκος Πλουμίδης συλλαμβάνεται τελικά στις 25 Νοεμβρίου. Στον τύπο διοχετεύονται δημοσιεύματα κατευθυνόμενα από την ασφάλεια που εμφανίζουν τον Πλουμίδη από τη μια να είναι ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην Ελλάδα και από την άλλη να βρίσκεται σε σύγκρουση με την κομματική ηγεσία, έτοιμος μάλιστα να προβεί σε αποκαλύψεις της βάρος της. Αστυνομικέ αρχέ αναμένουν ότι ο Πλουμπίδης, μετά την σύλληψή του, θα προβεί ισομολογία εις βάρος του Ζαχαριάδη, η οποία κατά την αστυνομία θα είναι συντριπτική δια τον Ζαχαριάδη και θα κρίνουν την τύχη του τελευταίου ως αρχηγού του ΚΚΕ, γράφουν χαρακτηριστικά στα φύλλα τους η Προοδευτική Αλλαγή αλλά και άλλες εφημερίδες στις 26 Νοέμβρη του 1952. Είναι φανερό ότι η ασφάλεια άφηνε να εννοηθεί ότι στην ουσία έχει στα χέρια της τις ομολογίες Πλουμπίδη κατά του Ζαχαριάδη. Εκείνο που σαφώς δεν ξέρουμε είναι αν η ασφάλεια γνώρισε ότι η ηγεσία του Κουκουέ στο εξωτερικό υποψιαζόταν τον Πλουμίδη για καφιέ ή τον θεωρούσε κάτι τέτοιο. Αντικειμενικά πάντως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε να ενισχύσει αυτές τις υποψίες ή και τη βεβαιότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στις 27 Νοέμβρη του 1952, ο ραδιοσταθμός Ελεύθερη Ελλάδα μεταδίδει μια ανακοίνωση βόμβα της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ, η οποία λέει ότι ο Πλουμπίδης είναι παράκτορας της ασφάλειας από 27 ετίας, δηλαδή από την πρώτη στιγμή ένταξής του στο κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή είχε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα με απόφασή της, που είχε ληφθεί 4 ημέρες πριν, από τις 25 Εβδόμου του 1952, αλλά είχε κρατηθεί μυστική. Θα τη βρείτε στο έργο «Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα» από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» του 1995, στον 7ο τόμο. Αν τον ανοίξετε, ξεκινήστε από τη σελίδα 278. Ο Πλουμίδης πληροφορείται από το ίδιο το κομματικό ραδιόφωνο τις βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του. Αλλά δεν λυγίζει.
1: Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμπες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί, άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια, τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

Ο Πλουμπίδης έμεινε στη φυλακή ως την έναρξη της δίκης του 23 Ιούλη του 1953. Μαζί του δίκαζαν Ερήμην και τους Ζαχαριάδη, Ιωαννίδη, Μπαρτζιώτα, Πορφυρογέννη, Ρούσο, Στρίγκο, Βλαντά, Βοντίτσιο και άλλους. Βασική κατηγορία του καθεστώτος εναντίον τους ήταν η παραβίαση του νόμου 375 της μεταξικής δικτατορίας περί κατασκοπίας. Ένα καθεστώς που είχε ως βασικότερο στηριγμά του τους Αμερικανούς. Δίκαζε για κατασκοπία τους κομμουνιστές, δίκαζε ουσιαστικά τους πρωτοπόρους του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στο φασισμό. Η δίκη ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου του 1953 με την έκδοση της απόφασης. Ο Πλουμπίδης και η καθοδήγηση του Κουκουέ καταδικάστηκαν δύσεις θάνατον. Ο Πλουμπίδης αντιμετώπισε την υπόθεση με πίστη στο κόμμα έως την τελευταία στιγμή, προκαλώντας το σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων του. Έδωσε τη μάχη της υπεράσπισης του κόμματος και του εαυτού του έως κομμουνιστή, λαϊκού αγωνιστή, στέλνοντας το καθεστώς το σαφέστατο μήνυμα να μην περιμένει τίποτα από αυτόν. Την πρώτη κιόλας μέρα της δίκης ο Πλουμίδης έδωσε ιδιόχειρη επιστολή προς τον τύπο, με την οποία απαντούσε στο δημοσίευμα της εφημερίδας Προοδευτική Αλλαγή της 4ης 7ου του 1953, που εμφάνιζε την ηγεσία του Κουκουέ να θέλει να τον δολοφονήσει, και ταυτόχρονα διέψευδε συνάντησή του με αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κατακεραυνώνοντας τους πάντες, δηλώνοντας: πρώτον, το ΚΚΕ είναι τόσο ισχυρό ώστε δεν μπορεί να το διασπάσει κανείς. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις αποκαλύψεις κανενός είδου προδότη, γιατί η σκοπή και οι επιδιώξεις μου είναι καθαρές σαν κρίσταλο. Τρίτον, δεν με χωρίζει καμία διαφορά με την ηγεσία του κόμματός μου. Η ανακοίνωση του κόμματος περί αποκηρύξεώς μου είχε σκοπό να προφυλάξει το κόμμα από έναν υποτιθέμενο εχθρό και οφείλεται σε σφαλερές ενδείξεις και υποβολημιαίες πληροφορίες. Τέταρτον, πιστεύω ότι το κόμμα θα επανεξετάσει εν καιρό το ζήτημα. Η απόφαση του κόμματος, οποιαδήποτε κι αν είναι, θα είναι για μένα σεβαστή. Πέμπτον και τελευταίον, δεν είμαι προδότης, αλλά ήμουν, είμαι και θα είμαι πιστός στο κόμμα. Λίγο αργότερα, μόνος στο κελί γράφει: εγώ ήμουν, είμαι και θα παραμείνω πιστός στον κομμουνισμό και στη λαϊκή υπόθεση. Θα έρθει καιρός που οι κατηγοροί μου, οι τίμιοι και οι καλόπιστοι, θα ντρέπονται για την ελαφρότητα που έδειξαν απέναντί μου. Τον Αύγουστο του 1953 καταδικάστηκα δύσεις θάνατον. Η ανέρεση στον Άριο Πάγο απερίφθη. Τώρα περιμένω το Συμβούλιο Χαρίτων και κλεισμένο στο κελί της απομόνωσης περιμένω το θάνατο, είτε από το εκτελεστικό απόσπασμα είτε από την αρρώστια.

Ένα χρόνο και 10 ημέρες μετά την καταδίκη του, ο Νίκος Πλουμίδης αντίκρισε τις πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου του 1954 το εκτελεστικό απόσπασμα. Γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα οδηγήθηκε με χειροπέδες σε μια χαράδρα κοντά στην Αγία Μαρίνα στο Δαφνί, όπου πριν από την εκτέλεση διεμήφθη ο εξής διάλογος με τον Βασιλικό Επίτροπο του Στρατοδικείου. «Έχεις να εκφράσεις κάποια επιθυμία? Θέλω μόνο να πω ότι υπήρξα τίμιος αγωνιστής. Δεν έχεις δίκιο, οι πράξεις σου δεν υπήρξαν τίμιες. Αφήνω τίμιο όνομα με τον τρόπο μου. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Απευθύνεσαι προς άλλους, οι οποίοι όμως ελάσπωσαν. Δεν πειράζει», κλείνει ο Πλουμίδης. «Ο Ζαχαριάδης είναι ο πραγματικός αρχηγός μου. Τον υπακούω και τώρα». Ο Νίκος Πλουμίδης εκτελέστηκε λίγο αργότερα με ακάλυπτα τα μάτια, όπως είπε και το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, ζητώ κραυγάζοντας υπέρ του κουκουέ και τραγουδώντας τη Διεθνή. Το κόμμα συνέχισε να τον στοχοποιεί και μετά τον θάνατό του, όταν υποστήριζε από τα Ερτζιανά ότι ο Πλουμίδης δεν πέθανε, αλλά μεταφέρθηκε στην Αμερική, όπου γεμίζει τις μέρες και τις τσέπες του με το πικρό αντίτιμο της προδοσίας. Το 58, μετά την εκπαραθύρωση του Ζαχαριάδη από την ηγεσία του κόμματος, το ΚΚΕ αποκατέστησε τον Νίκο Πλουμίδη.

Επιλέξαμε για φινάλε της σημερινής εκπομπής την τελευταία επιστολή του Νίκου Πλουμίδη λίγο πριν εκτελεστεί. Αγαπημένοι μου, σας γράφω τις τελευταίες μου γραμμές. Είναι η πρώτη ώρα της 14ης Αυγούστου του 54. Με ξύπνησαν για να με ειδοποιήσουν ότι το πρωί θα γίνει η εκτέλεσή μου. Τις τελευταίες αυτές ώρες που μου απομένουν τις αφιερώνω στους αγαπημένους μου. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ποτέ μου δεν υπήρξα προδότης, όπως με αποκαλούν οι κατηγοροί μου. Πάντα υπηρέτησα πιστά την ιδεολογία μου, πιστεύοντας ότι εξυπηρετώ το λαό. Συγχωρώ τους κατηγορούς μου για τις πίκρες που μου έδωσαν την ώρα που χρειαζόμουν συμπάθεια και κατανόηση. Σας παρακαλώ και εσάς όλους να τους συγχωρήσετε και εσείς τους κατηγορούς μου. Αυτό θα είναι για μένα ανακούφιση. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον πεθερό μου και την πεθερά μου, στον αγαπητό μου Βρασίδα, Δημοσθένη και γυναίκα του, που μου παραστάθηκαν στοργικά στη φυλάκισή μου. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις αδελφές μου που ταλαιπωρούνταν να με επισκέπτονται κάθε εβδομάδα. Αποχαιρετώ τα αδέλφια μου Σπύρο και Γιώργη. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, για τη συμπαράστασή τους ή την καλοσύνη που έδειξαν απέναντί μου στις κακές ώρες της ζωής μου. Στα ανήψια μου και ιδιαίτερα τη Γεωργία εύχομαι κάθε ευτυχία. Στην αγαπημένη μου Ιουλία, που μου στάθηκε αγαπημένη συντρόφισσα στα λίγα χρόνια της ζωής μου, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τη στοργή και την αγάπη της. Της εύχομαι να ζήσει τη ζωή της και να ευτυχήσει. Στο αγαπημένο μου παιδί το Δημήτρη, εύχομαι να γίνει μεγάλος και χρήσιμος άνθρωπος για το καλό το δικό μου, του και του ελληνικού λαού. Σας αφήνω γεια, Νίκος. Φυλακή, σανατόριο, 13 προς 14 Αυγούστου 1954. Ιστερόγραφον. Μη λυπάστε, εγώ τώρα θα ησυχάσω. Σας εύχομαι όλων ευτυχία. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή της ύλης. Έτσι είναι.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει στα βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Έκριθμη είναι και πάλι η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης. Προηγήθηκε νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη ημέρα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω της κυριαρχικής στάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 92 το ελαφρό αργό. Κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, κοντά στο 1,97 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, ανοίγοντας τη συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Η συζήτηση συνεχίζεται με επισημάνσεις γαλάζιων βουλευτών που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ως προς τα άρθρα για αναθεώρηση. Την ίδια ώρα, έκκληση στον Πρωθυπουργό για αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας, απίφθινε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Χυλακάκης. Την πρώτη της πληρωμή ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος SAFE λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ είχε εγκρίνει σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ αυτών το πολυσυζητημένο αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν σύστημα, το γνωστό ως ασπίδα του Αχιλλέα. Στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής για την παροχή της πρώτης φροντίδας. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Υποκράτειο, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. τη διενέργεια επίγουσας προκαταρτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόδεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. Ανακοινώθηκαν το πρωί από το Υπουργείο οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι τα ξημερώματα στις 5 αλλά και το βράδυ της Παρασκευής στις ίδιες ώρες. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στη Δυναμό Κιέβου για το Europa League στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με την Πάξη στις 9 για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα πέσει, θα κυμανθεί ουσιαστικά από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 23 Ιουλίου του 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Νίκο Κακαρίκο έχω στην ράδιο σκηνοθεσία αυτή την ώρα και εσάς ελπίζουμε συντροφιά στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας. Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Και εντάξει, πάνω που το είπα, με διέψευσε ο Κωνσταντέλιας, γιατί ενώ προηγήθηκαν οι Ουκρανοί, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κωνσταντέλιας κάνει το 1-1 και φαίνεται ότι είναι κανονικό το γκολ. Καλά καταλαβαίνω, δεν ξέρω, θα το δούμε. Πάντως είναι ενθαρρυντικό, που ξεκίνησε με 5 Έλληνες στη βασική εντεκάδα και αυτοί είναι ο Χατζηδιάκος, ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Κωνσταντέλια και ο Μύθου. Και έχει τους υπόλοιπους στην εντεκάδα: Παυλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Άλλη και Ζίβκοβιτς. Και ο πρώτος αγώνας είναι αυτός. Σε μια εβδομάδα θα ξανααντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για να δούμε ποιος θα προκριθεί. Σε μια ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός την Πάξη. Και όσον αφορά τα χρηστικά, όσο σταθήκατε, σταθήκατε. Από αύριο το μεσημέρι φαίνεται ότι ο καιρός αλλάζει και χαλάει. Και όσοι είστε σε θάλασσες και ακτές, έχετε το νου σας, γιατί μέχρι και το Σάββατο πρωί οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάθετα και δεν θα είναι ιδανικές για μπάνιο. Επίσης, από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανεξόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οπότε όσοι κινηθείτε προς τα εκεί, έχετε το νου σας.

Πάμε και λίγο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Τολιόπουλος και αναμένεται να περάσει ιατρικά για να ανακοινωθεί από τον Άρη ως μια από τις μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού. Και δεν ξέρω πόσοι πιστεύετε στις υπτώσεις ή αν είναι σημαδιακό. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε και ο μεγάλος θρύλος του Άρη, ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος γίνεται σήμερα 69 ετών. Δεν ξέρω πόσοι είστε πάνω κάτω στη δική μου ηλικία, αλλά μου μοιάζει απίστευτο ότι ο Νίκος Γκάλης έφτασε τα 67. Το 1957 γεννήθηκε στο New Jersey. Νίκος Γιουργαλής ήταν το πραγματικό του όνομα. Πήγε να δοκιμαστεί στο NBA, τελικά ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να συνεχίσει την δοκιμή, η πορεία του σταμάτησε, επιλέχθηκε από τους Boston Celtics αλλά δεν τα δοκίμασε, επέλεξε το 1979 τον Άρη και από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε. Κατέκτησε 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και 6 κύπελα. Μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη δημιούργησαν ίσως το καλύτερο δίδυμο γκάρντ που έχει περάσει από την Ευρώπη. Η κορυφαία στιγμή φυσικά ήταν το καλοκαίρι του 1987 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που έγινε στην Αθήνα, όταν οι δυο τους οδήγησαν την Ελλάδα στην ψηλότερη, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και μάλιστα την επόμενη διοργάνωση το επανέλαβαν, μένοντας βέβαια στη δεύτερη θέση, με τη διοργανώτρια τότε την Ιγκοσλαβία να κατακτά την πρώτη. Χρόνια πολλά λοιπόν στον γκάνγκστερ εντός εισαγωγικών του ελληνικού μπάσκετ.

έναν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι δεν κλαίμε με τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα, μόνο ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Αλλά και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει από το Βερολίνο. Με πετυχαίνεις πάντα όταν μετά τη δουλειά μαγειρεύω. Καθόμαστε να φάμε, βάλε κανένα τραγούδι της Τάβλας, λέει. Και τι, δεν κατάλαβα, δεν είναι ο Αγγελάκας της Τάβλας? Έχεις πάει Αγγελάκα τρύπες παλιότερα, Τάβλα έφευγες. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγεις όρθιος για την ιστορία. Μακαρονάδα έχει και μας στέλνει και τη φωτογραφία. Και αν βλέπω σωστά είναι χειροποίητη η σάλτσα και μας έχεις βάλει γκολ. Λοιπόν, την ίδια ώρα Χάμαρ μπι Άντερλεχτ είναι 0-1. Για όσους αναρωτιέστε, το αναφέρω γιατί τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει στο 1-1 με την Δυναμό Κιέβου. Πάμε λοιπόν εδώ λίγο στα δικά μας, με αφορμή την 96η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλοι του Κυβερνίου Θεσσαλονίκης, το γνωστό παλατάκι είναι το Κυβερνείο, έχει απευθύνει μια δημόσια πρόσκληση προς την πολιτεία, την Διεθνή Έκθεση και όλους τους φορείς. Η επίσημη δεξίωση των εγγενείων της φετινής έκθεσης να φιλοξενηθεί στους αύλιους χώρους του Κυβερνείου, αναβιώντας μια παράδοση που για χρόνια ήταν ταυτισμένη με το θεσμό της έκθεσης. Η πρόταση, σύμφωνα με τους αρμόδιους, δεν στηρίζεται μόνο στο συμβολισμό της επετείου, αλλά και στην ιστορία του χώρου. Υπενθυμίζουν ότι στις 31 Αυγούστου του 1985, με αφορμή την 50η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Κυβερνείο φιλοξένησε για πρώτη φορά την επίσημη δεξίωση των εγγενείων, μετά τα εγγένεια που πραγματοποίησε ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Πασόκ είχαμε, Πασόκ. Για αρκετά χρόνια οι κήποι του Κυβερνείου αποτέλεσαν το φυσικό σημείο συνάντησης πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματικού κόσμου, κοινωνίας Θεσσαλονίκης, και σήμερα, 20 χρόνια μετά το κλείσιμο του Κυβερνείου, η συγκυρία είναι διαφορετική, καθώς έχει συμφωνηθεί να μπορέσει να αναβιώσει το παλατάκι με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Βουλής και Ελλήνων και Υπερταμείου. Αλλά θα το δούμε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν ξέρω πόσοι προλάβατε εγγένεια στο παλατάκι, αλλά ήταν μια εποχή άφθονης χλειδής, τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και οι γάτες είχαν χοληστερίνη. Τότε τέτοια εποχή μιλάμε. Δεν ξέρω αν και η πρόταση συμπεριλαμβάνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί θα ξυπνήσει μνήμες τους παλιούς και θα επανασυνδέσει ένα τοπόσημο της πόλης με έναν μεγάλο θεσμό, ίσως το μεγαλύτερο.

Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα απόνερα του Μουντιάλ για να δούμε επισήμως, σύμφωνα με τη FIFA, ποια ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντικ Άντβοκαστ έγινε ο γυριότερος προπονητής όλων των εποχών. Ο Ότορε Χάγκελ ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο στο θρόνο της κατηγορίας και τερμάτισε πέμπτος μετά τη λήξη του. Τον προσπέρασαν κατά σειρά ο Κάρλος Κεϊρός της Γκάνας, ο Ούγκο Μπρός της Νότιας Αφρικής, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας και ο Ντικ Άντβοκαστ, ο οποίος ήταν 78 ετών και 271 ημερών όταν οδήγησε το Κουρασάο εναντίον της ακτής ελεφάντος του. Μπέλιγχαμ Κέιν και Ντεμπελέ Μπαπέ έγιναν το δίδυμο των δύο συμπαικτών που ξεπέρασαν, που έφτασαν τα 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Δίδυμο συμπαικτών σε μία διοργάνωση υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά από μία ομάδα έσπασε και αυτό. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας τις 26. Ο Γιώχαν Μαντζάμπι έγινε ο νεαρότερος αναπληρωματικός που πετυχαίνει 2 γκολ. Μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα Ελβετίας-Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 2 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα αργότερα έδωσε το προβάδισμα και στη συνέχεια στα 20 του χρόνια και στις 247 ημέρες σκόραρε ξανά για να πάρει την πρώτη θέση. Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 22 γκολ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε. Αυτός ξεκίνησε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, ήταν πρώτος. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια πρωτοκαθεδρία. Μέση έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες, 23. Ο παίκτης που σκόραρε στις περισσότερες διαδοχικές εμφανίσεις, 9. Και με τα περισσότερα γκολ εκτός περιοχής. Ο Μίκαελ Ολίσε έδωσε τις περισσότερες assist σε μια διοργάνωση, 7. Ο Ρόδρι τις περισσότερες ολοκληρωμένες πάσες, 790, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ με 638 από το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο παίκτης που σκόραρε στις περισσότερες διοργανώσεις, 6. Ο Ιλόι Ρουμ είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις σε παγκόσμιο κύπελο σε έναν αγώνα. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο το έκανε. Ο Τιμ Χάουαρντ είχε επίσης 16 στο αγώνα ΗΠΑ εναντίον Βελγίου το 2014, αλλά ο Ρουμ το έκανε σε 30 λεπτά λιγότερα. Ο Ουνάι Σιμών είχε τις περισσότερες ανέπαφες αιστείες σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έφτασε τις 7. Μία φορά μόνο κατάφεραν να παραβιάσουν την αιστεία του. Άντε, σε 4 χρόνια θα τα ξαναπούμε.

ΠΑΟΚ 2, Δυναμό Κιέβου 1. Πριν από λίγο, λοιπόν, Χρήστος Ζαφύρης έβαλε μπροστά το δικέφαλο και από το καλό στο καλύτερο μέσα σε λίγα λεπτά. Είμαστε στο 39, ο ΠΑΟΚ γύρισε το μάτς και τα καλύτερα έρχονται. Από εκεί και πέρα, λίγο σε Μουντιάλ θα πάμε για να δούμε ότι σύμφωνα με το Transfer Market, οι τιμές, τα κόστη, οι αξίες των ποδοσφαιριστών, αν θέλετε, μετά το Μουντιάλ, εκτοξεύτηκαν. Ιδίως Χάλαντ και Λαμίν Γιαμάλ αυξήθηκαν τη μεταγραφική τους αξία κατά περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και με τους δυο τους να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ακόμα και ο Κιλιάν Εμπαπέ που ακολουθεί κοστίζει σύμφωνα με την ιστοσελίδα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, Χάλαντ, Γιαμάλ 220 εκατομμύρια, Μπαπέ 200, Ολίσε 170, 160 ο Τζουντ Μπέλιχαμ, 150 ο Πέδρη, ο Βινίσιος Τζούνιορ στα 140, ο Βιτίνια επίσης, όπως και ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος δεν ήταν στο Μουντιάλ, αλλά ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Δεν είχαμε μόνο χρηματιστηριακή αύξηση, είχαμε και αύξηση στα social media. Θυμάστε που δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, ένας νεοζηλανδός αμυντικός, ο Tim Payne, έγινε viral εξαιτίας ενός influencer, ο οποίος έψαχνε να βρει ποιος έχει τους λιγότερους ακολούθους και έκανε ένα live παροτρύνοντας τους δικούς του ακόλουθους να ακολουθήσουν τον Tim Payne. Και κοιμήθηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχοντας 5.000 ακολούθους και ξύπνησε με 2 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός τους έχει φτάσει τα 5,5 εκατομμύρια ακολούθους. Επίσης ήρθε και ο Βοζίνια μετά, ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος 40 χρονών εξέπληξε τους πάντες με τις επεμβάσεις του και την προσωπική του ιστορία και τελείωσε το Μουντιάλ έχοντας συνολικά 29 εκατομμύρια ακόλουθους, όταν πριν από αυτό ήταν μόλις 30.000. Ποιος όμως ήταν ο κορυφαίος? Ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ λοιπόν απέκτησε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, από την αρχή ως το τέλος, 32,1 εκατομμύρια ακόλουθους παραπάνω. Ακολουθεί ο Βοζίνια που έπιασε τα 29,4 εκατομμύρια, ο Μπέλιγχαμ τα 12, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε 11,4 εκατομμύρια followers, 11 ο Λαμίν Γιαμάλ, εκατομμύρια μιλάμε πάντα, 7,7 ο Νεϊμάρ, 7,5 εκατομμύρια ο Μέση. Απαράδοξο αυτό, τη στιγμή που ήταν πρωταγωνιστής του Μουντιάλ ο Αργεντινός. Ο Χιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού 6,6, ο Ολίσε 5,7 και ο Έντρικ από τη Βραζιλία 5,6.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Φιλίρου. 20 και 15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν άμεσα εναέριες και επίγειες δυνάμεις και βλέπουμε πώς θα πάει. Ήδη οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή βλέπουν καπνό. Ελπίζουμε να την προλάβουν τη φωτιά, όπως έγινε και νωρίτερα σήμερα στην περιοχή εκεί του Δερβενίου, όταν ξέσπασε νωρίς φωτιά. Μάνουμε τις φωτιές φέτος. Επειδή δεν έχουμε και υγρασία, αλλά έχουμε αυτό το ξερό άνεμο, είναι πιο εύκολο να αρπάξει φωτιά και να μεταδοθεί. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και επιτέλους από αύριο θα έχουμε και βροχές και να φύγει ζέστη, γιατί μάλλον έχει πειράξει κόσμο και κοσμάκι αυτή η θερμοκρασία. Γιατί έχουμε έναν 36χρονο ο οποίος ήρθε με φίλους του στην Χαλκιδική για να κάνει διακοπές. Ωστόσο, πριν από 3 μέρες ο άνθρωπος αυτός έπεσε θύμα επίθεσης, όπως λέει, από κάποιους που δουλεύουν στη νύχτα εκεί στην περιοχή. Του, για άγνωστο λόγο, χωρίς να το εξηγήσει για ποιο, τους είχαν επιτεθεί και τους ξυλοκόπησαν. Πηγαίνοντας αυτός προχθές σε κάποιο άλλο μαγαζί εκεί κοντά στην περιοχή, θεώρησε ότι ένας θαμώνας του μαγαζιού ήταν ένας από αυτούς που τους επιτέθηκαν και μπήκε μέσα στο μαγαζί μαζί με ένα φίλο του, ρώτησε και το φίλο του, ο οποίος του επιβεβαίωσε τελικά ότι ήταν ένας από τους δράστες της επίθεσης, αυτός που καθόταν έξω, και θέλοντας, όπως είπε στο δικαστήριο, να έχει κάτι ως αυτοάμυνα, βγήκε έξω από το μαγαζί και την ώρα που έφευγε τον χτύπησε με μια τρίαινα, με ένα ψαροντούφεκο. Λες και ήταν δεν ξέρω τι ο άνθρωπος. Ο τύπος που ήταν απ' έξω παθαίνει σοκ, γιατί λέει τι έγινε, πώς και τι. Ο άλλος προσπαθούσε να του εξηγήσει. Όταν του είπε τι ακριβώς έγινε, το θύμα λέει παιδιά δεν ήμουν εγώ, καμία σχέση. Στο δικαστήριο τελικά λύθηκε η όποια παρεξήγηση, αλλά ο τύπος τον κάρφωσε με τρίαινα, λες και ήταν ψάρι. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σε άλλη περίπτωση, ένας άνδρας κάλεσε τη γυναίκα του 40 ετών γιατί είχαν ένα έντονο διαπλεκτισμό στο δωμάτιο που έμειναν και όταν ξύπνησε είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι στο χέρι. Φοβήθηκε ο τύπος, κάλεσε την αστυνομία. Τελικά, όπως είπε η ίδια η γυναίκα, αιτία του καυγά ήταν ότι αν και είχαν έρθει από τη Ζηρίχη για διακοπές στην Ελλάδα, δεν ακολουθούσαν το πρόγραμμα που ήθελε αυτή, αλλά καθόταν συνέχεια στο σπίτι. Δεν την έβγαζε έξω ο άνθρωπος και μαλώσανε. Όταν κοιμήθηκε όμως ο τύπος και ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι στο χέρι, λέει θα με σφάξει αυτή. Οπότε κάλεσε την αστυνομία. Λύθηκε και αυτή η παρεξήγηση επίσης στο δικαστήριο. Οπότε βλέπετε, άλλος παντόφλα, άλλος μαχαίρι. Θα σας πω ότι λέει και ένας γνωστός μου, όταν βγαίνουμε έξω ανδροπαρέα, όταν περνάει λίγο η ώρα, η σύζυγός του είναι αστυνομικός, όταν περνάει λίγο η ώρα λοιπόν και λέει κάποιος, άντε να πάμε να φύγουμε, του λέει παντόφλα, και του λέει όχι φίλε, παντόφλα εσύ, εγώ όπλο.

Η φωτιά στο Φίληρο που σας είπαμε νωρίτερα φαίνεται ότι πάει καλά, ενώ ότι ελέγχεται από την πυροσβεστική και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ως φαίνεται. Μακάρι να είναι έτσι. Καλησπέρα στην Ευτυχία και στην Κατερίνα που στέλνουν την καλησπέρα τους σε όλη τη συντροφιά. 693-0-078-228 693-0-078-228 ο αριθμός του Viber για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο προηγείται με 2-1 της Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας. Σε μια εβδομάδα θα την αντιμετωπίσει και σε Τούμπα. Την ίδια ώρα στο ημίχρονο επίσης Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1, το νικητή αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο ο ΠΑΟΚ, οπότε παρακολουθούμε και αυτό για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται και πάλι η ένταση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης. Προηγήθηκε νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω της κυριαρχικής στάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το Ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Την ίδια ώρα, κανονικά συνεχίζονται οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η ανησυχία στο στενό του Ορμούζ, καθώς ο αριθμός των πλοίων που τα οδιασχίζουν έχει μειωθεί δραματικά. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις, η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, αλλά και η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την περιφέρεια Αττικής. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς κάνει νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Διαθέτουμε σχέδιο, βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και στην απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων ο εγκαυματίας από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων. Τα αίτια της έκρηξης διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χανίων. Ποινική δίωξη για δωροδοκία και κατεξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραποιούσαν και να αλλίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ναυαγωσός της, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο σημείο κατέθεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο μεταξύ άλλων Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός άνοιξαν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 της Δυναμό Κιέβου για το Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την Πάξη για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
0: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
0: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλί ήτανε.
0: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
0: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
3: Με τρία μέτρα έξω από την περιοχή σου του Σάντα Μαρία, ο ΠΑΟΚ το 1-3 δίνει διαστάσεις τριάμβου. Όχι, δεν αλλάξα το σταθμό. Στον 102 είμαστε, αλλά πείτε μου ότι δεν γνωρίζετε έστω και μία ατάκα από τις κορυφές αυτής της ταινίας. Ο Σταύρος Τσιόλης γεννήθηκε στην Τρίπολη στις μια μέρα σαν και αυτή. Όχι, γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1937 και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 23 Ιουλίου του 2019. Φυσικά είναι διάσημος για μια από τις πιο cult ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», του 1998, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του ίδιου, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά και Αργύρη Μπακυρτζή.

0: Μετανιώνω.
1: Όχι, πάνω, δεν φταίς εσύ.
0: Πληρώνω τα λάθη μου.
1: Φταίει η ζωή που μας στείνει παγίδες.
0: Γιατί όταν λέει ο τύπος, μου είπανε για να πάω καβάλα, πρέπει να έχω τη θάλασσα δεξιά, έπρεπε να του πω καλά σου πάνε. Γύρνε πίσω να την έχεις δεξιά.
1: Αντίθετα θα τον έστανε Παναγιώτη.
0: Όχι, ρε, θα του τη χάριζα. Θα έφτανε Πλαταμόνα, θα του λέγε το κορίτσι, Λάκι, πάλι η θάλασσα είναι αριστερά. Ας πούμε ότι αυτό το λένε Λάκι. Θα κατέβαινε, θα ρώταγε, θα του λέγανε, γύρνα πίσω, Χριστιανέ μου. Για να πας καβάλα πρέπει να έχεις θάλασσα δεξιά. Θα γύρναγε το Βόηδη, θα πέρναγε Θεσσαλονίκη, θα έφτανε στη Βόλβη, πάλι η θάλασσα αριστερά.
1: Έπρεπε να του την κάνουμε, Παναγιώτη.
0: Ναι, αλλά πετάγεσαι εσύ και του λες, στην Ασπροβάλλητα θα βρείτε τη θάλασσα δεξιά. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Διότι εμείς, Παναγιώτη, δεν επιθυμούμε το κακό ούτε το εχθρού μας.
0: Εγώ το επιθυμώ, ρε. Να του ρίξω εγώ 5 δρομολόγια Βόλβη Πλαταμόνα να του στρίψει να βουτάρει στη λίμνη. Κοροϊδάρα, είμαστε καλοί. Δεν θέλουμε το κακό κανενός και μας πατάνε όλοι. Μετανιώνω. Μετανιώνω.
2: Μετανιώνω. Μετανιώνω. Στον εγωισμό μου το χρόνο.
3: Ο Πάνος, λοιπόν, ο Μιχάλης, Μπατζανάκηδες μικροβιοτέχνες από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν ένα ταξίδι για τη Θάσο όπου βρίσκονται ήδη οι οικογένειές τους. Μια τυχαία συνάντηση με μια κοπέλα, την οποία ενσαρκώνει η Αγγελική Ιλιάδη, εκεί στη λίμνη Βόλβη, θα προκαλέσει την ψυχολογική κατάρρευση του Πάνου, ο οποίος την ερωτεύεται, καταραίει και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ο Μιχάλης καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο μπατζανάκι, για βοήθεια, αλλά οι γυναίκες τους ακόμα τους περιμένουν στη Θάσο.

0: Αυτή θα του μασίσει μια πεντακοσάρα.
1: Σήμερα η γυναίκα κοστίζει πάνω. Και σαν να πάρει την πας, θες ένα δεκαπεντάρι.
0: Δεκαπεντάρι για ένα ποτό.
1: Άμα πιάνε, εντάξει. Αλλά ο Βαγγέλης ήπια αυτή τρία σφινάκια, πήγαινε για τέταρτο. Λέει, κάνε μας το λογαριασμό μέχρι εδώ. Τι παίρνει και τρία σφινάκια. Του λένε 8.000. Πληρώνει και λέει, πάω για τσιγάρα. Αυτή συνεχίζει να πίνει, το πρωί δεν έχει να πληρώσει, την πλακώνουνε. Της λένε, πού είναι αυτός που ήταν μαζί σου. Λέει, κοπέλα, δεν ξέρω, σήμερα το γνώρισε. Και γλίτωσε ο Βαγγέλης 30.000.
0: Τώρα γιατί μας την είπες αλλή την ιστορία.
2: Η ιδέα για την ταινία προήλθε από ένα ταξίδι του Σταύρου Τσιόλη και του Χρήστου Βακαλόπουλου στην Καβάλα στο πλαίσιο των γυρισμάτων της προηγούμενης του ταινίας «Παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε». Ο αρχικός τίτλος της νέας ταινίας ήταν «Το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης». Ήταν η πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τους Σάκη Μπουλά και Γιάννη Ζουγανέλη, σε αντίθεση με τον Αργύρη Μπακερτζή, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και σε προηγούμενες ταινίες. Η ταινία έγινε cult γιατί περιέχει αναφορές στην πολιτική σκηνή και στην κουλτούρα του νέου Έλληνα και πλαισιώνεται από σουρεαλιστικούς διαλόγους. Καλησπέρα στην Έφη που γράφει «Μας μερακλώνεται απόψε, μαγικός ο κόσμος του Σταύρου Τσιόλη».

0: Ζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις.
1: Εγώ τη χέζω.
0: Εσύ και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές.
1: Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα.
0: Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουνε, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις. Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πηδήξεις το διαιτητή. Και λέει: ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
1: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
0: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής φταίει.
1: Ήταν ανατροπή στο 90.
0: Τρία μέτρα ξέρετε μεγάλη περιοχή.
1: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς, πετάει και το σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
0: Πουλή ήτανε!
1: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθερ παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
1: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε Λακωνία? Δεν παίδεις. Δεν παίδεις.
3: Παρόλο που για αυτή την ταινία ο Σταύρος Τσιόλης έγινε τόσο γνωστός, είχε κάνει την πρώτη δική του ταινία με δικό του σενάριο, τον Μικρό Δραπέτη, 30 χρόνια πριν, το 1968. Το 1970 έκανε διεθνή επιτυχία με την ταινία «Κατάχρηση εξουσίας» και κατόπιν εγκατέλειψε τον κινηματογράφο για μια 15ετία και επανήλθε το 1985 με ταινίες που έκαναν ιδιαίτερη επιτυχία. Ξαναμπήκα στο σινεμά όταν συνάντησα στη Λαϊκή Χαλανδρίου τον οπερατέρ Γιώργο Αλβανίτη, λέει ο ίδιος. Ο οπερατέρ του πρότεινε να γράψει κάποιο σενάριο. Έγραψα λοιπόν το «Μια τόσο μακρινή απουσία». Το έγραφα στο χέρι, εννοείται, και τότε δίναμε τα χειρόγραφα στην κυρία Κέτη στα Εξάρχεια και μας τα δακτυλογραφούσε. Ξαναπήγα στο Αλβανίτη, είχε φτιάξει και η γυναίκα του ένα ωραίο αρνάκι στο φούρνο και τους διάβασα το έργο. Ο Γιώργος συγκινήθηκε πολύ, της δε Αγγελικής τρέξανε και δάκρυα από τα μάτια. Μου λέει: εγώ βάζω μηχανές, τεχνικούς κλπ. Εγώ του λέω: υπάρχουν 4 εκατομμύρια. Πράγματι, η ταινία βγήκε με 4 εκατομμύρια δραχμές, χωρίς να πληρωθεί όμως κανένας. Πήγε ο Γιώργος και την κατέθεσε στο κέντρο κινηματογράφου. Εγώ χαμπάρι δεν είχα, ούτε ήξερα ότι υπήρχε κέντρο. Την είδαν και αμέσως μας έδωσαν πόσα λες, 17 ολόκληρα εκατομμύρια. Δεν θα ξεχάσω τη χαρά της Αγγελικής που βάλαμε σε μια τσάντα τα εκατομμύρια και βγήκαμε παγανιά να αρχίσουμε να πληρώνουμε όλα τα παιδιά.

0: 你看这地呀、
1: 啊！俺们不要不说，真的那伙饭都是老实的，不过来吃。
2: 今天就包。

0: Αμέσως πάνω καθαρίζεται. Άνοιξε ο όρεξή σου και αυτό είναι δείγμα ότι πας καλύτερα.
1: Μην ανησυχείτε για τους συγγενείς σας. Παρουσιάζει μια απλή διαταραχή του ελέγχου των παρορμήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ερωτεύεται γυναίκα. Θα καταστραφεί στη γοητεία της ή θα ελέγξει την παρόρμηση.
0: Θα ελέγξει την παρόρμηση.
2: Μπράβο. Μπράβο, κύριε
1: Μιχάλη. Το πρόσωπο αυτό σε πρώτο στάδιο θα παρουσιάσει απώλεια οράσεως.
0: Παρουσιάζει, κύριε καθηγητά, διότι μου λέει εδώ πρέπει να είναι η λίμνη, δεν τη βλέπω. Και του λέω εγώ, ολόκληρη λίμνη δεν τη βλέπεις, ρε πάνω.
1: Δεν τη βλέπει. Βλέπει το πρόσωπο της γυναίκας που τον οδηγεί στην καταστροφή. Για να σωθεί πρέπει να την πνίξει στη λίμνη. Αν όχι την ίδια, μια οποιαδήποτε γυναίκα.
0: Θεέ μου.
3: Et vous allez vous servir de la table de multiplication?
4: Η δόκτωρ Σίλβια ερωτά, θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της προπαίδειας?
5: Ακριβώς.
1: Θα αρχίσω από την ανώτερη κλίμακα 9x9 και θα κατέβω. Εάν δεν απαντήσεις στο κρίσιμο 3x3...
6: Τότε τι γίνεται, κύριε καθηγητά?
1: Δυστυχώς.
0: Έχει οικογένεια.
1: Ας αρχίσουμε από τη μέση. Ρωτήστε τον παρακαλώ. 5x5.
0: Πάνω!
7: Sorry!
8: Κύριε Πάνω μου!
0: Καθαρίζετε πάνω, υπομονή! 5x5!
7: 40!
0: Πολύ μονό μου.
1: Μην απελπίζεστε. 4x4.
0: Πάνω! 4x4!
7: 18!
0: Κάπως καλύτερα.
1: Και τώρα το κρίσιμο 3x3.
0: Πάνω! 3x3!
7: 9!

ταινίες του Σταύρου Τσιόλη έχουν ένα ιδιαίτερο προσωπικό στυλ, βασίζονται στο λεπτό χιούμορ, τους αυτοσχεδιαστικούς διαλόγους και πολλές φορές τη χρήση ερασιτεχνών ηθοποιών. Σε πολλές ταινίες του χρησιμοποίησε για πρωταγωνιστή τον Αργύρη Μπακιρτζή. Ο Αργύρης Μπακιρτζής έχει σταθερή συμμετοχή σε όλες μου τις ταινίες, λέει. Ο έρωτας στη Χρουμαδιά προέκυψε από την αποτυχημένη απόπειρά μας με τον Κεχαΐδη να γράψουμε από κοινού ένα θεατρικό έργο. Ψάχναμε ηθοποιό, θυμήθηκα ξαφνικά ένα ψηλό άχαρο που οδηγούσε αυτοκίνητο σε ταινία του Πανουσόπουλου και τραγουδούσε κιόλας. Μας έδωσε το τηλέφωνο του Πανουσόπουλος και του τηλεφωνήσαμε για να παίξει. Παίρνει όμως μετά αυτό τον Πανουσόπουλο και του λέει: «Δεν μου λες, είδα μια ταινία αυτού του Τσιόλη στην τηλεόραση, τους ακατανίκητους εραστές, και επί 10 λεπτά ένα αγοράκι περπατούσε. Έφυγα, έκανα μια δουλειά, ξαναπήγα στην τηλεόραση 20 λεπτά μετά να δω τι είχε απογίνει αυτό το παιδί και ακόμα περπατούσε. Ξαναφεύγω, άλλαξε κανάλι και μετά από κανένα μισά ώρα λέω για να δω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και πάλι περπατούσε». Οπότε του απαντάει ο Πανουσόπουλος: «Και δεν χαίρεσαι, δεν θα κουραστείς κιόλας».

0: Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις, ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας.
1: Μιχάλη!
0: Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Μιχάλη!
0: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο. Χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
1: Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
0: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά ανατροπία προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
1: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς, μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
2: Μπράβο σας, κύριε Πάνο.
1: Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξένδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης, και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση.
0: Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου, πως η μάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
1: Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια, ρε Αντώνη.
2: Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ.
3: Ο Κώστας Καραγιάννης, λέει ο Σταύρος Τσιόλης, υπήρξε ο πρώτος σκηνοθέτης που είχε τελειώσει σχολή και είχε έρθει από το Παρίσι. Πάθαμε σοκ όταν τον πρωτοείδαμε. Ντυμένος γαλλικά, κομψά, με φουλάρια και με μουστάκι που είχε υιοθετήσει από τους μποέμ καλλιτέχνες. Ίσαμε τότε οι Έλληνες σκηνοθέτες ήταν εμπειρικοί, στην καλύτερη να είχαν τελειώσει τη σχολή Σταυράκου, η οποία συστεγαζόταν με τη σχολή του Κάρλου Κούν. Ο Κώστας με πήρε βοηθό στην πρώτη ταινία που έκανε, Το νησί της αγάπης, και σε άλλες δύο-τρεις. Αργότερα δούλεψα με όλους σχεδόν τους Έλληνες σκηνοθέτες. Μου έχει εντυπωθεί μέσα μου ο τρόπος που δουλέψαμε με τον Κατσουρίδη στο Της Κακομοίρας. Είναι αυτή η γνωστή ταινία με τον Χατζηχρήστο, ο οποίος κάνει τον Μπακαλόγατο. Πολλά χρόνια μετά, ο Χρήστος Βακαλόπουλος με σύστηνε στα κορίτσια ως εξής. Από εδώ Σταύρος Τσιόλης, που ήταν βοηθός του Κατσουρίδη στο Της Κακομοίρας. Τον πιάνω μια μέρα και του λέω: «Κάτσε ρε Χρήστο, έχω κάνει τέτοιες ταινίες εγώ, βραβευμένες κτλ. Και εσύ με πλασάρεις ως βοηθό στο Της Κακομοίρας?» Και τότε μου κάνει αυτός με ένα βλέμμα όλο νοσταλγία. «Εσύ, Σταύρο, έζησες κάτι που εμείς όλοι δεν θα το ζήσουμε ποτέ.»

0: Τώρα εσύ νομίζεις ότι εμείς θέλουμε το κακό σου. Ότι δεν θέλουμε να χαρείς και εσύ λίγο. Ότι δεν είμαστε εμείς τα μπατζανάκια σου. Εσύ δεν φροντίζεις τους γέρους και την αδερφή μου. Εσύ δεν πληρώνεις τα φροντιστήρια των παιδιών.
1: Δεν πήγες στην εφορία.
0: Δεν πήγες στην εφορία και μας έσωσες. Του λες του έφορα. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από 12 χρονών τέλος πάντων δεν απέδωσαν και μια φορά το ΦΠΑ είναι ένοχοι, τότε η μισή Ελλάδα έπρεπε να είναι φυλακή. Και σου λέει αυτός, εγώ κάνω τη δουλειά μου κύριε. Και του λες εσύ, το Πασόκ ήρθε να σας μάθει πως δουλειά σας είναι να σταθείτε δίπλα στο λαό και τα προβλήματά του.
1: Και πάω εγώ στον έφορα.
0: Και μου λέει, τι άνθρωπος είναι ο Μπατζανάκης. Τέτοιοι έπρεπε να μας κυβερνάνε. Και λέω μέσα μου, άρε Αντώνη, να ήταν εδώ η μανούλα σου να τα ακούσει, να χαρεί η βασανισμένη γυναίκα.

0: Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία.
1: Το αναγνωρίζουν.
0: Μου λένε στο κόμμα, εσένα τα μπατζανάκια σου ψηφίζουν ο Πασόκ. Και ονειρεύεσαι για ψηλά.
1: Και εσύ δεν έπιανες.

0: Και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω: Κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολον 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει: Είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας Αντώνη.
1: Και ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
0: Τι να έκανα, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο, της λέω: Κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε 3 φορές με το χέρι της και το ρίξε.
2: Αντώνη!
0: Ου! Ου!
3: Κλειτεμνίστρα, ου! Αντώνη, κλειτεμνίστρα!
0: Κλειτεμνίστρα, ου!
4: Πατέρα.
5: Ο Σταύρος Τσιόλης δούλεψε με όλους τους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά έκανε και δουλειές του ποταριού. Έκανε τον αγιογράφο του Άγιο Όρος, τον χρηματιστή, ασχολήθηκε με κοσμήματα, ακόμη και με αγώνες ταχύτητας. Έζησα την πείνα τους Γερμανούς, τους σταγματασφαλίτες, λέει ο ίδιος. Πρόλαβα το δημοψήφισμα του 1946, που το κόμμα έκανε το σφάλμα και κατέβηκε σε αποχή, με αποτέλεσμα την επόμενη να αρχίσουν οι ψηλήψεις όσων δεν είχαν ψηφίσει. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου, που τον πήγα στην ακροναυπλία και έτσι είδα και εγώ θάλασσα για πρώτη φορά. Μας πήρε η μάνα μου και καβαλήσαμε ένα φορτηγό και έτσι αντίκρισα τον Μπούρτσι. Από τότε η θάλασσα και οι γυναίκες έγιναν 2 μαγικά πράγματα για μένα.

0: το κορίτσι αυτό παίρνει κάπου από φάλιρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην Κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει δίθε στην μικρή περιοχή και ζητάνε γάβρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνει εσύ μπρο στου παοξίδε, μια ζωή εξέδρα.
1: Τι πνίγω!
0: Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω.
2: Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη ξανά, ο οποίος λέει μας έφτιαξες με τον Τζιόλι και τα τραγούδια του. Ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις είναι 2-3 μέσα στη Δύναμο Κιέβου και ο Σταύρος Τσιόλης, αν και αρκάς, ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ και μάλιστα έγραψε ένα θεατρικό με τίτλο «Ταξιδεύοντας με το ΠΑΟΚ», το οποίο ανέβηκε το 2011 στο Θέατρο Τέχνης Κάρλος Κουν. Στα τέλη του 2017 ολοκλήρωσε την τελευταία του γενιά ταινία «Γυναίκες που περάσατε από εδώ», που έγινε με συλλογική συγχρηματοδότηση και έκλεισε την τριλογία «Γυναίκες». Είχε γράψει στίχους για τραγούδια των ταινιών του, αλλά και για τραγουδιστές λαϊκής μουσικής, ανάμεσά τους η Μαριό, η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Αντώνης Ρέμος.

Ο ΠΑΟΚ φεύγει νικητής στην αναμέτρηση με τη Δυναμό Κιέβου με 2-3. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και εμείς. Το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν εμβόλυμος για λίγη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των αντατών Χούθη της Ιεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των τελευταίων δύο μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου. Επένδυση ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και διανομής καυσίμων που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας στην Ευρώπη εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων και πετρελαγωγών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η υλοποίηση του προγράμματος θα χρειαστεί περίπου 25 χρόνια. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μία υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σοβαρό ατύχημα το απόγευμα στα Λιβάδια Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε εργαστήριο κατασκευής υλικών και λέμβων πλοίων, την οποία ακολούθησαν διαδοχικές εκρήξεις. Από τις εκρήξεις υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου που επιχείρησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά. Κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου, διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, τις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας, 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο, προτού πάρει διαστάσεις, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή και βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου. Από το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν, ποσό ύψους 7.020 ευρώ αφορά την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο μεταξύ άλλων Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, αλλά και το βράδυ της Παρασκευής στις ίδιες ώρες. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μετά την υπερπαραγωγή εκπομπή που έκανε ο Παναγιώτης Μανής και το fade out στο αφιέρωμα που έκανε στο Σταύρο Τσιόλη, ό,τι μουσική και να επέλεγα ήμουν χαμένος από χέρι. Και από ό,τι βλέπω στα μηνύματα που στείλατε στο Viber, το απολαύσατε όλοι. Μερακλώσατε, όπως λέτε οι περισσότεροι. Καταπληκτικές επιλογές τραγουδιών. Πραγματικά. 23 Ιουλίου, σήμερα Πέμπτη, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Μακάρι να μπορέσετε να κάνετε κάποια βουτιά, έστω και σε κάποια κοντινή παραλία. Αλλά αν και αν μείνετε στην πόλη, η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα 12 μήνες το χρόνο. Κάτι θα βρείτε να κάνετε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Παρέα σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μεγάλη μέρα η σημερινή για χιλιάδες νέους στη χώρα μας. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Κάποιες σχολές ανέβηκαν, αρκετές σχολές ανέβηκαν, αλλά και κάποιες σημείωσαν πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Οι ιατρικές σχολές, οι πολυτεχνικές σχολές, οι σχολές πληροφορικής και οι ψυχολογίας σημείωσαν τεράστια άνοδο. Φαίνεται πως ο κόσμος, τα νέα παιδιά, στρέφεται προς αυτά τα επαγγέλματα γιατί τα βλέπουν ότι έχουν εξέλιξη, κυρίως τα επαγγέλματα της πληροφορικής αλλά και του ψυχολόγου, φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολλούς νέους. Είναι από τις σχολές που σημείωσαν θεαματική άνοδο. Αντίθετα, τα παιδαγωγικά πανεπιστήμια σημείωσαν πτώση. Φαίνεται πως τα παιδιά δεν θέλουν πια να γίνουν δάσκαλοι ούτε καθηγητές. Το φυσικό, το μαθηματικό, η σχολή της γεωπονίας σημείωσαν πτώση. Δεν είναι στις πρώτες επιλογές των παιδιών. Μάλλον σχετίζεται με το ότι δεν βλέπουν μέλλον όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Καλή σταδιοδρομία εύχομαι στα παιδιά που μπήκαν. Τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η ζωή τους. Τώρα θα καταλάβουν τι θα πει ζωή. Ως τώρα ήταν σε έναν μικρό κόσμο. Τώρα θα γνωρίσουν περισσότερα άτομα, θα δουν πώς δουλεύουν πιο επαγγελματικά. Τώρα θα μπουν οι βάσεις για το μέλλον τους. Για όσους δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν, δεν τελειώνει ο κόσμος. Δεν σημαίνει κάτι. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και φυσικά υπάρχουν και άπειρες επιλογές, αν δεν περάσει κάποιο πανεπιστήμιο, για το τι μπορείς να κάνεις μετά σχετικά με το μέλλον σου.

Τη λένε Μαρία Μιχαέλα Χερέτη. Είναι από τη Ρόδο και είναι η αριστούχος υποψήφια που συγκέντρωσε 19.710 μόρια και πέρασε πρώτη στην ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως δήλωσε η ίδια, η επιλογή της ιατρικής ήταν προσωπική της, λέει, απόφαση. Βέβαια και οι δύο γονείς ήταν γιατροί, οπότε λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε. Η επιτυχούς ατόνισε στους συνομήλικους της ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν αποτελούν το μοναδικό δρόμο για την επιτυχία, καθώς η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με μόρια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοφό που είπε η Μαρία. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση. Αυτές ήταν οι πρώτες της δηλώσεις. Παρά την εξαιρετική της επίδυση, η ίδια παραδέχεται ότι η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν χωρίς άγχος και αμφιβολίες. Πολλές φορές αμφισβήτησε τον εαυτό της. Όποτε ένιωθε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, προσπαθούσε περισσότερο, διάβαζε περισσότερο και έτσι έφτασε στο στόχο της. Για το επάγγελμα του γιατρού που διάλεξε να σπουδάσει, λέει ότι είναι λειτουργήμα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του, ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας. Εγώ θα πω καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στη Μαρία, αλλά και δεκάδες άλλα παιδιά που πέρασαν, και ας μην ήταν οι πρώτοι στις σχολές τους. Αλλά δεν ξέρετε ποτέ πώς θα φέρνει η ζωή. Μπορεί να τελειώσετε ένα πανεπιστήμιο, να εξασκήσετε κάποιο εντελώς άλλο διαφορετικό επάγγελμα ή μπορεί και να ξανασπουδάσετε.

Τι λένε Ζωή Λεμονάκη, έχει 5 παιδιά ηλικίας 16, 14, 13, 12 και το μικρότερο μόλις 3 ετών, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να μπει πρώτη στο τμήμα προσχολικής αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Αυτή η εκπληκτική μητέρα με τις πάρα πολλές αντοχές λέει ότι τίποτα δεν ήταν εύκολο. Η ζωή είναι, λέει, δύσκολη, είναι όμως και όμορφη. Ειδικά όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε αγαπούν και σε στηρίζουν. Η πορεία της, λέει, δεν είχε στόχο μόνο το Πανεπιστήμιο. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα με αυτή την επιτυχία στα παιδιά αλλά και σε άλλες γυναίκες που προσπαθούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Θέλω να τους πω να μην τα παρατάνε ποτέ. Να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να προσπαθούν. Η ίδια έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος η ιστορία της, γιατί η ζωή της δεν της φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Έχασε νωρίς τη μητέρα της, αλλά ο πατέρας της στάθηκε βράχος σε αυτήν, τη βοήθησε. Η απώλεια βέβαια την οδήγησε στην κατάθλιψη. Ξενυχτούσε, λέει, για να διαβάσει, ενώ το νοσοκομείο ήταν μια συχνή στάση σε όλη της τη διαδρομή. Έδινε τη μάχη της με κρίση πανικού και αγχώδη διαταραχή, αλλά δεν τα έβαλε κάτω. Το όφιλε, όπως λέει, στη μητέρα της, αλλά και στα παιδιά της. Πολλά συγχαρητήρια σε κάθε άνθρωπο που παλεύει με τους δαίμονές του και καταφέρει να βγαίνει νικητής, και είναι ένα από τα παραδείγματα που πρέπει να παίρνουμε όλοι μας, ότι η ζωή συνεχίζεται και όσο εμείς δεν επιτρέπουμε σε κάποιον να μας ρίξει ή σε κάποια κατάσταση να μας ρίξει, τότε όλα στο τέλος θα έχουν ένα αίσιο τέλος.

Εμείς οι φανατικοί των ταινιών Rocky, πάνω που είχαμε απελπιστεί καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή ελπίδα να ξαναδούμε τον Σταλόνε σε κάποια ταινία σχετικά με το box, καθώς τελείωσαν και τα Creed, δεν πρόκειται να γυριστεί κάποιο άλλο, Rocky δεν πρόκειται να γυριστεί, θα ήταν φαρσοκομωδία άλλωστε, κυκλοφορεί ένα νέο ότι το Νοέμβριο θα παιχτεί στους κινηματογράφους η ταινία I Play Rocky, το βιογραφικό δράμα του Peter Farrelly, κεντρικός ηθοποιός πρωταγωνιστής που θα υποδηθεί το Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άντωνι Πολίτο. Αν το δείτε στο τρέιλερ, πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτό νομίζεις ότι είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε, όχι τόσο φυσιογνωμικά, αλλά όσο αφορά τις κινήσεις του και τις εκφράσεις που παίρνει το πρόσωπό του. Η ταινία τι περιγράφει? Μας περιγράφει όλο το παρασκήνιο, πώς κατάφερε ο Σιλβέστερ Σταλόνε να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την ταινία, την οποία έγραψε ο ίδιος, αλλά τα στούντιο του Hollywood δεν τον ήθελαν για πρωταγωνιστή. Οι λόγοι είναι προφανείς. Ήταν άγνωστος, δεν ήταν και πάρα πολύ όμορφος, είχε αυτή την μυϊκή χαλάρωση κοντά στο σαγόνι, του λέγανε ότι δεν είναι πολύ καλός ως προς την υποκριτική, του δίνανε 10 χιλιάρικα δολάρια για να πουλήσει το σενάριο, αυτός έλεγε όχι, του πήγανε την προσφορά στα 30.000 δολάρια, επέμενε και είπε ότι ακόμα και αν μου δώσετε όλα τα εκατομμύρια του κόσμου, εγώ δεν θα σας πουλήσω το σενάριο αν δεν είμαι εγώ ο κεντρικός πρωταγωνιστής. Και αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί την τελευταία εβδομάδα ο Σταλόνε, για να τα βγάλει πέρα, αναγκάστηκε να πουλήσει το ψυγείο του και τον αγαπημένο του σκύλο για να πάρει μερικά δολάρια και να μπορέσει να βγάλει την εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας, τα στούντιο του Hollywood αναγκάστηκαν να υποκληθούν στην επιμονή του, του δώσανε το πράσινο φως, ήταν ο πρωταγωνιστής, η ταινία πήρε Όσκαρ τη χρονιά το 1976, ακολούθησαν άλλες 4-5 πετυχημένες ταινίες γύρω από το Rocky, ο ίδιος έκανε μια τεράστια καριέρα, παίζει να είναι από τους πιο πλούσιους ηθοποιούς του Hollywood, έχει φτιάξει άλλα δύο franchise, το Αναλώσιμη και το Ράμπο. Γενικά τα κατάφερε μια χαρά στη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί αν έπαιρνε τα 10.000 δολάρια και έλεγε ναι στην πρώτη πρόταση που του έκαναν οι παραγωγοί του Hollywood.

Χάσαμε το μήνυμα της Δέσποινας. Μας το έστειλε νωρίτερα, αλλά τώρα μας ήρθε Δέσποινα. Όταν παίξαμε το τραγούδι Brimful of Asa, μας είπε ότι αυτό το τραγούδι ακουγόταν σε όλη την πλάκα Λιτοχώρου και στο θρυλικό μπαράκι, ένα beach bar που υπήρχε σε εκείνη την περιοχή, το 1997. Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο ότι θυμόμαστε και τις χρονιές που ακούσαμε κάποια τραγούδια που αγαπήσαμε πάρα πολύ και μας έρχονται στο μυαλό εκείνες οι μνήμες όποτε το ακούμε? Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνδυάζουμε στιγμές με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο. Για όσους λένε ότι δεν γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη, η επόμενη είδηση θα τους διαψεύσει, καθώς έκπληκτοι έμειναν όσοι βρισκόταν χθες στην παραλία Θεσσαλονίκης και έκαναν τη βόλτα τους εκεί κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, λίγο μετά την πλατεία Αριστοτέλους προς το Λευκό Πύργο. Ένας νεαρός με το μαγιό του, μόνο με το μαγιό του, και βαμμένο στο πρόσωπο σαν τον Τζόκερ από την ταινία Batman, προσπαθούσε, σκεφτόταν αρκετή ώρα να βουτήξει, καθόταν εκεί, έκανε φιγούρες, τραβούσε τα βλέμματα των περαστικών. Λίγο αργότερα το πήρε απόφαση, κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτηξε στο θερμαϊκό. Βγήκε έξω, ήταν πάρα πολύ καλά βαμμένος, δεν χάλασε το αποτέλεσμα, και όταν βγήκε από τη θάλασσα έμοιαζε και πάλι με τον Τζόκερ. Έφτασαν οι αστυνομικοί, δεν το συνέλαβαν, αν έχετε την απορία, απλά του έκαναν συστάσεις και ο ίδιος πάρα πολύ ήρεμα απομακρύνθηκε από το σημείο, καθώς δεν ήξερε ή δεν κατάλαβε ότι ενοχλούσε τον κόσμο.

Ποιος γιορτάζει σήμερα, Νίκο Κακαρίκο, ξέρουμε ποιος έχει γενέθλια? Δεν ξέρεις? Α, το ξέρεις. Με τον Νίκο μοιραζόμαστε την αγάπη για την ίδια ομάδα. Μιλάμε φυσικά για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε τον μπάσκετ αγαπημένο μας άθλημα. Ο λόγος φυσικά για τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Παιδί μεταναστών από τη Ρόδο, γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι και ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη Θεσσαλονίκης. Και έκτοτε μας χάρισε μεγάλες στιγμές με κορυφαία φυσικά την κατάκτηση του Eurobasket το 1987. Τα παπούτσια που φορούσε ο Γκάλης, θα θυμάσαι, Νίκο, πώς λεγόταν? Πώς? Πόνι. Πρόσφατα έμαθα ότι ένας από την Πάτρα, ένα παιδί από την Πάτρα, παιδί πλέον 40 και, πούλησε τα πόνι που είχε αγοράσει τη δεκαετία του 80, τέλη του 80, 1100 ευρώ σε ιντερνετική δημοπρασία. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που πετάτε κάθε χρόνο τα παπούτσια σας. Δεν ξέρετε ποτέ πότε θα πάρουν αξία. Να ευχηθούμε σήμερα που είναι 23 Ιουλίου χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο. Το 1943 γεννήθηκε ο Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας πανεπιστημιακός φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Η σωρός του βρέθηκε το 2005 μετά από πάρα πολύ καιρό σε μια σπηλιά του Ταΐγε του. Το 1967 ήρθε στη ζωή ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους πιο χαρισματικούς της γενιάς του, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Καπότε. Ήταν υποψήφιος άλλες τρεις φορές για το Χρυσό Αγαλματάκι. Το 2014 βρέθηκε νεκρός από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Το 1986 απεβίωσε ο Μοντγκόμερι Κλίφτ, ηθοποιός της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, πρωταγωνίστησε στο Ξέχασα για μια θέση στον ήλιο με την Elizabeth Taylor και τα απόρριτα της Νιρεβέργης. Πάμε στο 1996, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη χάνει τη μάχη με τον καρκίνο και σκορπάει θλίψη σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ήταν τόσο μεγάλη η λατρεία του κοινού για τη χαρισματική ηθοποιό που είχε τον τίτλο «Η Εθνική μας Στάρ». Δεν χρειάζεται να πω ότι όλες τις ταινίες ήταν πάντα πρώτες σε κάθε χρονιά που παίζονταν. Το 2003 αποχαιρετούμε την Ιβόν Σανσόν, μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς όλων των εποχών. Οι περισσότεροι τη θυμούνται δίπλα στο Δημήτρη Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε». Η BB, αν θυμάστε. Το 2011, μια απίστευτη φωνή σιγή για πάντα, η Amy Winehouse, πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο δίσκος της Back to Black κέρδισε 5 γκράμμι και ήταν ο πιο πετυχημένος εκείνη τη χρονιά. Θα μπορούσε να έχει κάνει τεράστια καριέρα αν δεν είχε εθιστεί στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Δεν έφτυγε η ίδια, έφτυγε ο σύντροφός της. Αυτός την έβαλε σε αυτόν τον κύκλο, τον αέναο κύκλο, που τελικά η μόνη που βγήκε η τιμένη ήταν αυτή. Αυτό ζει μια χαρά και βασιλεύει. Και το 2019 αποχαιρετούμε τον Σταύρο Τσιόλη, όπως πολύ καλά μάθατε αν ακούσατε την εκπομπή Fade Out. Ένας σπεσιαλίστας του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Έχει αφήσει εποχή φυσικά με την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Ένας πολύ ιδιαίτερος σκηνοθέτης και ήταν, πώς να το πω, τιμή μου που τον έχω γνωρίσει από κοντά και του έχω πάρει και μια συνέντευξη.

Τον αγώνα δεν τον είδα, αλλά εμπιστεύομαι τον Αποστόλη Κοσμόγλου, που είναι ο ρεπόρτερ μας για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Κέρδισε με 3-2 την Δυναμό Κιέβου και από ό,τι μας είπε ο Απόστολος, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, πώς μπήκαν τα δύο γκολ των Ουκρανών, δεν ξέρω να σας πω. Σημασία έχει η νίκη σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, σε αυτό τον δύσκολο μήνα. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τώρα μαθαίνει ο ένας παίχτης τον άλλον. Είναι ακόμα προετοιμασία για αυτά τα μάτς για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο βήμα έγινε. Το άλλο μας που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, το Χάμαρμπι Άντερλεχτ, έληξε ισόπαλο 1-1, γιατί από αυτό το παιχνίδι θα μάθουμε ποιον θα αντιμετωπίσει, σε περίπτωση φυσικά που και στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστήσει και θα κερδίσει και πάλι. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, δευτερόλεπτα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 της ΠΑΚ. Τελείωσε, μου λένε, με ενημερώνουν. 1-2 ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα. Σας ξαναλέω, αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη για τις ελληνικές ομάδες. Ουσιαστικά τώρα φτιάχνονται, τα πόδια είναι σφιγμένα, η κούραση ακόμα φαίνεται πάρα πολύ νωρίς μέσα στον αγώνα. Δεν έχουν γίνει και όλες οι μεταγραφές. Μην ξεχνάτε ότι τα μπάτζετ των ελληνικών ομάδων δεν είναι και τόσα μεγάλα. Οπότε περιμένουν τις ευκαιρίες εκεί γύρω στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, που οι παίχτες φτηνένουν, ρίχνουν τις απαιτήσεις τους και τότε θα γίνουν περισσότερες μεταγραφές. Άντε να δούμε τι μεταγραφές θα κάνουν και άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Άρης και ο Ηρακλής, που έχουν μείνει λίγο πίσω, το λίγο το λέμε ευγενικά δηλαδή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Συνολικά 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβαδίου Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 46 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στη τοπική κοινότητα Γαλάτσιστας, στο Δήμο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, καθώς εξαπλώνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νότιο-δυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεκτη κοντά στον Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά στη Ζιρότ, την πιο τουριστική περιοχή, εκδηλώθηκε σε πυκνό πεύκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Εν τω μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίστηκαν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των τελευταίων δύο μηνών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκαν για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Στερεά Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται αύριο στην κυκλοφορία. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή, συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο Παρασκευής Σωστικών Λέμβων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει κατάγματα σε όλο το σώμα. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο, την οποία έθεσαν υπό έλεγχο μετά από ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 3-2 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου για το Europa League, με 2-1 ο Παναθηναϊκός την Πάξη για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα για τη νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Περιμένουμε να μας πείτε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σας. Μεγάλη μεταγραφή για τον Τζόλι. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ και του χρόνου θα αγωνίζεται με τα χρώματα της φανέλας της Arsenal. Ο Χρήστο Τζόλι λοιπόν είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal. Ένα παιδί που εξελίχθηκε πάρα πολύ. Έχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής, ταχύτητα, εκρηκτικότητα, δυνατότητα να τελειώνει τις φάσεις, αλλά και πάρα πολύ ομαδικός, δηλαδή πασάρει περισσότερο από ό,τι σουτάρει. Επενδύει πάρα πολλά η Arsenal πάνω σε αυτόν. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε στην Club Bridge 40 εκατομμύρια ευρώ. 35 εκατομμύρια λίρες. Ποσό ρεκόρ για οποιονδήποτε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν έχει πάρει κάποιος περισσότερα από αυτά τα λεφτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπέγραψε κλειστό πενταετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Οπότε έχει την ευκαιρία του να αποδείξει στο υψηλότατο επίπεδο τι μπορεί να κάνει. Και πιστεύω ότι θα τα πάει μια χαρά, γιατί είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ και είναι και πολύ χαμηλών τόνων. Δηλαδή θα μπορούσε ήδη από τη μεταγραφή του στο Βέλγιο και τις εμφανίσεις που έκανε να έχει ψωνιστεί, αλλά αυτός είναι ταπεινός, βοηθάει όποτε χρειάζεται την εθνική. Η εθνική χρειάζεται παίχτες που έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα και ο Χρήστος Τζόλης είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και από το ποδόσφαιρο και το Τζόλι πάμε στον Τολιόπουλο, ο οποίος προσγειώθηκε σήμερα το απόγευμα στις 5 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ήρθε για λογαριασμό του Άρη, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή αναμένεται να υπογράψει κλειστό τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 1 εκατομμύριο ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης για να τον αποκτήσει τον Τολιόπουλο έδωσε και 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Πρωτόγνωρα πράγματα. Μέχρι και πριν 2-3 χρόνια ψάχναμε στις τσέπες μας, μήπως μπορούσαμε να δώσουμε κάτι στην ομάδα για να κάνει ένα βήμα παραπάνω, και τώρα ακούγονται κάτι ποσά που ούτε τα φανταζόμασταν τα δύσκολα χρόνια για την ομάδα του Άρη. Ο Τολιόπουλος φέρνει αλλαγές στην ομάδα του Άρη, δηλαδή αναμένεται να φύγει ένας από τους δύο γκάρτ που έχει ο Άρης. Μιλάω για τον Μίτρουλονγκ και για τον Πουλιανίτη. Επικρατέστερος να φύγει είναι ο Μίτρουλονγκ, γιατί πρώτον ο Βασίλης Πανούλης δεν είναι ένας προπονητής που δέχεται αυτό το streetball που παίζει ο Μίτρουλονγκ. Τον φαντάζομαι στην άκρη του πάγκου να τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει, σε κάτι περιπτώσει που ο Μίτρουλονγκ κάνει 10 τρίπλες αντί να απλά να δώσει την μπάλα κάπου. Και ο Πουλιανίτης είναι ένας παίχτης που τον έχει πολλά χρόνια, τον έχει στο Περιστέρι, είναι εργατικό παιδί, δεν χαλάει τις ισορροπίες της ομάδας αν χρειαστεί να παίξει 1 και 2 και 3 λεπτά, ενώ αντιθέτως ο Μίτρουλονγκ θα θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγει έτσι. Έχει συμβόλαιο, οπότε ή θα φέρει πρόταση από κάποια ομάδα του εξωτερικού, γιατί το σενάριο να αγωνιστεί σε ελληνική ομάδα νομίζω ότι είναι απίθανο. Δεν θα τον αφήσει ο Άρης να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, γιατί ακούγεται το ενδεχόμενο να πάει στην ΑΕΚ. Το αποκλείω. Έχει προτάσει και από ιταλικές ομάδες που ταιριάζει κιόλας, αλλά και από την Ισπανία. Τον θέλει Μάλαγα. Οπότε θα έρθει μια πρόταση για τον Άρη, θα βγει και ωφελημένος οικονομικά, θα αδειάσει και μια θέση για να μπει ο Τολιόπουλος. Την επόμενη εβδομάδα η ομάδα του Άρη θα ανακοινώσει τρεις παίχτες, οπότε έχουμε πολλά να πούμε.

Έρχονται καταιγίδες κακοκαιρία Express, λέει, με ισχυρές καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Μεγάλη προσοχή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης. Red Coat. Από τα ανώτερα, από τους ανώτερους συνάλια κινδύνου που δίνει η πολιτική προστασία, 11 περιοχές θα πληγούν από ισχυρές βροχές. Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, παραλία Λάρισας, Μαγνησία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Πιερία, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα σε αυτούς που θα είναι σε κάμπινγκ. Φυσικά αυτοί που είναι σε ελεύθερο κάμπινγκ ακόμη περισσότερο. Θα πέσει πάρα πολύ νερό αύριο. Έδινε η μετεωρολόγη ότι μόνο αύριο θα βρέξει, αλλά τώρα έχει μετατοπιστεί βροχές μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Οπότε μιλάμε για περισσότερο από 24 ώρες βροχή. Να έχετε το νου σας, αν έχετε προγραμματίσει κάτι, αν είστε ήδη εκεί, να προσέχετε. Ο κρατικός μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί. Θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες και να υποστηρίξει περιοχές που μπορεί να πληγούν από τα φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, εσείς πρέπει να κάνετε το δικό σας μερίδιο, να αναλάβετε τη δική σας ευθύνη, να είστε προσεκτικοί, ξαναλέω, επειδή εγώ την έχω πατήσει έτσι πριν πάρα πολλά χρόνια σε κάμπινγκ, δεν προλάβαμε να μαζέψουμε ούτε τη σκηνή μας. Φύγαν όλα, ρούχα, σκηνές, πράγματα, όλα. Με 15 λεπτά βροχή έπεσε τόσο πολύ νερό. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και αύριο. Αν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα για να πάτε κάπου, αναβάλλετε το λίγο για μερικές ώρες και φύγετε το Σάββατο το μεσημέρι, που από ό,τι δείχνει ανεβαίνει και η θερμοκρασία και ο ουρανός είναι πεντακάθαρος.

Οι νέοι, λέει, γυρνάνε την πλάτη στο αλκοόλ. Μόλις 7 στους 10 νέους, 7 στους 10 νέους δεν πίνουν πια τα βράδια στις νυχτερινές τους εξόδους. Προτιμούν, λέει, κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Ένα τεράστιο ποσοστό. Ηλικίες, λέει, μέχρι 22 ετών το κάνουν αυτό. Δεν είναι μόνο το χρηματικό που τους οθήσει αυτή την ενέργεια, είναι και ο τρόπος ζωής. Κοιμούνται νωρίς, δεν πίνουν πάρα πολύ, έχουν κόψει το κάπνισμα, έχουν απαλλαγή δηλαδή από τις κακές συνήθειες που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι και σημεία των καιρών, δηλαδή μετά τον COVID, που υπάρχει μια έντονη κατάθλιψη σε αυτές τις ηλικίες, αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε το θετικό. Δεν κινδυνεύουν να αρρωστήσουν από το τσιγάρο, που είναι και το βασικότερο. Και από τους νέους που δεν πίνουν, πάμε σε μια υπόθεση στη Θεσσαλονίκη που ήταν πάρα πολύ περίεργη. Το αντίθετο το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή ο εγγονός να κλέβει ψηλά κέρματα από το πορτοφόλι της γιαγιάς. Όμως σήμερα ήρθε στο φως μια πολύ ασυνήθιστη υπόθεση. Μια γυναίκα 64 ετών, η γιαγιά δηλαδή, έκλεβε συστηματικά τον 31χρονο εγγονό της. Του έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 φλουριά Κωνσταντινάτα. Πρέπει να είναι τύπου πεντόλυρο, αν έχω καταλάβει καλά. Είναι χρυσά κοσμήματα από την πόλη, φτιαχμένα, μεγάλης αξίας, δηλαδή πάνω από 1.000 ευρώ έχει το ένα. Ο εγγονός δεν μπορούσε να βρει πώς λείπουν οι χρυσές λίρες και τα χρυσά κοσμήματα. Έβαλε κάμερα μέσα στο σπίτι και η γιαγιά φυσικά πιάστηκε στα πράσα. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του Παύλου Μελά και σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για την εν λόγω υπόθεση κλοπής.

Τώρα είδατε η μαγική πάσα του Κωνσταντέλια στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ που σημείωσε ο Ζαφίρης. Τι έκανε το παιδί αυτό? Κάντε μια χάρη στον εαυτό σας. Αν δεν έχετε δει τα γκολ του ΠΑΟΚ, μπείτε να τα δείτε. Έβγαλε μια πάσα πραγματικά απίστευτη. Είναι πολυτέλεια που έχουμε ένα τέτοιο παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεχτήσει πάνω του μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, τα επόμενα χρόνια πρέπει να δοκιμάσει τον εαυτό του σε κάποιο από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Πιστεύω η Ισπανία του ταιριάζει Γάντι. Πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Πραγματικά ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Και από τον Κωνσταντέλια πάμε στον Όμηρο που συνεχίζει και εμπνέει. Όχι βέβαια για καλό, δηλαδή δεν εμπνέει μέσα από το έργο του με σωστά πρότυπα όπως την πίστη της Πινελόπης, την επιμονή και την Ανδρεία του Οδυσσέα. Αλλά από τι θα εμπνέονταν ο κόσμος? Από την πονηριά του Οδυσσέα, την ευρηματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε πιο ευγενικοί. Έτσι λοιπόν στην πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στις ΗΠΑ, πάρα πολλοί νεαροί έφτιαξαν ένα δούριο ύπο και προσπάθησαν να ξεγελάσουν, αρκετοί το κατάφεραν, προσπάθησαν να ξεγελάσουν τους κινηματογράφους, τους ελεγκτές των εισιτηρίων. Τι έκαναν? Είπαν πως είναι μέρος της προώθησης της ταινίας, έφτιαξαν ένα μικρό δούριο ύπο, μέσα μπήκανε 4 και 5 άτομα, ένας τον καθοδηγούσε, είπαν πως είναι για την προώθηση της ταινίας και έτσι μπήκαν μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες τζάμπα και είδαν την ταινία. Πάρα πολλοί το κατάφεραν, όμως 26 συνελήφθησαν, είχαμε 26 συλλήψεις, αυτοί πιάστηκαν στα πράσα. Πώς οργανώθηκαν? Φυσικά μέσω των social media. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν οι νέοι θέλουν είναι πάρα πολύ ευρηματικοί και μπορούν να ξεγελάσουν τον καθένα. Βέβαια θα ήταν προτιμότερο να ξοδεύουν την ενέργειά τους σε κάτι πιο χρήσιμο.

Το πράσινο ακροτήρι ήταν από τις ομάδες που εντυπωσίασαν στο πρόσφατο Μουντιάλ. Θα μπορούσε να είχε περάσει και την Αργεντινή. Αν θυμάστε, πήγε με 2-2 στην παράταση και έχασε με 3-2 τελικά. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εκτός όμως από τα ωφέλη που εξασφάλισε περνώντας στην επόμενη φάση στα νοκάουτ παιχνίδια το πράσινο ακροτήρι, εξαργυρώνει τώρα και τουριστικά την παρουσία της στο Μουντιάλ. Τι συνέβη? 55% αύξηση στις αφίξεις και στα πακέτα που κλείστηκαν μετά το Μουντιάλ στο πράσινο ακροτήρι. 2.700.000 άνθρωποι, λίγο λιγότερο, 2.600.890 άτομα, έψαξαν πού είναι το πράσινο ακροτήρι. Ενώ σε ερωτήσεις για τουριστικά πακέτα για το πράσινο ακροτήρι σημειώθηκε αύξηση 265%. Δηλαδή μετά το Μουντιάλ είδανε τις κερκίδες που ήταν γεμάτο με ανθρώπους από το πράσινο ακροτήριο, που χορεύανε, που το διασκέδαζαν, και αποφάσισαν να πάνε διακοπές εκεί. Σημεία των καιρών, δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τηλεοπτική παρουσία, κάποιοι άνθρωποι άλλαξαν την απόφασή τους για το πού θα πάνε διακοπές και αποφάσισαν να πάνε σε αυτή τη μικρή χώρα της Αφρικής. Είναι ένα μικρό σύμπλεγμα 10 εφεστιακών νησιών, έχει πληθυσμό μόλις 491.233 κατοίκους. Από ό,τι βλέπω από τις εικόνες, είναι παράδεισος. Είναι μαγικό τοπίο, κατά γάλανα νερά. Δεν ξέρω αν κολυμπάς εύκολα, δηλαδή αν επιτρέπεται, αν έχει καρχαρίες και τα λοιπά, δεν το γνωρίζω καθόλου. Το φαγητό, λέει, είναι τέλειο και οι τιμές είναι μέχρι και 60% κάτω από αυτές που κυκλοφορούν στην Ευρώπη σε φαγητό και ποτό. Οπότε είναι μια πολύ καλή ιδέα, αν δεν έχετε κλείσει ακόμα διακοπές, να το σκεφτείτε για το πράσινο ακροτήρι. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Η παρουσία του Νίκου Κακαρίκου ανέβασε ένα επίπεδο τη σημερινή εκπομπή. Τον θέλουμε στη βραδινή ζώνη, αλλά δεν μας τον δίνει το πρωί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε και αύριο εδώ, και ακόμα και αν πάτε κάπου να μας ακούσετε μέσα από το Ερτέκο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Λιβάδη στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φύλιρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχτηκε το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημένοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Στερεά, Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή, η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη το απόγευμα σε εργοστάσιο Παρασκευής Σωστικών Λέμβων. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει εκτεταμένα εγκάβματα. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο την οποία έθεσαν υπό έλεγχο μετά από ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν απόψε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι το ξημέρωμα στις 5, αλλά και το βράδυ της Παρασκευής από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί. Υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους καθώς εξαπλώνεται γίνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεκτη κοντά στον Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.